θα σ' αγαπούσα. Κι όσο εσάν ζούσα, θα σ' αγαπούσα.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
9: Για Μότο και Μαρίν.
8: Στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Αμπού Ντάμπι και προειδοποίησε ότι όσοι συνεργάζονται με το Ισραήλ για να σπείρουν τυχόνια θα λογοδοτήσουν, κλιμακώνοντας περαιτέρω τη ρητορική ένταση στην περιοχή. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλη Κλίτσκο. Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με αναπηρία.
2: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Εκτός Final Four της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε με 81-64 από τη Βαλένθια στην Ισπανία στον 5ο αγώνα των play-off. Με 3-2 στις νίκες, η Βαλένθια προκρίθηκε στη διοργάνωση της Αθήνας και στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στο ποδόσφαιρο για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός κέρδισε με 1-0 τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Γρήγορα, γρήγορα να προλάβουμε.
1: Ναι, το 7 λεπτά θέλει εδώ ο Σπύρος. Μην το χάσει 7 λεπτά μετά τις 7.
0: Έτσι, 7-7. Θύρα 7 με τσαμπουκάκι, όλα τα σχετικά. Εντάξει, δεν θα ξαναμιλήσω, δεν θα πω απολύτως τίποτα, διότι. Εντάξει, δεν. Σήμερα είμαστε.
1: Εν τω μεταξύ, κοιτάω τους Παναθηναϊκούς που έχουν στείλει μηνύματα. Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Λες και το είχαν, ήταν έτοιμοι για αυτή την φανταστική αποτυχία. Μόνο εγώ είμαι τόσο πληγωμένη, ίσως γιατί. Έδωσα έμφαση μόνο στο πέμπτο παιχνίδι τόσο πολύ.
0: Θυμάσαι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, το προεκλογικό σποτάκι του Γιώργου Παπανδρέου το 2009.
1: Όχι.
0: Κοιτάω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα χλωμά. Το θυμάσαι, Νίκο Σαφρανίδη.
1: Το θυμάμαι. Θυμάσαι.
0: Ναι. Θα κοιτάξω με τη βοήθεια του κυρίου Σαφρανίδη να βρούμε το ηχητικό αύριο να σας το αφιερώσουμε. Κοιτάμε γύρω μας και βλέπουμε πρόσωπα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, ο άγνωστος οδηγός, αν μου επιτρέπετε, κυρία Στεφανία, ταλαιπωρείται υπερβολικά. Και ταλαιπωρείται υπερβολικά στον Κηφισό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Υπάρχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα. Δύσκολη Πέμπτη. Θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ μεγάλη υπομονή όσοι βρίσκεστε εκεί, όσοι κάνατε το λάθος και μπήκατε στον Κηφισό. Είπαμε να πηγαίνετε γύρω-γύρω, παιδιά. Είναι η κατάσταση πραγματικά αφόρητη. Ξεκινά το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα σήμερα, αυτή την ώρα, λίγο μετά τις 7. Από το ύψος σχεδόν λίγο μετά τη Λένορμαν, και αυτό το μποτιλιάρισμα συνεχόμενο φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Το πρόβλημα όμως βρίσκεται στην κάθοδο του Κηφισού σήμερα, όπου αμέσως μετά την έξοδο από την Αττική Οδό υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει επίσης μέχρι τη Λένορμαν. Είναι τεράστιο το μήκος χιλιομετρικά του μποτιλιαρίσματος αυτού. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή και στην άνοδο και στην κάθοδο του Κηφισού αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Μας γράφει και ο Γιώργος. Αυτή η μεταμόρφωση είναι πραγματικά γολγοθάς κάθε πρωί για να βγει στην Αττική Οδό. Συγγνώμη.
0: Ναι, πολύ καλά κάνεις και το διαβάζεις. Και προτείνει και το εξής. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Μήπως πρέπει τελικά αυτά τα διόδια, ειδικά στις Αφίδνες, στην Ελευσίνα, να αλλάξει ο τρόπος πληρωμής, να αλλάξει το σύστημα, να το κάνουμε όπως σε πολλές χώρες του εξωτερικού που να πάρει ευχή. Διότι δημιουργείται που δημιουργείται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, στη λεωφόρο Αθηνών, το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το φανάρι του Κολυμβητηρίου και φτάνει μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Βοήθειά μας και βοήθειά σας. Δεν χρειάζεται να πούμε τι γίνεται στο σχιστό. Όσοι Πειραιώτες έχετε επιλέξει αυτή την εναλλακτική διαδρομή για να βγείτε στη λεωφόρο Αθηνών ή να πάτε προς Κόρινθο ή οπουδήποτε, θέλει πολύ μεγάλη υπομονή. Κλείνω με το κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά λοιπόν της πλατείας Συντάγματος, περιμετρικά του Συντάγματος εκεί του κέντρου, η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην Αρδιτού ξεκινά σχεδόν από την λεωφόρο Ηλιουπόλεως και φτάνει μέχρι το Καλλιμάρμαρο. Μετά λίγο ηρεμούν τα πράγματα και υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιάρισμα λίγο πριν το φανάρι του Χίλτον. Βασιλίσσης Σοφίας, είναι δύσκολη η κάθοδος και η άνοδος από ό,τι βλέπω της Βασιλίσσης Σοφίας. Και τέλος στην Κατεχάκη, ωρε Παναγία μου, από την τελευταία πλατείτσα, από το τελευταίο roundabout της Ηλιούπολης μέχρι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Βοήθειά σας. Ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά.
1: Θα πάμε βολτίτσα στα περιπτεράκια.
0: Ασφαλώς.
1: Ωραία.
0: Και δεν θα πάμε από αυτούς τους δρόμους που έχει πάρα μα πάρα πολύ μποτιλιάρισμα.
1: Εσύ ξεκινάς. Θα πάμε, παιδί μου.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν στα περίπτερα όλες τις χώρες.
1: Ξεκινάμε με την Κόντρα. Ορίζουν αυθαίρετα εφαλοκρηπίδα, διεκδικούν ελληνικά νησιά. Σκηνικό ακραία ένταση στην Τουρκία με τον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, προεξοχλούν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη διεργασία στην αριστερά, επιταχυντής των εξελέξεων, η εμφάνιση Τσίπρα στο Χαλάνδρι. Απάτες μαμού, σπήρα ξάφρισε πολίτες σε όλη την Ελλάδα με λεία 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ρε, τι γίνεται με τις απάτες, μια σπήρα ξεκρώνει κάθε μέρα. Λοιπόν, Κίνα, κρίσιμες συνομιλίες Τραμπ στο Πεκίνο με γεμάτη την ατζέντα εκτός του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Πληθυσμιακή κατάρρευση. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται δραματικά με την Ελλάδα να οδεύει στα 7,3 εκατομμύρια το 2100. Θα το συζητήσουμε σε πολύ λίγο με τον κύριο Κοντζαμάνη. Και αναστενάζουν οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 2 δισευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ποντίκη. Είναι Πέμπτη σήμερα και κυκλοφορεί το Ποντίκη. Πρώτο στοίχημα το Όλοι Μαζί είναι ο κεντρικός τίτλος, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Να κλείσει το κεφάλαιο της γκρίνιας στο συνέδριο επιδιώκει ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε,
1: που
0: έχουμε συνέδριο. Πού σου κου. Λοιπόν, η φωτογραφία. Donald Trump με Xi Jinping. Σιγοψιθυρίζει, έχει πλησιάσει το αυτί του Xi, ο Donald Trump, και του λέει: το μόνο που θέλω είναι στο τέλος να βγεις και να πεις πως εγώ νίκησα.
1: Έτσι.
0: Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, Δημοκρατία. Τιμωρούν τους τίμιους. 9-6 στα πόνερα του σκανδάλου. Ο ΠΚΕΠΕ, η κυβέρνηση των υποδίκων, εξώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδειγματικά την εγκληματική συμμορία που ήδη εξέθρεψε και όλους όσους παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Ακόμη, παρέμβαση 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας μέσω της Δημοκρατίας. Η παράταξη έχασε την ψυχή της. Χρειάζεται νέα έκφραση. Κοινή επιστολή.
0: Μάλιστα.
1: Έχει. Λοιπόν, μάλιστα. Ιωάννα Γκελεστάθη, παρέτηση κόλαφος από τη Νέα Δημοκρατία με βαριές αιχμές για πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα, με επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάβασα την άρα της θέση, κυρία Γκελεστάθη, δεν κατάλαβα, να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, ναι. Την κάναμε κιόλας αυτή τη συζήτηση χθες.
1: Ναι, δεν λέει τώρα ακριβώς. Λέει διάφορα, αφήνει κάποιες αιχμές, αλλά δεν λέει γιατί παραιτείται.
0: Ναι.
1: Τι έχει ακριβώς συμβεί. Να μάθουμε όμως, έχει ενδιαφέρον. Νέα πρόκληση της Τουρκίας. Παρενόχλησαν πλοίο που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια. Επιστροφή χρημάτων. Παράνομη κρίθηκε η υποβολή μηνιαίας χρέωσης 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030, βλέπει η εφημερίδα. Δυναμικό παρόν στο συνέδριο του φόρουμ του Ελεύθερου Τύπου στο Ηράκλειο. Στόχος μας το προσιτό κόστος ζωής, Μητσοτάκης στο Energy Transition Summit. Είναι το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Εστία, παρεφρόνησε ο κύριος Ερντογάν, ομοθετεί σε ξένη επικράτεια. Γκρίζες ζώνες στα ελληνικά νησιά με απόφαση της τουρκικής εθνοσυνελεύσεως, έμπρακτη αμφισβήτηση της κυριαρχίας τους με αποστολή τουρκικού πλοίου στην καρδιά των Δωδεκανήσων. Ό,τι χάνει ανατολικός θέλει να το κερδίσει δυτικός, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία.
0: Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυταρχικός κατήφορος είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Εκδήλωση της Left στις Βρυξέλλες. Λέσβος, οι πολλές όψεις της κρίσης του αυθόδους πυρετού. Πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα και πολύ καλά κάνει και το επισημαίνει η εφημερίδα των συντακτών. Εχθές έτυχε, όπως ήμουνα στο σούπερ μάρκετ και μία πελάτησα ζήτησε τυρί από τη Λέσβο. Ζήτησε, πώς το λένε, τυρί Μυτιλίνης, που είναι και pop.
1: Ναι, ναι.
0: Και της είπαν δεν υπάρχουν προϊόντα από την Λέσβο στο κατάστημα. Μεγάλο το πλήγμα.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο το πλήγμα. Προχωράμε με την Καθημερινή. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες, παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Έχει ρεπορτάζ η εφημερίδα για τον προβληματισμό που προκαλούν στην Αθήνα τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας. Υποόρουση τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία. Τα ευτράπελα με τη χρήση της από μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων. Συγγνώμη, γυλάω. Σε μια περίπτωση, ο μαθητής είχε ξεχάσει να σβήσει την ερώτηση που έδωσε στο ChatGPT και όπως αντέγραψε την απάντηση, δεν έγραψε την ερώτηση. Αυτό συμβαίνει και στο διαδίκτυο, παιδιά. Λοιπόν, αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026, σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Μαργαρίτη Χινάς έβαλε τέλος σε βιολογικά προγράμματα. Δύο προγράμματα. Ακύρωσε τα προγράμματα ενίσχυσης για βιολογική κτηνοτροφία και την μελισσοκομεία.
0: Μάλιστα.
1: Και τα δύο προγράμματα είχαν ανασταλεί όταν εντοπίστηκαν ψεύτικες δηλώσεις. Δηλαδή, λέει, ένας στους τρεις τούντες δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις και ένας στους πέντε αποχώρησε από το πρόγραμμα και οφελώς όταν πληροφορήθηκε τον έλεγχο, τον επερχόμενο. Έως 2,5 ώρες η αναμονή στα αεροδρόμια για ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Είναι επίσης ένα από τα θέματα στις εφημερίδες Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Μανιφέστο. τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Κυριάκος Μητσοτάκης, για πρώτη φορά η Ελλάδα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μανιφέστο.
1: Απογευματινή, πάει το απόστημα με τα βιολογικά μαϊμού, πάρτε εκατομμυρίων από επιτίδιους. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα ακτινοτροφίας και μελισσοκομείας, μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Επίσης, το έμεσο μήνυμα σε, σε Παπανδρέου Καραμαλή Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί για μένα παρακαταθήκη υποχρέωση απέναντι στις επόμενες γενιές. Πρόκληση, συναγερμό στην Αθήνα για θερμό καλοκαίρι στο Αιγαίο. Τουρκική πυραυλάκα τους παρενόχλησε πλοίο που πόντζε καλώδιο ανάμεσα σε Αστυπάλαια και ΚΟ. Στα σκηνιά ο Μπάρακ, το Κογκρέσο διαλύει το όνειρο του Ταγίπ να αποκτήσει τα F-35. Και τραμψή σύνοδος ψηλών προσδοκιών για τον πλανήτη.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τράπεζες, παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Σε άλλο θέμα, από επανυπολογισμό συντάξεων αναδρομικά από 444 ευρώ έως 12.182. Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση αυτή που καταγράφει η εφημερίδα Τα Νέα. Και πόλεμος Ανδρουλάκη και Τσίπρα, πόλεμος 30 ημερών αναφέρει η εφημερίδα. Τα έχουμε πει, τα συζητήσαμε χθες, θα τα συζητήσουμε ξανά αύριο
1: σίγουρα.
0: 100%.
1: Ρίζοσπάστης, ανάσα και ελπίδα για την νεολαία νίκη της Πασπουδαστικής. Πρώτη δύναμη στις φοιτητικές εκλογές για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, γράφει ο Ρίζοσπάστης. Ακόμη μαζική απεργία στο δημόσιο, αυξήσει τους μισθούς, καμία θυσία για τους πολέμους τους.
0: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κόλλησα διότι διαβάζω ότι
1: ακύ...
0: Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Κόλλησα διότι διαβάζω...

0: και γείτονες της αδικοχαμένης 17χρονης Ηλιούπολη. Είναι μερικά από τα θέματα όσο προς τη σελίδα της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα.
0: Ναι. Πιάνετε το στομάχι σου, ρε παιδί μου.
1: Πολύ αυτό πραγματικά. Ανίερη συμμαχία Ζελένσκι Ερντογάν για χτύπημα ελληνικού πολεμικού πλοίου με τον ντρόν της Λευκάδας. Είναι το πρώτο θέμα της ελεύθερης ώρας. Ο Δίτσης και ο Ικάς, Κωνσταντίνος μάλλον, Ιζάμις, αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό. Λοιπόν, και κλείνουμε με την πολίτικα, αλλά ήρεμα νερά τέλος στο Αιγαίο. Τα σκοτεινά σχέδια Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα. Νέα παρενόχληση πλούς ελληνικά είδα, επιβεβαιώνει τις αναθεωρητικές βλέψεις του Σουλτάνου. Να ξανά που τα πιάσαμε, είδες.
0: Ναι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, παρακαλώ, εκτός ασφαλώς από την πολίτικα, που τη βρίσκεται στο mail σας. Πολλά τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική, εκτός του ότι έχει στείλει μια απίστευτη φωτογραφία. Τι ωραία, τι παραδοσιακή χώρα είμαστε, μωρέ. Το γλυκό του κουταλιού, παρόλο που έχει πυρουνάκι, έτσι, με τον ελληνικό καφέ στο μπρίκι. Χρόνια πολλά στη Θράκη μας, στέλνει η Βασιλική. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα γάτε. Έτσι υπογράφει. Έχεις καμία σχέση συγγενική με αυτό το... στο Instagram, στο Facebook εκεί πέρα που είναι τα διάφορα όσον αφορά στον... Ναι, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια μας, μα τούτο εδώ μου φέρνει τρόμο. Καλημέρα παιδάκια, γράφει ο Γρηγόρης. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε, δεν του φταίει κανένας. Σπυράκο, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε.
0: Στέλνει και το μήνυμα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον καλεσμένο μας.
0: Στον κύριο Κοζαμάνη, ναι.
1: Να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο στο Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερο στο www.isa.edu.gr, δηλαδή isa.edu.gr, και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 26.
0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον καλεσμένο μας. Βεβαίως, επειδή έχουμε αλλάξει το χρόνο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά, κύριε Κοντζαμάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Προβληματιζόμαστε.
1: Υπάρχει, όσο κάθε έρευνα που κάνετε, κάθε στοιχείο που βγάζετε, μας προβληματίζει ακόμη περισσότερο σε σχέση με την... μείωση του πληθυσμού στην χώρα μας. Είναι νομίζω το πιο σκληρό του πρόσωπο πλέον μας το δείχνει. Έχετε κάνει μια προβολή στο 2100, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μέχρι το 2050-60.
1: Ναι. Τι δείχνουν τότε τα στοιχεία για...
2: Δείχνουν πολύ απλά ότι αν δεν έχουμε... Αν η μετανάστευση είναι μηδενική, αυτό είναι ένα θέμα για τα τελευταία 15 χρόνια, αυτοί που φύγανε τα περισσότερα από αυτούς που ήταν στη χώρα μας, θα έχουμε κατά μέσο όρο τα επόμενα 25 χρόνια, μέχρι το 2060, ένα πλεόνασμα των θανάτων με έναν εντογενής γύρω στους 60.000. Πράγμα που σημαίνει 25 χρόνια επί 60.000, μια μείωση του πληθυσμού μας κατά 1.300.000-1.400.000. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή στην απογραφή του 2060, κύριε Κοντζαμάνη.
2: Προγνωσιάστε το, είμαστε 35 χρόνια, 25 με 30 με 35 χρόνια, προγνωσιάστε επί 60.000 κατά μέσο όρο την μείωση του πληθυσμού μας λόγω του ότι η τάμεση ήταν περισσότερο από τις γεννήσεις, θα βγάλει το αποτέλεσμα που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Κοντζαμάνη, ενώ ακούμε συχνά πυκνά να γίνονται τοποθετήσεις από την πλευρά των εκάστοτε κυβερνήσεων για να αντιμετωπιστεί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, δεν βλέπουμε φως.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται σε μία χρονιά ή σε μία πενταετία. Το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν πρόβλημα. Η κατάσταση θα ήταν διαφορετική. Αν είχαμε καταλάβει τι γίνεται και γιατί γίνεται εδώ και 40-50 χρόνια.
1: Όταν φώναζαν κάποιοι που δεν άκουγαν.
2: Οι γεννήσεις δεν μειώθηκαν την τελευταία πενταετία. Εντάξει, οι γεννήσεις είχαμε τις δεκαετίες του 50, του 60 και του 70 γύρω στις 150.000 γεννήσεις. Ανάμεσα στο 1980 είχαμε 145-146 γεννήσεις και το 1990, σε μια δεκαετία δηλαδή, οι γεννήσεις μειώθηκαν από τα 50.000.

0: 2017, το 2007, με συγχωρείτε, επειδή είναι πολύ μακριά, πριν από 20 χρόνια, είχαμε 117.000 γεννήσεις. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό όπερα. Και επομένως, τι σημαίνει διαστολή αυτό όπερα, γιατί οι μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν. Τα παιδιά που προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του χθες έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Επομένως, επόμενες γεννήσεις κάθε χρονιά συνάντησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, το πόσο παιδιά κατακάνουμε κατά μέσο όρο και πόσα άτομα είμαστε σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Ωραία. Άστε. Δηλαδή, το 2025 γεννήθηκαν 65.000 άτομα. Αν δεν φύγει, ελάχιστοι πεθαίνουν μέχρι τα 25 τους. Επομένως, αν δεν φύγει κανένας, μετά από 25 χρόνια, θα έχετε μονάχα 65.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά.
2: Κύριε Κοντζαμάνη. Σας παρακαλούμε μία μικρή παύση να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του?
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
15: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
15: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
16: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
19: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
18: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
19: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
18: και 6977-8093-89.
19: Εστιατόριο Κοχύλι.
18: Από το Κοχύλι.
19: Στα χείλη.
20: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
21: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα Κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
22: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
21: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
23: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
21: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
22: Μα οι άλλοι λένε...
21: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
24: Στα Κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
25: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
26: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
25: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
26: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
25: και 6983-199-081.
26: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
25: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Ράδιο Σάμος.
27: FM στους 102.
2: Παρακαλώ.
0: Θα πάλι καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Το και μου κάνει εντύπωση πώς τα μέσα κάνουν. Δεν τα κοιτάζουν λίγο. Φέτος θα γράφουν στην πρώτη δημοτικού των δημοσίων σχολείων.
2: Ναι.
0: Και έχουμε 70.000 άτομα, 69.000 και κάτι 900 αυτά. 70.000 άτομα. Mm-hmm. Δεν είναι εγγραφές στο σύνολο των πρώτη τάξη του δημοτικού. Γιατί εκτός από τα δημόσια σχολεία και τα ιδιωτικά σχολεία, τα στοιχεία τα οποία κοινοποιήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας αφορούν μόνο τα δημόσια σχολεία. Επομένω, στα δημόσια σχολεία θα έχετε φέτος 70.000 μόνο εγγραφές, ενώ πέρσι είχατε 71.000 και πριν από 15 χρόνια είχατε.
2: 140.
0: 105, όχι, όχι. 105.000.
2: 105.000.
0: Το 2015-16 εντάξει, είχατε 105.000, εντάξει, το 2026-2027 που είναι τα στοιχεία που έχετε, θα έχετε 70.000. Επομένως, η μείωση του γεννήσεων αποτυπώνεται και στις διαγραφές του πρωτοδημοτικού. Αλλά να σας πω κάτι άλλο επίσης, ταυτόχρονα, για να το σκεφτόμαστε λίγο. Οι γεννήσεις τα παιδιά τα οποία θα γραφούν στην πρωτοδημοτικού και τα οποία έχουν τα στοιχεία φέτος για το 2026-2027, γεννήθηκαν πριν από 6 χρόνια, συμφωνούμε.
3: Ναι.
0: Ναι. Πριν από 6 χρόνια είχαμε 84.500 γεννήσεις. Πού οφείλει τη διαφορά ανάμεσα στις 84.500 γεννήσεις που είχαμε πριν από 6 χρόνια και σε 70.000 εγγραφές στην πρωτοδημοτικού στο δημόσιο σχολείο. Λείπουν 14.500 παιδιά. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό πέρα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται το πρώτο. Οφείλεται στο ότι όσοι γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2000, πριν από 6 χρόνια, όσα παιδιά γεννήθηκαν στη χώρα μας το 2006, δεν σημαίνει ότι μένουν στη χώρα μας. Ξέρετε ότι είχαμε μια μετανάστευση. Επομένως, πάρα πολλά παιδιά, νοικοκυριά, πήγε ζευγάρια μαζί με τα παιδιά τους έφυγαν από τη χώρα μας. Το πρώτο, επομένως, παίζει και μετανάστευση ρόλο. Γιατί θα σου έχω πει και στην αρχή ότι τα τελευταία 15 ετία τα άτομα τα οποία φεύγουν από τη χώρα μας είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έρχονται. Έτσι δεν είναι. Επομένως, ένα τμήμα των γεννήσεων το οποίο έγιναν το 2000 πριν από 6 χρόνια δεν εμφανίζονται στις εγγραφές του πρωτοδημοτικού, γιατί τα παιδιά αυτά έχουν φύγει με τις οικογένειές τους. Και το δεύτερο, οι εγγραφές του πρωτοδημοτικού δεν αφορούν μόνο το δημόσιο σχολείο, αφορούν και το ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, φέτος έχουμε αυτό που μου είπατε, 70.000 εγγραφές στην πρώτη τάξη του δημοτικού στο δημόσιο σχολείο, αλλά θα έχετε κατά την εκτίμησή μου και άλλες 7.500-8.000 εγγραφές στα ιδιωτικά σχολεία.
3: Μάλιστα.
0: Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτήν την υπόθεση είναι το εξής, ότι ενώ η μείωση των γεννήσεων αποτυπώνεται με ιδιαίτερη ένταση στο δημόσιο δημοτικό σχολείο, δεν αποτυπώνεται με καμία ένταση στο ιδιωτικό σχολείο. Τι σας λέει αυτό?
3: Αυτό που λέει νομίζω σε όλους.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και επομένως, θα σας πω κάτι άλλο. Επομένως, κοιτάξτε να δείτε, και αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος. Με ποια έννοια δηλαδή? Ότι είναι μια σειρά ζευγάρια στα μεγάλα αστικά κέντρα, όλο και περισσότερο. Ωραία, εγγράφουν τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού στο ιδιωτικό σχολείο. Ωραία, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο δημοτικό στο ιδιωτικό σχολείο. Το ιδιωτικό σχολείο στοιχίζει, έτσι δεν είναι?
3: Προφανώς, ναι. Και πολύ.
0: Ωραία, είναι. Δεν τα γράφουν στο ιδιωτικό σχολείο πλέον τα παιδιά τους μόνο οι εφοπλιστές ή οι τραπεζίτες. Συμφωνούμε επίσης.
3: Ναι, ναι, ναι, ξεκάθαρα αυτό δεν έχει.
0: Το ξέρετε και εμπειρικά κιόλας.
3: Ναι, ναι. Και εγώ το βλέπω και από τις φίλες μου. Ισχύει 100% αυτό που λέτε.
0: Επομένως, μια σειρά μεσαία άτομα τα οποία δεν έχουν άπειρα εισοδήματα, λόγω της κατάστασης που υπάρχει στο δημόσιο σχολείο, γράφουν για να λύσουν σε μεγάλο βαθμό τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή ζωή και στην οικογενειακή ζωή που δεν μπορεί να τις λύσει
3: το κράτος.
0: Το δημόσιο σχολείο, εγγράφουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο. Επομένως, εγγράφοντας τα παιδιά τους στο ιδιωτικό σχολείο, το ιδιωτικό σχολείο κοστίζει. Τα μεσαία στόματα δεν έχουν αδιάστατα περιόριστα εισοδήματα. Συμφωνούμε. Επομένως, είναι μια παράμετρος που οδηγεί στη μείωση των γεννήσεων. Γιατί έχοντας. Πληρώνοντας το ιδιωτικό σχολείο, το οποίο άμα το στο δημοτικό πιθανότατα θα συνεχίσετε στο γυμνάσιο και στο λύκειο, το παιδί σας κοστίζει. Τα εισοδήματά σας δεν είναι αδιάστατα. Εντάξει. Επομένως, αν θέλετε να κάνετε δύο παιδιά, θα κάνετε ένα. Αν θέλετε να κάνετε τρία, θα κάνετε δύο. Από την έννοια, εγγράφοντας τα παιδιά σας, για όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να γράψουν τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο, δεν έχουν δηλαδή τις 8 με 10.000 που είναι στην Αθήνα για να δούμε το ιδιωτικό σχολείο, θα προσφύγουν στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο όμως, όπως είναι αυτή, παρόλε τι πρόοδε που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με κανέναν τρόπο δεν σας επιτρέπει να συνδυάσετε η οικογενειακή ζωή και η επαγγελματική ζωή. Λόγω μια σειρά παραμέτρων, όπως είναι τα ωράρια, τα διαβριμένα ωράρια, δεν θα τα πούμε τώρα και ούτω και μια σειρά άλλα θέματα. Επομένως, εκείνο που καταλήγω στο συμπέρασμα το εξής, ναι, μεν οι γεννήσεις έχουν επιπτώσεις και στις εγγραφές του πρώτου δημοτικού, τα μειώνουν τα παιδιά τα οποία είναι στην ηλικία να πάνε φέτος στην πρώτη δημοτικού του χρόνου, του χρόνου, στη δεύτερη και το εξής, αλλά από την ενέργεια το δημόσιο σχολείο, όπως λειτουργεί το δημόσιο δημοτικό, όπως λειτουργεί, μη βοηθώντας τους γονείς να συνδυάσουν στα αστικά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου λέγουν συνήθως και οι δύο, την επαγγελματική με την εργασιακή ζωή, είναι μια παράμετρος που δεν επιτρέπει, δεν δίνει τη δυνατότητα στα νέα ζευγάρια, ακόμη και αν θέλουν να κάνουν τα παιδιά ή να κάνουν περισσότερα παιδιά, να τα κάνουν.
3: Εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο κοστίζει το δημογραφικό στη χώρα και πώς μπορεί να αναστραφεί, αν μπορεί, η δημογραφική κατάρρευση.
2: Πολύ σημαντικό. Κάναμε τις επισημάνσεις, να δούμε αν λύνεται.
0: Ότι η δημογραφία σε σχέση με μια σειρά, αν θέλετε, ο πληθυσμός, αν θέλετε, σε μια σειρά άλλες παραμέτρους, έχει αδράνεια. Τι σημαίνει αδράνεια? Αυτό που σας είπα στην αρχή. Αν έχετε 65.000 γεννήσεις φέτος, ωραία, δεν μπορεί να έχετε 150.000 άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά μετά από 25 χρόνια. Αυτούς θα έχετε, συμφωνούμε. Επομένως, η μείωση των γεννήσεων του παρελθόντος, την οποία έπρεπε να εμείς σαν δημογράφοι την είδαμε, αλλά και εγώ και στο δημόσιο διάλογο είχαμε να συζητήσει τη δεκαετία του 80 και του 90 και του 2000 δεν γινόταν καμία συζήτηση για αυτήν την υπόθεση, δεν ανησυχούσε κανένας ιδιαίτερα. Ωραία, και οι πολιτικοί μας δεν καταλάβαν τι γίνεται. Επομένως, μην καταλαβαίνοντας τι γίνεται, δεν πήραν κανένα μέτρο για να δημιουργήσουν στη χώρα μας, όπως σε άλλες χώρες έγινε, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Πράγμα που σημαίνει έχονται όλο και λιγότερο γεννήσεις. Οι λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος έχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά και επομένως δίνουν όλο και λιγότερες γεννήσεις. Έτσι δεν είναι, στον βαθμό που ακόμη μια παράμετρος ότι τα νέα ζευγάρια που έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά την τελευταία 15 ετία, 20 ετία, θα κάνουν και λίγο λιγότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, είναι ένας φαύλος κύκλος. Δεν ξέρω αν καταλάβατε. Το παρελθόν σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον. Θα μου πείτε αυτό που λέτε, τι μπορεί να γίνει μια στραφή. Το πρώτο που πρέπει να γίνει μια στραφή είναι το βασικότερο, είναι να δημιουργήσουμε στη χώρα μας ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Και όταν λέω όχι ένα ευνοϊκό περιβάλλον που δεν υπάρχει, λέω ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε την δυνατότητα στην ζευγάρια να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ανάμεσα στο σήμερα που συζητούμε το 2025 και το 2060, ωραία, το πλήθος των ατόμων που θα αφήσει η ηλικία να κάνει παιδιά θα μειωθεί κατά 30%. Πώς είναι. Πώς το βλέπετε να γίνεται.
2: Μάλιστα. Νομίζω ότι θα ξανανοίξουμε αυτή την συζήτηση. Θα σας ενοχλήσουμε και την επόμενη εβδομάδα για να δούμε αν τελικά αυτό το σημείο 0 έχει ξεκινήσει. Έχουν αρχίσει να λαμβάνουν κάποια μέτρα οι κυβερνώντες για να δούμε.
3: Να εστιάσουμε λίγο στα μέτρα.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντζαμάνη.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι για τέτοιου είδους συζητήσεις πραγματικά να είχαμε όσο χρόνο χρειάζεται για να τις εξαντλήσουμε αυτές τις συζητήσεις. Μπάσκε. Λοιπόν, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 181133.
3: Λοιπόν, σκεφτόμουν κάτι πριν, πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρνει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάνοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτίμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 71 λεπτά. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Lion και Nesquik παιδικά δημητριακά αλλά και ροφήματα Nesquik σε χρυσές τιμές. Αλατίνι, μπισκότα Soft Kings και Elite Crackers σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Παπαδάκη, σταμάτα να γελάς, γιατί έχω και όρια.
1: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Καβάλα. Έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και ασφαλώς το δημογραφικό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο προσπαθούμε, το ακολουθούμε. Να ενημερωνόμαστε.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο μας, Σπύρο, μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αεροελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει ρεύμα, νέο ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαεροελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Λοιπόν, να πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στεφάνο Γκίκα. Είχαμε χθες πάρα πολλές απορίες με την Στεφανία για πάρα πολλά θέματα και για το περιστατικό στην Αστυπάλαια. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να τα λέμε και αυτά, στην Κέρκυρα, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Να υπενθυμίζουμε κιόλας και την εκλογική σας περιφέρεια, κύριε Γκίκα. Υφυπουργός Ναυτιλίας, σας ευχαριστούμε που είσαστε κοντά μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Κυρία Κασίμη, να ξεκινήσουμε με το περιστατικό στην Αστυπάλαια.
0: Να ξεκινήσουμε με το περιστατικό. Γενικότερα και αυτό το περιστατικό και οι προκλήσεις από αέρος μας ανησυχούν. Μας ανησυχούν γιατί καταλαβαίνουμε ότι λίγο αυτή η περίοδος των ήρεμων νερών αρχίζει να τελειώνει.
1: Είχαμε και καταγγελία από ακροατή ότι στη Σύρο, λέει, έσκασαν μύτη τουρκικά αλλιευτικά και δημιούργησαν και ζητηματάκια. Και δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας, κύριε Κίκα, αλλά γενικότερα υπάρχει, υπάρχουν διάφορες οχλήσεις. Παρακαλώ.
2: Καταρχάς να πούμε ότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα ότι η Τουρκία επανέρχεται στην αναθεωρητική, τακτική και ρητορική. Και η χθεσινή παρέμβαση, τέλος πάντων, μέσα από τα δίκτυα, από τα επικοινωνιακά δίκτυα, η τουρκική πυραβλάκατος απευθύνθηκε στο Ocean Link και του είπε ότι βρίσκεται σε τουρκική δικαιοδοσία. Ενώ κάτι τέτοιο βεβαίως δεν ισχύει. Επενεύει άμεσα η φρεγάτα, η ελληνική, η Ανδρείας, και δεν έγινε απολύτως τίποτα, αποχώρησε η τουρκική πυραβλάκατος. Αυτό είχε γίνει και πριν από ένα μήνα, δύο μήνες περίπου, στο Ocean Connector, που πάλι πόδιζε καλώδιο. Αν σε αυτό τώρα προσθέσεις και τις νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναρίου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά, βλέπεις ότι και όλη αυτή η ρητορική για τον νόμο, για τη γαλάζια πατρίδα, για τις γκρίζες ζώνες, είναι, θεωρώ, η τουρκική απάντηση σε όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει εμείς, που εμείς βεβαίως αυτά τα οποία έχουμε κάνει είναι απόλυτα ομόρροπα με το διεθνές δίκαιο. Εννοώ το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που βεβαίως εδώ είναι ευρωπαϊκό κείμενο, τονίζω, δεν είναι εσωτερικό κείμενο, τα θαλάσσια πάρκα, τις ενεργειακές συμφωνίες με τα οικόπεδα στο νότια της Κρήτης ή στο Ιόνιο, τον κάθετο διάδρομο. Οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με μια ελληνική δραστηριότητα και εξωτερική πολιτική, η οποία ασκεί εν της πράγμαση κυριαρχικά δικαιώματα και αυτά που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει, έχει εκνευρίσει την Τουρκία.
0: Θεωρείτε ότι θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τουρκικές κινήσεις, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου εξελίσσονται ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά έργα που είναι στρατηγικής σημασίας, δηλαδή εκεί που η Ελλάδα αναπτύσσει κρίσιμες υποδομές?
2: Νομίζω ότι θα έχουμε πάντοτε μια συμπεριφορά από την Τουρκία, η οποία θα λέει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά ουσιαστικά αυτό θα γίνεται. Θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια, ακριβώς επειδή έχουμε ένα αναθεωρητικό γείτονα, με αυτή την πολύ σωστή πολιτική που ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ισχυροποιήσαμε τις ένοπλες δυνάμεις. Διπλωματικά, πραγματικά, έχει απλωθεί ένα δίχτυ τεράστιο με σημαντικές στρατηγικές εταιρικές συμφωνίες και σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής και με κρίσιμες χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και βεβαίως υπάρχει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι διαφορετική κατάσταση από το 19. Τώρα η χώρα είναι πολύ πιο ισχυρή, και νομίζω ότι και με τις συμμαχίες που έχει, δύσκολα η Τουρκία θα μπορέσει να κάνει κάτι.
1: Ναι. Βεβαίως τα ήρεμα νερά τα ξεχνάμε. Ναι, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι τα έχουμε ξεχάσει προπολού, αλλά τώρα βλέπουμε και μία... ότι έχει περάσει η Τουρκία στο επόμενο, ναι, σε επόμενο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
2: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια είχαμε πολλές φορές και 30 και 40 και 50 παραβιάσεις την ημέρα.
0: Ναι, αλλά είχαμε σταματήσει κάποια στιγμή, κύριε. Είχαν σταματήσει τελείως κάποια στιγμή, κύριε Γίγα.
2: Βεβαίως. Κοιτάξτε, η χώρα είναι έτοιμη, νομίζω ότι...
0: Χρειάζεται κάποιος επανασχεδιασμός ενδεχομένως της στρατηγικής, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ενίσχυση παρουσίας των ελληνικών πλοίων σε κάποιες περιοχές, κάποιος ένα...
2: Το
0: λέω και με την εμπειρία σας.
2: Σε όλη την επικράτεια, την νησιωτική επικράτεια, ιδίως στο Ανατολικό Αιγαίο, σε κάθε νησί υπάρχει μονάδα. Και μονάδα του πολεμικού ναυτικού, καλά του λιμενικού σώματος της Ευρωπαϊκής, αλλά του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχουν συνεχείς περιπολίες, δεν έχει αλλάξει κάτι, ίσα έχει ενταθεί. Ναι. Απλά τώρα έχουμε, οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αποκτήσει συστήματα τέτοια, τα οποία και πιο έγκαιρα μπορεί να εντοπίζεις και πιο αποτελεσματικά να εκτελείς το επιχειρησιακό σου έργο.
1: Μάλιστα. Στεφανία, εμένα με τρώει. Με τρώει, διότι ξεκινάει αύριο το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γκίκας. Όπως και να το κάνουμε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται και η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά γενικότερα η Νέα Δημοκρατία στα καλύτερά της. Θα μου πείτε, μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, είναι λογικό να υπάρχει και φθορά και να υπάρχει και γκρίνια. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα όσον αφορά στο συνέδριο, εάν θα είναι ήρεμα?
2: Πράγματι, αύριο είναι μεγάλη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Ξεκινάει το 16ο τακτικό συνέδριο. Είναι το μεγαλύτερο πολιτικό γεγονός, αν θέλετε, για ένα κόμμα, ειδικά για το κόμμα μας, το οποίο βρίσκεται στον 7ο χρόνο και μπαίνουμε πια και στην τελική ευθεία. Όταν συμπληρώνεις 3 χρόνια και μπαίνεις στο 4ο, είσαι στην τελική ευθεία.
1: Με ηχηρές απουσίες.
2: Θα μας δοθεί όμως η δυνατότητα, πραγματικά, στους 5.000 και πλέον συνέδρους, να παρουσιάσουμε αυτά τα οποία έγιναν τα τελευταία χρόνια, που ήταν σημαντικά σε όλα τα επίπεδα, και όχι μόνο στην άμυνα και στην εξωτερική πολιτική, αλλά και στο μεταναστευτικό. Μειώσεις συνεχίζουμε και έχουμε από τους εισερχόμενους παράνομους μετανάστες, για παράδειγμα, αλλά και στην ενέργεια και στην υγεία και στην οικονομία. Είναι χωρισμένο το συνέδριο και σε θεματικές, ώστε να μπορούν οι σύνεδροι, αλλά και οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, να τοποθετηθούμε για διάφορους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής, για ισχυρή Ελλάδα, σύγχρονο κράτος κλπ. Και νομίζω ότι ο πρόεδρός μας την Κυριακή, που θα έχουμε και την εκλογή των νέων οργάνων, θα δώσει και το σύνθημα της έναρξης, ας πούμε, της τελικής φάσης, που είναι ο προεκλογικός αγώνας. Κακά τα ψέματα, οι εκλογές, όποτε και να γίνουν, αρχές του 27, είναι μήνες πια μακριά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, την καλημέρα μας.
0: Την επόμενη φορά θα ξανακαλέσουμε τον κύριο Γκίκα, γιατί τώρα δεν προλάβαμε ούτε.
1: Κάτσε να έχουμε και τις επόμενες δημοσκοπήσεις που θα.
0: Όχι, να συζητήσουμε λίγο και τα ακτοπλοϊκά. Γι' αυτό το λέω.
1: Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια εν ώψη καλοκαιριού.
0: Τα ακτοπλοϊκά, το ντρόν, τίποτα δεν προλάβαμε. Ξανά.
1: Εντάξει. Είμαστε ούτως ή άλλως πολύ καλοί στη διαχείριση του χρόνου. Και σε λίγο θα με βαρέσει ο Νίκος Σαπρανίδης. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του. Εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες, εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
13: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
3: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να διεκδικήσετε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με την Travelers Prepaid από τη Eurobank.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο, η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Κινέζο ομολογό του στην έναρξη της συνόδου κορυφής των δύο μεγάλων δυνάμεων. Ευτυχής που υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, τονίζοντάς του ότι οι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους. Περισσότερα στο enikos.gr. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να αρθεί το αδιέξοδο όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ελπίζουμε να τους πείσουμε να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο προκειμένου το Ιράν να σταματήσει αυτό που κάνει τώρα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπού Ντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
17: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
19: New York.
20: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
19: Σπάψα, Χιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
20: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
19: Ψώνια στο Fifth Avenue.
20: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
19: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
17: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν θα ξεκινήσει ο Σιφ Καλαμαράκης και το τραγούδι «Μη του μιλάτε του παιδιού». Καταλαβαίνετε ότι δεν μπήκε καθόλου τυχαία. Γιατί μια πίκρα, όσο να πεις την έχει, μια κατσουφιά την έχει. Το παίζει λίγο υπεράνω, αλλά
1: δηλαδή,
0: ξέρεις...
1: συγγνώμη, να σε ρωτήσω. Σε αυτό το φωτεινό προσωπάκι παιδιού, που έχεις απέναντί σου, βλέπεις καμιά πίκρα, βλέπεις καμιά κατσουφιά?
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ λοιπόν και βεβαίως πολύ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ για αυτό που έγινε χθες, αλλά πιο πολύ στεναχωρήθηκες εσύ. Εννοώ ότι.
1: Με βλέπεις στεναχωρημένο.
0: Σκασμένο απλά.
1: Εγώ.
0: Εσύ ναι.
1: Παιδιά, λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα δεν είμαι καθόλου στεναχωρημένος. Γιατί ήμουν ασυνειδητοποιημένος.
0: Ναι.
1: Ήξερα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει χθες ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Παναθηναϊκός δεν άξιζε να είναι φέτος στο Final Four. Ήταν από μέτριος ως κακός όλη τη χρονιά. Έκανε δύο καλά παιχνίδια με τη Βαλένθια και αυτό ήταν. Το παιχνίδι χάθηκε εδώ. Στο τρίτο και στο τέταρτο παιχνίδι. Αφού δεν κατάφερε να κάνει μία νίκη, τέλος. Και επειδή η δικαιοσύνη πάντα αποδίδεται, η καλύτερη ομάδα της σειράς, αλλά γενικότερα και στη χρονιά, πέρασε στο Final Four, η Βαλένθια. Γιατί να είμαι στεναχωρημένος?
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι χορτάτος.
0: Ναι. Χορτάτος είσαι.
1: Βέβαια. Έχω πάρει 7 Ευρωλίγκες. Πώς θες να πάρω? Άσε να πάρει για κανένα άλλο.
0: Όπως λέει και ο Γιώργος. Απλά κλαίω με τον Ιωσήφ. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, Γιώργο μου, καλημέρα. Έχεις και ένα δίκιο. Δεν τον πολύ τον έχουμε ταράξει το πείραγμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί.
1: Παιδιά, δεν φαντάζεστε.
0: Εντάξει,
1: δεν φαντάζεστε λοιπόν. Από το πρωί που έχω μπει μέσα στο σταθμό. Έχω μπει από τις 6 η ώρα. Έχω το Σαπρανίδι, πρώτα απ' όλα. Πρώτος.
0: Ήρθατε μαζί εξάλλου.
1: Από τις 5:30, κορνάροντας ήρθε να με πάρει. Ούτε να το έχει πάρει ήδη ο Ολυμπιακός. Έχω τον Παπαδάκη μετά. Έχω την Γκάτζου. Έχω την Τία. Έχω το Βολάνιο. Όλους τους έχω εδώ. Με έχουν ζαλίσει από το πρωί. Μόνο η Στεφανία Κασίμη έχει σταθεί στο πλευρό μου και εγώ στο δικό της.
0: Κωνσταντίνε μου, ναι, αυτό το τραγούδι τη λιώνει το δικό μου το σπίτι. Ναι, θα μπορούσε να πάει και αυτό. Αλλά είπα να βάλω μη του μιλάτε του παιδιού. Εντάξει, αφήστε να κλάψει. Δεν ήταν καλή η εικόνα του Παναθηναϊκού εχθές. Τώρα δεδομένο αυτό.
1: Όχι είτε... μόνο χθες. Όλη
0: εγώ
1: τη
0: θα μιλήσω για χθες. Είδα λίγο
1: χρονιά.
0: Το παιχνίδι, δεν το άντεξα. Ειλικρινά δεν το άντεξα γιατί δεν είχε κάτι να δώσει. Εγώ περίμενα να μπει μέσα γιατί το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός και τελειώνω με αυτό γιατί δεν τα ξέρω και καλά τα αθλητικά. Τα ξέρει πολύ πολύ καλύτερα από μένα ο Ιωσήφ. Να παίξει με ψυχή. Πού είναι η ψυχή, ρε παιδιά? Πήγες για την πρόκληση στο Final Four και ήσουν σαν κοτόπουλο ζαλισμένο. Γιατί?
1: Γιατί σου λέω και πάλι, ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά είναι κακός, δεν είναι ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την τρέξει σε μια σειρά πέντε αγώνων.
0: Λοιπόν, και λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, εγώ λυπάμαι εκείνη την καημένη τη γριούλα στη διαφήμιση που την έβαλε να ράψει και 8. Ναι, τη γιαγιούλα. Εντάξει τώρα, πέρα από αυτά, δεν είναι θετική εξέλιξη. Εγώ θα ήθελα να περάσουν, δεν είμαι Παναθηναϊκός, είναι γνωστό αυτό, αλλά θα ήθελα να περάσουν. Και οι δύο ομάδες στο Final Four.
1: Θυμάσαι τι σου είπα χθες νωρίς που μιλήσαμε?
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, πέρα από την πλάκα που
1: τι
0: σε πειράζω.
1: Τι σου είπα?
0: Σου στείλα κάτι χθες.
1: Ναι, αλλά τι σου είπα νωρίς όταν μιλήσαμε?
0: Τι μου είπες? Ότι δεν θα περάσουμε.
1: Όχι, ότι εγώ τι θέλω?
0: Να μην περάσει. Μου το είπες και πραγματικά. Και τι είπα εγώ?
1: Εγώ είπα ότι δεν θέλω να περάσει για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν αξίζει.
0: Ναι.
1: Και δεν πιστεύω ότι έχει καμία τύχη. Και δεύτερον, γιατί φοβάμαι αυτά που έχουν να γίνουν στο ΟΑΚΑ.
0: Αυτό συμφώνησα απολύτως με τον Ιωσήφ, γιατί αν έσπαγε ο διάολος το ποδάρι του, έτσι λένε στο χωριό μου, και ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός στον τελικό, καταλαβαίνετε τι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Και σε αυτό έχει απολύτως. Και θα είμαι με τον Ιωσήφ και για τις δύο ομάδες μιλώ. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, όχι εμείς. Αυτοί που πρέπει δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Αυτό να το κοιτάξουμε, να το κοιτάξουμε όλοι μας, να κοιτάξουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Πολύ απλά. Όμως χθες ο Παναθηναϊκός ήταν κακός. Όχι απλώς μέτριος.
1: Για
0: κακός.
1: Άλλη μια φορά.
0: Ναι.
1: Για άλλη μια φορά. Και βέβαια κάποιος φταίει, έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες. Και η μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει φυσικά στον προπονητή, στον δημιουργό αυτής της ομάδας, με τις επιλογές που έχει κάνει από το καλοκαίρι και με το γεγονός ότι αυτοί οι παίχτες, οι πολύ μεγάλοι παίχτες, δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ομάδα. Και βλέπουμε ένα μονότονο μπάσκετ, έτσι. Να παίρνει ο Ναν την μπάλα, γύρω-γύρω ο Ναν. Και δόξα και Άγιος ο Θεός, δηλαδή, ναι. Αν καταφέρει να κάνει κάτι. Από εκεί και πέρα, όλο νεύρα, όλο ένταση, όλο τεχνικές ποινές. Εντάξει. Οκ, δεν πάμε έτσι πουθενά.
0: Και λέει το Αρμενάκη, καλημέρα. Καλά μου παιδιά, περαστικά κύριε Καλαμαράκη. Για τη μέση σας λέω. Ναι, βέβαια, το καταλάβαμε. Ναι,
1: ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε.
0: Είναι καλύτερα η μέση του.
1: Ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για την υγεία μου, να είσαι καλά.
0: Και ο Κώστας λέει: δεν φτάνουν 50 εκατομμύρια για να περάσει τη Βαλένθια σε σειρά πενταγώνων.
1: Όχι, τα λεφτά δεν κάνουν. Δεν παίζουν τα λεφτά. δεν παίζουν τα χρήματα. Πώς θα το κάνουν? Δείτε τη Ρεάλ στο Champions League, στο ποδόσφαιρο. Πήγε πουθενά φέτος? Δεν παίζουν λεφτά τα budget και τα χρήματα. Η Βαλένθια είναι μια ομάδα με τα χαμηλότερα budget που υπάρχουν στην Ευρωλίγκα και όμως φέτος έχει παρουσιάσει το καλύτερο πρόσωπο σε όλη τη διοργάνωση μαζί με τον Ολυμπιακό. Παίζει ένα εξαιρετικό μπάσκετ με παίχτες που σχεδόν μέχρι χθες δεν τους γνώριζε κανείς. Γιατί είναι ομάδα και έχει μια μπασκετική πρόταση. Πράγμα που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Πώς να το κάνουν?
0: Με ρωτάει ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο, επειδή θέλει να πάει στη Λαϊκή, πώς ξέρεις πώς έχουν τα πορτοκάλια Βαλένθια?
1: Ναι, θα σε ενημερώσω, αγαπητέ Βασίλη. Καλή σου ημέρα. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Στείλτε τα μηνύματά σας. Έτσι κι αλλιώς, εγώ όπως σας δήλωσα, ήμουνα και συνειδητοποιημένος, αλλά κυρίως είμαι χορτάτος. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδιά? Έχω 7 αστέρια εδώ. Το έχω πάρει 7 φορές. Όταν κάποιοι θα φτάσουν εκεί σε αυτόν τον αριθμό, εντάξει, να με πειράξετε. Έτσι όμορφα ξεκίνησε σήμερα η μέρα μας, που ο μήνας έχει 14, Πέμπτη, 11 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου, πολύ καλός άνθρωπος, πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Είμαι πολύ καλός άνθρωπος και είμαι, γιατί χθες το βράδυ δεν σου έγραψα κουβέντα.
1: Ναι.
0: Λέω, άστον να βράζεις το ζουμί του, επειδή ήξερα ότι θα είσαι στεναχωρημένος και εγώ να ήμουν στεναχωρημένη θα ήμουν. Δεν ήθελα ποτέ να σκάσω, αλλά το δεν σου έγραψα.
1: Τον κύριο Γεώργιο Τζιβελεκίδη στην επιμέλεια του ήχου, την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Μία καλημέρα στον Δημήτρη στη Σουηδία. Δεν αξίζαμε, λέει, να περάσουμε, Ιωσήφ. Μία στο μπάσκετ και μία στο ποδόσφαιρο. Καλά, άλλο από εκεί. Άλλο από εκεί. Χθες είχε και αγωνιστική για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Το ενδιαφέρον είναι και πλέον στις θέσεις που οδηγούν στο Champions League, στη δεύτερη θέση. Δηλαδή, μόνο αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει, γιατί η ΑΕΚ έχει κατακτήσει δίκαιο το πρωτάθλημα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Παναθηναϊκός σε ολόκληρο τον αγώνα δεν έκανε ούτε μία τελική προσπάθεια. Ούτε μία. Έχουν πονέσει τα μάτια μας με το θαύμα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει ο κύριος Μπενίτεθ. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή, είναι θεαματική η βελτίωση πραγματικά από παιχνίδι σε παιχνίδι. Στο άλλο παιχνίδι, πάω ΚΑΕΚ 1-1, οπότε μένουν όλα ανοιχτά για τη δεύτερη θέση. Τελευταία αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα για να πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Καθώς προηγείται με 2 βαθμούς, αλλά όλα θα κριθούν την Κυριακή που είναι η τελευταία αγωνιστική. Άρα, παιδί μου, δεν μπορώ να γλιτώσω πουθενά. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είναι απάνω.
0: Δεν είναι η χρονιά σας, δεν είναι η χρονιά σας.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι. Λοιπόν, αφού είπαμε τα αθλητικά, πειράξαμε το φίλο μας, έτσι πειραζόμαστε. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε και την πίκρα του. Λογικό είναι, μην του μιλάτε του παιδιού.
1: Πάμε, πίκρα,
0: λίγο. Πάμε λίγο στα καιρικά, γιατί εντάξει, οι θερμοκρασίες είναι 27-28, χθες 31 στη Συγκρού, εγώ που ήμουν εκεί το μεσημέρι. Θα διατηρηθεί, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία.
1: Πέφτει η θερμοκρασία.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Πάει στους 27.
0: Ναι.
1: Από 30 δηλαδή, πάμε στους 27.
0: Όχι,
1: αλλά έρχονται βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, απλώς αυτό που. Δεν ξέρω αν άκουσες κάτι άλλο και έχω χάσει κάτι. Στην Αττική λέει το Σάββατο, το μετά το μεσημέρι θα βρέξει. Κυριακή θα έχει καλό καιρό. Η θερμοκρασία είναι 27-28. Τοπικές οι βροχές, τοπικού χαρακτήρα σε έντονες λασποβροχές. Με θερμοκρασίες εκεί 25-27-28, μέχρι εκεί. Εντάξει, ένας ανοιξιάτικος άστατος καιρός.
1: Σήμερα λοιπόν, για την Αττική για παράδειγμα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Για την Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου, φαινόμενα με βροχές και καταιγίδες θα υπάρξουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στο Ιόνιο και τα βόρεια Ηπειρωτικά. Περίεργος καιρός λοιπόν, έτσι θα κυλήσει τις επόμενες ημέρες. Βρε, κοίτα εδώ ενδιαφέρον. Κοίτα εδώ ενδιαφέρον για την αθλητική δραστηριότητα ξαφνικά πρωί-πρωί. Μπράβο ρε παιδιά, δεν σας το είχα πραγματικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Ο μήνας έχει 14, λέει, και τα λεφτά τελείωσαν. Θα τα πούμε στη συνέχεια και για το θέμα της ακρίβειας και για το θέμα της οικονομίας, αλλά και για τα στοιχεία τα οποία έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο ΣΑ, τα οποία αναφέρουν ότι στην Ελλάδα σημειώθηκε η μεγαλύτερη άνοδος στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Έτσι όπως τα έχουμε ετοιμάσει εδώ με την Αμαλία, την ώρα που πίναμε τον καφέ μας και με πείραζε συνέχεια ταυτόχρονα. Λέγαμε ένα θέμα, μου έριχνε μια μπηχτή. Καταλάβατε, έτσι έγινε το πρωί σήμερα η σύσκεψη. Προσπαθώντας φυσικά να συνέλθουμε όπως ολόκληρη η χώρα από την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο 17χρονα κορίτσια, το ένα εκ των οποίων συνεχίζει να δίνει τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Θα πάμε και σε αυτό το θέμα φυσικά.
0: Σε έχει συγκλονίσει όλους βεβαίως.
1: Είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε.
0: Είναι πολύ
1: πραγματικά είναι δύσκολο να το ξεπεράσουμε. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα απέραντο πέπλο θλίψης.
0: Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να ξεκινήσουμε από την Τουρκία που ξαναεπιστρέφει στην παλιά επιθετική της ρητορική και δεν είναι μόνο πια ρητορική. Προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, δεν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά δημιουργεί ένα κλίμα. Και το λέω γιατί αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση την Τουρκική και που αναφέρεται στη Γαλάζια Πατρίδα και κόβει ουσιαστικά στο Αιγαίο, το Αιγαίο στη μέση, δεν είναι για εσωτερική κατανάλωση. Φυσικά και κάτι τέτοιο, και το είπε και χθες, άκουσα και τον Παύλο το Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη και τον κύριο Χατζηβασιλείου, δεν δημιουργεί κάποια τελεσμένα. Όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε φύγει από τα ήρεμα νερά. Ότι η Τουρκία με όλες αυτές τις κινήσεις της κυβέρνησης και με την Τριμερή, με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, με τον κάθετο διάδρομο, με τα ενεργειακά, με τον Μακρόν εδώ, με τη συμφωνία με τη Γαλλία, όλα αυτά την έχουν ενοχλήσει και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να βγει ένα βήμα μπροστά. Όσον αφορά, ξαναλέω όμως, το εσωτερικό της, γιατί όλο αυτό το νομοσχέδιο που θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση δεν έχει κάποια υπόσταση, δεν μπορεί να έχει.
1: Ναι, εντάξει, λένε και από την ελληνική πλευρά ότι δεν παράγει κανένα ένομο
0: και διεθνολόγοι
1: δικαίωμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και είναι έτσι. Από την άλλη όμως, για παράδειγμα, και το Casus Belli, το οποίο είναι μια απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης από το 1995, το επικαλούνται μέχρι και σήμερα οι Τούρκοι. Τώρα λοιπόν τι κάνουν, φέρνουν ένα νομοθέτημα το οποίο θα περάσει από την εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, σύμφωνα με το οποίο ορίζουν τα χωρικά τους ύδατα σε όλες τις θάλασσες όπου έχουν ακτές, δηλαδή δεν αφορά μόνο το Αιγαίο, αφορά και τις άλλες περιοχές, και ταυτόχρονα κάνουν νόμο του κράτους το Casus Belli, το οποίο ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, τώρα το περνάνε με νόμο και αυτό, και ταυτόχρονα ορίζουν ΑΟΣ μονομερός και υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και αυτό λέω.
1: Και αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών.
0: Είναι όλα αυτά που πάντα τα βάζει στο τραπέζι και ποτέ δεν τα έβγαλε από το τραπέζι η Τουρκία. Το κάνει με δικό της νόμο. Θα ξαναλέω, δεν θα έχει καμία υπόσταση. Δεν δημιουργεί κανένα τετελεσμένο γιατί υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Τώρα θα μου πείτε όμως δεν δημιουργεί μια κατάσταση. Ναι, δεν δημιουργεί κάποιες εντυπώσεις. Ναι, δεν φαίνεται ξεκάθαρο ότι η Τουρκία μαζί με αυτό και τις παραβιάσεις πια που ενώ δεν τις είχαμε συνηθίσει στο προηγούμενο διάστημα, πλέον φαίνεται ότι είναι καθημερινό φαινόμενο και χθες είχαμε 6 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ελληνικού εναέριου χώρου. Φαίνεται ότι αλλάζει στρατηγική, αλλάζει στάση.
1: Και ταυτόχρονα είχαμε και την παρενόχληση του πλοίου του Ocean Link, το οποίο έκανε εργασίες για την πόντιση καλωδίου στην Αστυπάλαια. Με το που πέρασε λοιπόν τα 6 ναυτικά μίλια, με το που μπήκε στα 7 ναυτικά μίλια από την Αστυπάλαια, υπήρξε η παρενόχληση από τουρκικό πολεμικό πλοίο, το οποίο απέτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το πλοίο γιατί εκεί είναι περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Βέβαια υπήρξε άμεση παρέμβαση.

0: από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
1: Ναι, και κάναμε μετά τις κότες και σηκώθηκαν.
0: Υπήρξε άμεση παρέμβαση από την ελληνική φρεγάτα Αδριάς.
1: Ναι, και κάναμε μετά τις κότες και σηκώθηκαν και έφυγαν.

0: Υπήρξε όντως λοιπόν αυτή η άμεση αντίδραση από την ελληνική πλευρά και όπως λένε αυτή θα είναι και η αντίδραση από εδώ και πέρα, αντίδραση δηλαδή άμεση και στο πεδίο. Κάθε φορά που θα υπάρχει πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία λοιπόν κλιμακώνει, το είδαμε εκεί και στην Αστυπάλαια, το είδαμε και με τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, το είδαμε όμως κυρίως με αυτό το νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση η κυβέρνηση της Τουρκίας, με το οποίο κάνει νόμο του τουρκικού κράτους τις αξιώσεις για τη γαλάζια πατρίδα και αμφισβητεί ευθέως την κυριαρχία σε ελληνικά νησιά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, αυτά τα οποία βρίσκονται νοτίως των Κυκλάδων, εκεί στο νότιο Αιγαίο, ακόμα και εκεί υπάρχουν αμφισβητήσεις. Γιατί αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών. Βάζει γκρίζες ζώνες, λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το νόμο, τον οποίο θέλουν να περάσουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση.
1: Εγώ θα επιμείνω, όχι, νομίζω Φρόντσα Παπακάρα, δεν τα έχεις ακούσει καλά τα πράγματα, ότι όλοι όσοι βγαίνουν, δεν ξέρω ποιον άκουσες, πες μου για να το ακούσω κι εγώ, ότι δημιουργείται τελεσμένα η απόφαση του Τουρκίας. Μα δεν είναι όλα αυτά που κάνει με τις διεθνείς συνθήκες. Πώς δημιουργείται τελεσμένα? Με τη διαλογική και εμείς λοιπόν που πάμε και κάνουμε θαλάσσια πάρκα, δημιουργούμε τελεσμένα, αλλά αυτά είναι σύνομα. Δεν είναι παράνομα. Δεν είναι έτσι τώρα, για να ξέρουμε τι λέμε εδώ. Όχι, ότι ναι, υπάρχει μια αλλαγή στρατηγικής, αυτό είναι δεδομένο από τη γειτονική χώρα. Ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από την Ελλάδα, και αυτό δεδομένο είναι. Το ότι πάει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για το εσωτερικό της ακροατήριο, δεδομένο είναι.
0: Πάντως δεν είναι καθόλου καλή η εξέλιξη, αυτή η κλιμάκωση από την πλευρά της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα. Και ενδεχομένως δείχνει και το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα. Δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει αυτό. Εννοώ εάν θα έχουμε και κάτι περισσότερο,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, αυτό είναι το
0: στο
1: θέμα.
0: Πεδίο. Δείχνει όμως τις προθέσεις της Τουρκίας, η οποία αυτή τη στιγμή είναι ενοχλημένη από όλες τις εξελίξεις. Να τα λέμε και αυτά. Και από τις ελληνικές κινήσεις οι οποίες έχουν προηγηθεί και από τις συμμαχίες που έχει κάνει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και με το ρόλο της, ο οποίος έχει μειωθεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής και των τελευταίων εξελίξεων, έχει βρεθεί εκτός πλαισίου.
1: Και στα ενεργειακά.
0: Ναι.
1: Στα ενεργειακά είναι πολύ σοβαρό αυτό. Την έχουν οι Αμερικανοί αφήσει έξω σε όλο αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, στο ενεργειακό και με τον κάθετο διάδρομο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, την έχουν αφήσει έξω. Αυτό είναι λογικό να τους ενοχλεί. Και έχει δίκιο ο Ιωσήφ, να δούμε και πώς θα αντιδράσουν. Αυτό είναι μια αντίδραση. Αυτός ο νόμος θα περάσουν, θα κάνουν κάτι άλλο. Αυτό είναι το βασικό. Βεβαίως είναι το παρακολουθεί στενά η ελληνική πλευρά και αλίμον όλες αυτές τις κινήσεις της Άγκυρας. Να δούμε πού θα το φτάσει.
0: Καλημέρα, Real Blogger, έχεις δίκιο. Εκ παραδρομής νωρίτερα είπα εγώ η φρεγάτα Αδρίας. Είναι η φρεγάτα Αδρίας. Καταλαβαίνεις όμως το συνειρμό, έτσι. Καταλαβαίνεις γιατί έγινε το λάθος. Όσοι είναι γλυκατζίδες το καταλαβαίνουν. τι να κάνω, καρφώνομαι.
1: Εάν θέλετε, στείλτε του ένα γλυκάκι σήμερα. Ένα
0: όχι,
1: γλυκάκι,
0: μωρέ,
1: το έχει ανάγκη λίγο. Αν θέλετε, κάνετε όλοι ρε φενέ και στείλτε του ένα προφιτερό.
0: Δεν
1: έτσι,
0: πειράζει, παιδιά, χτυπήστε κι άλλο. Καλημέρα στο Διονύση. Πώς πάει το ράψιμο για το 8ο? Καλά, φίλε, έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία για του χρόνου. Καλημέρα και στον ακροατή που στέλνει μήνυμα από τη μακρινή Τασμανία.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ τα Βαλένσια λέει έχουν ένα 85 το κιλό. Φτηνά έχουν να πάρουμε, παιδιά. Καλημέρα στην Τασμανία σε όλους τους Έλληνες.
1: Είναι σαν την Πάτρα με το καρναβάλι που μόλις τελειώσει το ένα καρναβάλι, ετοιμάζονται για το επόμενο. Έτσι και για το. Ετοιμάζονται τώρα, κατάλαβες. Έτσι πάει και εδώ. Αυτή είναι. Κάνω μία παρομοίωση.
0: Από την άλλη, παιδιά, ας είμαστε λίγο συγκρατημένοι και λίγο ψύχρεμοι. Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται ούτε στα ραδιόφωνα ούτε στις τηλεοράσεις. Είναι πολύ εύκολο και πάρα πολύ απλό να βγούμε και να πούμε «Α, να βυθίσουμε και να κάνουμε». Εντάξει, αυτό είναι το πάρα πολύ απλό και το λαϊκιστικό. Η εξωτερική πολιτική γίνεται υπεύθυνα. Γίνεται υπεύθυνα από κυβερνήσεις, από πολιτικούς, από διπλωμάτες. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρχει και σύμπνοια και ομόνοια με όλους τους πολιτικούς χώρους και ενημέρωση σε τέτοια σοβαρά θέματα, αλλά από εκεί και πέρα λέμε δημόσια πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Δηλαδή ακούω κάποιες φωνές, βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα τα οποία έρχονται και γιατί δεν έχουμε κάνει τα 12

0: Ναυτικά μίλια. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν το έχει κάνει καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι τώρα που πάει να πει ότι δεν είναι τόσο απλό.
1: Αγόρασα εκείνο το φοβερό συνολάκι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και εκτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τη ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε? Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Αμαλία, θα πρέπει να απολογηθούμε. Καλημέρα, Γιάννη. Ο Γιάννης μας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Παρακαλώ.
0: Και έχει δίκιο. 20 λεπτά εκπομπή και δεν έχετε κάνει την παραμικρή αναφορά στην παρέτηση υψηλόβαθμου κυβερνητικού στελέχους.
1: Η κυρία Γκελεστάτ ήταν υψηλόβαθμος στελεχός.
0: Το πέπλο προστασίας που παρέχεται στην κυβέρνηση είναι άνω ποτάμων. Γιάννη, μας κατάλαβες, δηλαδή.
1: Για την κυρία
0: Γκελεστάτη. Γιατί δεν ξεκινήσαμε την εκπομπή με την κυρία Γκελεστάτη που παρετήθηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ξεκινήσαμε.
1: Δηλαδή, εσύ φταίς για όλα. Εσύ και εγώ θέλουμε να κουκουλώσουμε.
0: Ρε, τι τραβάμε,
1: δεν λες τίποτα.
0: Έχουμε τον πόνο μας. Έχουμε τα Βαλένσια, τα πορτοκάλια.
1: Παιδιά, ηρεμήστε με την κυρία Γκελεστάτη. Θα τα πούμε, θα το έλεγα. Θα το λέγαμε.
0: Μου, θα το πούμε, αλλά είναι γιατί μέσα στην... δεν ξεκινήσαμε
1: μα
0: την
1: γιατί,
0: εκπομπή.
1: Γιατί δεν ξεκινήσεις.
0: Το κρύβεις το θέμα, το
1: κρύβεις. Και εσύ και εγώ. Το κρύβουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ρε παιδιά, ηρεμήστε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
10: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από μεταμόρφωση έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε εξέλιξη στο Πεκίνο η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Μαζί θα έχουμε υπέροχο μέλλον, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι, δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υπολογίζει στη συμβολή της Κίνας για να έρθει το αδιέξοδο όσον αφορά το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλή της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Απέρριψε ως αβάσιμες στο Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τις αναφορές περί μυστικής επίσκεψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη χώρα. Περισσότερα στο real.gr.
15: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Καθυστερήσει στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έπρεπε να το περιμένω σήμερα, μάλλον το περίμενα, αλλά δεν το είχα φανταστεί, παιδιά, και σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν με έχετε αφήσει σε χλωρό κλαρί. Ανάσα δεν έχω πάρει, παιδιά. Από τις 5.30 μέχρι και τώρα δεν έχω πάρει ανάσα.
1: Και έχουμε και τον πόνο του Ιωσήφ. Και έχουμε και τον πόνο σας για την κυρία Κελεστάθη. Εντάξει, δεν παραιτήθηκε κανένας πρωτοκλασσάτος υπουργός. Παιδιά, εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Είναι μια παρέντεση με νόημα, έτσι. Αφήνει κάποιες αιχμές και τα λοιπά. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι και κανένα θέμα τώρα πρώτης επικαιρότητας. Ούτε πολιτικής επικαιρότητας. Είναι ένας τέλεχος, χαμηλόβαθμος τέλεχος. Ούτε καμία κυβερνητική θέση είχε. Ούτε κάποιο αξίωμα είχε λάβει. Ούτε μέσα στο κόμμα, ούτε τίποτα.
1: Και ας μας πει και τι εννοούσε ακριβώς για τα κοκλάβια. Και αυτά για να έρθουμε να τα πούμε. Δεν μπορώ να μεταφέρω την άποψη κάποιου ανθρώπου. Και όπως είπε ο Σιφ, δεν ήταν κανένα υψηλόβαθμος τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Τώρα
0: είχε
1: το
0: κάποια τηλεοπτική παρουσία και αυτή περιορισμένη σε κάποια κανάλια. Τέλος πάντων, δεν είναι για κανένα θέμα πρώτης γραμμής. Μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έτσι όπως μας κατηγόρησε ο αγαπητός φίλος, και καλημέρα και πάλι, στο λέω με αγάπη δηλαδή και σεβασμό, είναι λες και παραιτήθηκε ο Χατζηδάκης, λες και παραιτήθηκε ο Πιερακάκης. Δηλαδή έτσι όπως το πες, πρώτης γραμμής κυβερνητικός τέλεχος και δεν λέτε τίποτα.
1: Γιατί θέλουν και ξέρεις, δεν μπορώ, δεν σημαίνει την Κρήτη, μπορείς να μην ακούς. Το να χρησιμοποιήσεις τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους επιστρέφουμε. Είναι δυνατόν, είναι ντροπή. Είναι ντροπή.
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Εντάξει.
0: Άντε. Θέμα ίσονος σημασίας, εντάξει. Καλημέρα και στον Κώστα από τα ηλιόλουστα Γιάννενα.
1: Τι
0: να
1: λέει?
0: Σε καλά βρε Κώστα, γιατί εδώ έχουμε συννεφιά τώρα. Ιωσήφ λέει, σε καταλαβαίνω απόλυτα για το Παναθηναϊκό. Υπάρχουν και χειρότερα, καθότι είμαι δεκαετίες οπαδός του ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι πλέον στην τρίτη εθνική.
1: Όχι καλέ, δεν μιλάμε για τέτοια εδώ τώρα.
0: Την αγαπάμε αυτή την ομάδα, την ιστορική ομάδα του ΠΑΣ από τα Γιάννενα και...
1: Και τον Πανιόνιο τον αγαπάμε και πάλι δεν
0: είναι. Ναι, εντάξει. Και πάλι αυτές οι ομάδες θα επανέλθουν. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Ζεστή καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Πάμε και παρακάτω, γιατί πέρα από τα θέματα με τους Τούρκους και αυτή την νομοθετική ρύθμιση που φέρνουν για να κάνουν τη γαλάζια πατρίδα και νόμο του τουρκικού κράτους, προσπαθώντας δηλαδή να δικαιολογήσουν τις παράνομες διεκδικήσεις τους, έχουμε και το θέμα του ντρόν. Στη Λευκάδα με τους Ουκρανούς.
1: Εξελίσσεται σε πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δεν γνωρίζω τι έχει γίνει εννοώ από διπλωματικής πλευράς. Όμως υπάρχει έντονη ενόχληση στην ελληνική πλευρά. Άργησε η ενόχληση, ναι, θα πω εγώ. Γιατί όταν λέγαμε ότι ήταν φορτωμένο εκρηκτικά και πώς βρέθηκε και τι έγινε. Εντάξει, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Τώρα, και όσο περνούν οι μέρες, αποδεικνύεται ότι είναι ένα σοβαρό ζήτημα.
0: Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι απλά σοβαρό.
1: Αν παίρνει ένα εμπορικό πλοίο.
0: Δεν είναι απλά σοβαρό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι μια εχθρική ενέργεια.
1: Ακριβώς.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Από μια σύμμαχο χώρα. Την οποία έχουμε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του πολέμου.
1: Δεν είναι συμπεριφορά αυτή και στάση. Αυτή αυτό που είπε ο Σιφ.
0: Προσπαθούν
1: σωστό.
0: Αρχικά να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Δηλαδή, ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, όταν συναντήθηκε προχθές με τον κύριο Δένδια, έκανε τον ανοίξε.
1: Ναι, ναι, έκανε τον Κινέζο, θα πω εγώ. Τον
0: το
1: Κινέζο.
0: Ίδιο και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άκουγα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου το ρεπορτάζ που έδωσε ο Τάσος Τέλογλου. Ότι κάποιες πηγές λοιπόν Ουκρανικές παραδέχθηκαν ότι είναι δικό τους το ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στη Λευκάδα. Αυτό όμως δεν έχει γίνει επίσημα. Το διαραίουν, έτσι. Επίσημα κρατάνε στάση αναμονής, περιμένουν, λέει, όλα τα στοιχεία κτλ.
1: Ποια στοιχεία?
0: Το θέμα είναι λοιπόν σε τι κίνδυνο έθεσαν με τον ντρόουν εκεί πέρα στη Λευκάδα και τον ελληνικό τουρισμό σε ένα ενδεχόμενο που αυτό θα μπορούσε να προσκρούσει σε ένα διερχόμενο εμπορικό πλοίο. Τι περιβαλλοντική κρίση θα μπορούσε να δημιουργηθεί?
1: Βεβαίως. Και λέει τώρα, βρίσκτηκαν και κάποιες χειρόγραφες σημειώσεις στα ουκρανικά και τα ρωσικά, τα οποία εξετάζουν οι ένοπλες δυνάμεις και έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Όλα αυτά θα πρέπει να αποσαφινιστούν, θεωρώ. Και από την ουκρανική πλευρά.
0: Είναι πάρα πολύ λοιπόν σοβαρό το θέμα. Εξετάζονται ακόμα τα σενάρια, το πώς βρέθηκε αυτό το ντρόουν εκεί στη Λευκάδα. Τα περισσότερα σενάρια κάνουν λόγο για τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, εκεί της Λιβύης, ότι μπορεί να έφυγε από εκεί αυτό το ντρόουν. Και ότι κάποιο πρόβλημα στην πλοήγησή του, χάθηκε η επικοινωνία, τα συστήματα τα οποία τα καθοδηγούν, το οδήγησαν εκεί στις βραχώδεις ακτές της Λευκάδας, όπου βρέθηκε από Έλληνες ψαράδες. Υπάρχουν και πληροφορίες που λένε ότι στο σημείο βρέθηκαν και δύο βούλγαροι ψαράδες.
1: Ναι.
0: Τώρα, οι βούλγαροι ψαράδες.
1: Στο σημείο εκεί, στη Λευκάδα. Πώς, τι,
0: και ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε το ντρόουν να ψαρεύουν τώρα. Λίγο περίεργο ακούγεται, αλλά αυτή είναι η δουλειά των αρχών να το ερευνήσει. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει και η ελληνική κυβέρνηση να εντείνει τις διαμαρτυρίες της και οι Ουκρανοί να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Είναι υποχρεωμένοι.
1: Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί, φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Και βέβαια υπάρχουν ερωτηματικά από την ελληνική πλευρά, δηλαδή αυτό που ζητάει από τους Ουκρανούς είναι να πούν ποιον στόχο είχε αυτό το ντρόουν, γιατί βρέθηκε εκεί, πώς βρέθηκε, και βέβαια υπάρχουν και ερωτήματα μήπως υπάρχουν και άλλα ουκρανικά ντρόουνς.
1: Ή αν ξαναγίνει.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε τυχαία. Είχε έναν άλλο στο τελικό στόχο, είχε κάποια άλλη αποστολή. Εγώ αυτά δεν τα έχω αποσαφηνίσει ακόμα.
0: Να ακούσουμε και το μήνυμα το οποίο έστειλε χθες για άλλη μια φορά ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
2: Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης. Γι' αυτό τον λόγο καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει. Ανεκτή η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Θα πρέπει να είναι λοιπόν πιο ισχυρή η αντίδραση και από την ελληνική πλευρά και να δοθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις από τους Ουκρανούς. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Είναι η ώρα που περιμένατε πολύ για να μάθετε την κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, έλα Παναγιώτη μου.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Πες μας την κίνηση, παλικάρι μου.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, παιδί μου.
3: Μία ημέρα και 10 ώρες. Είναι η απόσταση οδικός από τη Ρόιγκα Αρένα μέχρι τον Glass Floor.
0: Πώς είναι η απόσταση?
3: Μία ημέρα και 10 ώρες.
0: Μία ημέρα και 10 ώρες. Να το σημειώσω αυτό γιατί θα έρθει η Βαλένθια, θα είναι εδώ στο Final Four. Να της ευχηθώ και καλή επιτυχία γιατί είναι και εξαιρετική ομάδα. Εμένα με έχει κερδίσει με τον μπάσκετ το οποίο παίζει, με έχει κερδίσει. Οπότε της εύχομαι ολόθερμα καλή επιτυχία στο Final Four της Αθήνας.
3: Εξαιρετικά. Μποντιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Γάλεο. Και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεω και του Μεταξουργίου, στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού και στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας, στο κόκκινο η άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης, ουρά χιλιομέτρων στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας Αμπελοκήπους. Πάλι ροντινέ έκρινε και τον Ντέρμπι Ιωνίων εχθές, να τα ξαναλέμε.
0: Τα πάμε.
3: Και πριν τρεις εβδομάδες.
0: Τα πάμε πριν.
3: Τρίτο γκολ στα play-offs.
0: Μην επαναλαμβανόμαστε.
3: Ναι. Αυξημένη κίνηση και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25-30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, μία του φέρεις αύριο μία σακούλα πορτοκάλια Βαλένσια, σε παρακαλώ.
3: Κάτι θα κάνουμε.
1: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολη και όπως λέει και ο Κώστας από το ταξί, έχει αρχίσει και ψυχαλίζει και όλας. Καλημέρα, Κώστα μου. Ομπρέλα να πάρεις. Καλημέρα και στο Μιχάλη, ο οποίος μας ακούει στο Γερεβάν, στην Αρμενία, και λέει: θυμάστε όταν ο Ζελένσκι σε ζωντανή σύνδεση με το ελληνικό κοινοβούλιο ρωτήθηκε για την Κύπρο, χάθηκε η σύνθεση κατά τύχη? Τώρα τον ντρόουν λέει στις θάλασσές μας, κατά τα άλλα, σύμμαχός μας. Την αγάπη μας από το Γερεβάν. Καλημέρα, αγαπητέ Μιχάλη. Είναι απαράδεκτη η στάση των Ουκρανών. Είναι απαράδεκτη το λιγότερο.
1: Ακριβώς. Κώστα μου, όχι και ζυζάνιο Βολάνιος. Όχι.
0: Είναι Ζιζάνιος Βολάνιος.
1: Έλα.
0: Ενώ ο Γιώργος από το ταξί,
1: το
0: από την Κηφισιά.
1: Το λουλούδι της αγάπης, το ξέρεις.
0: Το λουλούδι της αγάπης.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρεις τι είναι το λουλούδι της αγάπης.
0: Τι είναι.
1: Θα σου πω την άλλη ώρα. Εσείς ξέρετε τι είναι το λουλούδι. Θα βάλω κι εγώ τώρα ένα the quiz. Τι είναι το λουλούδι της αγάπης. Αν ξέρετε, στείλτε μας. Μήνυμα στο στούντιο papaki.realfm.gr. Έχει πολύ πέραση από χθες το λουλούδι της αγάπης.
0: Oh.
1: Εσύ γιατί κάνεις όχι.
0: Όχι, εδώ για τον Γιώργο από την Κηφισιά που λέει αυτός είναι ο σωστός φιλάθλος και λέγεται Ιωσήφ Καλαμαράκης.
1: Αυτό πάνω απ' όλα.
0: Αυτό πάνω πολύ, αγαπητέ Γιώργο.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
7: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
8: και 6976 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1 και 29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12 και 95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4 και 80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6 και 95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1 συν 1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
14: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Συννεφιά, όπως βλέπεις, Αμαλία μου. Δεν ξέρω αν είναι σκόνη ή αν είναι κάτι άλλο.
1: Πάντως
0: είναι συννεφιασμένη η ατμόσφαιρα.
1: Έχεις δίκιο, ναι.
0: Μη σου πω ότι νομίζω ότι πέφτουν και κάτι ψυχάλες. Αν καταλαβαίνω καλά, ναι. Εδώ στο τζάμι που βλέπουμε στο στούντιο, καλά βλέπω. Εντάξει, δεν με γελάνε λοιπόν τα μάτια μου. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Είναι βαριά η ατμόσφαιρα σε ολόκληρη τη χώρα με την τραγωδία στην Ηλίουπολη με τα 2-17χρονα κορίτσια. Δεν ξεπερνιέται αυτό. Δεν ξεπερνιέται τόσο εύκολα.
1: Ξέρεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Και όταν προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις, είναι τόσο σκληρό, πραγματικά, που λες τελικά τι έχουμε κάνει όλοι λάθος. Εμείς και η γενιά δικιά μας κυρίως και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Αλλά κυρίως κάτι έχουμε κάνει λάθος. Σίγουρο είναι αυτό ότι κάτι έχουμε κάνει λάθος.
0: Δεν πιστεύω ότι τα έχουμε κάνει όλα λάθος.
1: Κάτι έχουμε
0: αλλά
1: κάνει.
0: Έχουμε κάνει πολλά. Έχουμε κάνει πολλά λάθος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, και δεν το λέω εγώ τώρα ως σοφός ή ως έξυπνος. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ειδικούς που μίλησαν χθες κυρίως να αναλύουν το πώς έχει μεγαλώσει αυτή η γενιά. Αυτά τα παιδιά που είναι σήμερα στην εφηβεία ή λίγο μετά την εφηβεία ή λίγο πριν. Είναι μια γενιά λοιπόν η οποία βίωσε αρχικά την οικονομική κρίση μέσα στο σπίτι. Έβλεπε την οικογένειά της να έχει συνέπειες, την οικογένειά του, το κάθε παιδί δηλαδή, να έχει συνέπειες από την οικονομική κρίση. Είναι μια γενιά η οποία βίωσε την πανδημία. Έζησε την πανδημία. Είναι μια γενιά η οποία μεγάλωσε μπροστά σε μια οθόνη. Μπροστά σε μια οθόνη η οποία μεγενθύνει, αυξάνει το άγχος των συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις. Ότι πρέπει να είμαι επιτυχημένος, ότι η επιτυχία, η ευτυχία είναι το χρήμα, είναι τα υλικά αγαθά.
1: Εγώ άκουσα και αυτό που με έχει συνταράξει, ότι μπορεί να παιδί, συγγνώμη, να πονά και να μην το δείχνει. Να πονά βαθιά, αλλά μην το βγάζει προς τα έξω. Και αυτό είναι ένα θέμα και για όλους μας, για όλους όσους έχουμε παιδιά.
0: Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ότι το πρόβλημα ότι η αξία ταυτίζεται και με την εξωτερική εμφάνιση και με την αποδοχή. Πρέπει να είμαι όμορφος, όμορφη για να με αποδεχθούν. Πρέπει να είμαι δυνατός. Πρέπει να έχω χρήματα. Και από την άλλη το γεγονός ότι η δική μας γενιά έχει φορτώσει όλα αυτά τα παιδιά με τα δικά μας πρέπει, με τα δικά μας θέλω. Αυτά εν συντομία θα μπορούσαν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνει αυτή η γενιά και τι πιέσεις δέχεται. Σίγουρα ένα αντικείμενο συζήτησης είναι το θέμα με τις πανελλαδικές εξετάσεις, με αυτόν τον απροχειωμένο θεσμό, τον στρεσογόνο θεσμό, ο οποίος θα έπρεπε να έχει αλλάξει χθες. Το ακούω πόσα χρόνια. Ακούω αυτή τη δημόσια συζήτηση πόσα χρόνια για την αλλαγή στο καθεστώς των επανελλαδικών εξετάσεων.
1: Επίσης, εγώ θέλω να πω που φυσικά τις βιώσαμε και εμείς και τα παιδιά μας επανελλαδικές και το άγχος και όλο αυτό. Έτσι, πάρα πολλά παιδιά βγάζουν και διάφορα σύνδρομα. Κάποιο πονάει το στομάχι του. Το έγραφαν κάποιοι κροατές μας χθες, ότι έχουν ένα παιδί που δίνει επανελλαδικές και τρέχουν συνέχεια στο νοσοκομείο γιατί έχει πόνο στο στομάχι, άλλο πονάει το κεφάλι του. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος. Και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υποβάλουμε τα παιδιά μας σε αυτή τη δοκιμασία. Υπάρχουν συστήματα και μπορούμε να παραδειγματιστούμε από άλλες χώρες που έχουν ένα άλλο σύστημα. Και το σύστημα το σωστό, Ιωσήφ μου, είναι το παιδί να μην δίνει μία φορά εξετάσεις και έξω για να μπει στο πανεπιστήμιο. Να υπάρχουν βεβαίως εξετάσεις, έτσι, που αναλόγως με το τι θες να ακολουθήσεις να είναι και αναλόγου επίπεδου, και τα παιδιά, όχι μέσα σε τρεις ώρες, έτσι, να πρέπει να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό, που δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι η ψυχολογία τους κάθε μέρα το ίδιο, για να μπουν ή να μην μπουν στο πανεπιστήμιο.
0: Και γιατί να κρίνεται λοιπόν το μέλλον του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σπουδές του, από μία στιγμή. Από μία στιγμή που μπορεί να μπλοκάρει, μπορεί να αγχωθεί, μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως γιατί δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Έχουμε φτάσει στο 2026, ακούω αυτή τη συζήτηση δεκαετίες.
1: Ναι, από την άλλη πλευρά όμως να πω, επειδή ακούω δεκαετίες όπως το λες και εσύ, και πρέπει και εμείς λίγο οι γονείς να είμαστε λίγο πιο, να κουλάρουμε, θα το πω, στην γλώσσα των παιδιών. Γιατί και εγώ την κόρη μου της έλεγα, που έδινε εξετάσεις για να μπει στο πανεπιστήμιο, προσπάθησε και διάβασε περισσότερο. Δεν τα λέμε αυτά, τα έχουμε ξεχάσει. Και πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο, και τι θα κάνεις, και αν δεν σπουδάσεις, δεν τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Τι, θα πούμε ότι δεν τα λέμε ξαφνικά. Τα λέμε. Φυσικά τα λέμε. Τα έλεγα και εγώ, τα λένε και οι περισσότεροι γονείς. Γιατί δεν σταματάει η ζωή ενός παιδιού αν δεν μπει στο πανεπιστήμιο. Αν διαλέξει να κάνει κάτι άλλο που θα το κάνει ευτυχισμένο. Και σε όλα σε αυτά τα υπάρχουν διάφορα προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού για παιδιά. Τι λένε? Πάρα πολλοί λένε ότι το παιδί για να είναι ευτυχισμένο πρέπει να κάνει αυτό που του αρέσει. Όχι γιατί η μαμά είναι, τυχαίο το λέω, δημοσιογράφος, να γίνει δημοσιογράφος. Όχι επειδή είναι γιατρός, να γίνει γιατρός. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εμείς βάζουμε αυτά τα βάρη στα παιδιά μας.
0: Όπως λέγαμε και νωρίτερα, το ένα από τα δύο κορίτσια δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Χθες άκουσα και τον καθηγητή τους, έναν από τους καθηγητές στο σχολείο, ναι, εκεί στην Ηλίουπολη, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα. Ένας άνθρωπος συντετριμένος, όπως είναι όλοι στο σχολείο. Χθες τα παιδιά εκεί πήγαν φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας λευκά λουλούδια.
1: Ακριβώς.
0: Προσπαθούν και εκείνοι να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Παιδείας για το τι θα πρέπει να κάνουν αυτές τις μέρες.
1: Υπάρχουν και ψυχολόγοι που έχουν πάει στο σχολείο, ναι, ακριβώς, για να στηρίξουν ψυχολογικά.
0: Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, ξέρεις τι είπε, Αμαλία?
1: Τι είπε?
0: Ότι μέχρι και προχθές ήμασταν μαζί, συμμετείχαν, λέγαμε αστεία, γελούσαμε, δεν είχαμε καταλάβει κάτι. Είμαι, λέει, σε αυτό το σχολείο 40 χρόνια, είπε ο συγκεκριμένος καθηγητής. Γνωρίζω το σχολείο αυτό καλύτερα από το σπίτι μου. Δυστυχώς, λέει, κανείς δεν είχε καταλάβει κάτι. Αυτά ήταν τα λόγια λοιπόν του καθηγητή των κοριτσιών εκεί στο σχολείο της Ηλίουπολης. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή είδα και κάποια σχόλια τα οποία εμπλέκουν και την πολιτική αντιπαράθεση μέσα σε αυτή την τραγωδία, πραγματικά δεν θα ήθελα να κάνω καμία αναφορά, δεν θα ήθελα να τα αναπαράγω.
1: Ούτε εγώ.
0: Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι διεστραμμένος για να χρησιμοποιείς αυτή την τραγωδία.
1: Ακριβώς, για κομματικά ωφέλη.
0: Για κομματικά ωφέλη.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή,
1: μην το κάνετε
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν περνάει από το μυαλό
1: μου. Και επίσης, εντάξει, δηλαδή φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση γιατί ένα παιδί αυτοκτονεί. Να ηρεμήσουμε λίγο. Γιατί την κοινωνία που έχουμε δημιουργήσει, βεβαίως και η κυβέρνηση φταίνει για τα μνημόνια, για όλα αυτά. Ναι, αλλά όχι να προσπαθούν πολιτικοί να εκμεταλλευτούν αυτή την τραγωδία για να αποκομίσουν κομματικά.
0: Κάθε φορά το ίδιο.
1: Τα ίδια για τα πάντα. Πάνω απ' όλα το κομματικό όφελος. Να ηρεμήσουμε λίγο. Αλίμονο. Είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι, είμαστε γονείς.
0: Και λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό.
1: Και σταματήστε τα βίντεο αυτά.
0: Σε αυτά τα κορίτσια και στις οικογένειές τους.
1: Κυκλοφόρησε ένα βίντεο σοκαριστικό από τη στιγμή που πέσαν τα κορίτσια. Ζήτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να κατέβει και καλώς έκανε. Σταματήστε το αυτό. Σεβασμό στα παιδιά αυτά που χάθηκαν και στις οικογένειές τους. Είναι δυνατόν?
2: Real FM. Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Real FM. Η ώρα είναι 9.
4: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
8: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης Ποσειδώνος, στην Αττική Οδό από Ανθούς, Αγία Παρασκευή και Φιλής έως Κηφισίας και στις εξόδους Γιαλαμία. Πάνω από 2 ώρες διήρκησε η συνάντηση του Πρόεδρου της Κίνας με τον Αμερικανό ομολογό του, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα. «Μαζί θα έχουμε ένα υπέροχο μέλλον», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι δύο χώρες πρέπει να λειτουργούν ως εταίροι και όχι αντίπαλοι, παρά τις διαφωνίες τους», δήλωσε ο Κινέζος ηγέτης. Ωστόσο, ο Σι Τζιν Πινκ, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ενημέρωσης, προειδοποίησε ότι αν το ζήτημα της Ταϊβάν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, οι δύο χώρες θα αντιπαρατεθούν ή και θα έρθουν σε σύγκρουση, οθώντας τις σχέσεις Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τη χώρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρό τους. Το Ιράν από την πλευρά του δήλωσε ότι γνώριζε πολύ καιρό πριν τη φερόμενη επίσκεψη του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμπουντάμπι. Όσοι συνωμοτούν με το Ισραήλ για να σπείρουν τη διχόνοια θα λογοδοτήσουν, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα, αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ συναντώνται ξανά σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο γύρο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης, σύμφωνα με τον Δήμαρχο.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την 5η και προτελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Στην κατάταξη ΑΕΚ 71, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63 και Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Μετρόπολη. Πολιταν Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Έχουμε ψιλόβροχο αυτή την ώρα, τουλάχιστον εδώ στα βορειοπροάστια, στο Μαρούσι. Υπάρχει ψιλόβροχο, υπάρχει αυτή η συννεφιά. Ακούσατε από νωρίς και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Θερμοκρασία μέχρι και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αλλά, Αμαλία μου, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Θράκη μας.
1: Βέβαια να πούμε χρόνια πολλά στη Θράκη μας, βέβαια. Γιατί τι γιορτάζει, νομίζω
0: σαν σήμερα απελευθερώθηκε λοιπόν η Θράκη 14 Μαΐου του 1920, όταν ο ελληνικός στρατός εισήλθε στην Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Θράκη, χρόνια πολλά στους ακρίτες μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βασιλική που έστειλε το μήνυμα και μας το υπενθύμησε. Καλημέρα, Βασιλική. Είναι δεκάδες τα μηνύματα για όλα τα θέματα, κυρίως για την τραγωδία της Ηλιούπολης και για τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν όλα αυτά τα χρόνια και οδηγούν τα παιδιά να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και για το quiz το οποίο έβαλε η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, για το λουλούδι της αγάπης. Μην με ρωτάτε, εγώ δεν έχω απάντηση, εκείνη το ξέρει, θα μας το πει στη συνέχεια.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολλά τα μηνύματα φυσικά για το Παναθηναϊκό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υγεία μου, που θέλετε να με στηρίξετε και θέλετε να πίνω καθημερινά τουλάχιστον ένα χυμό από πορτοκάλια Βαλένσια, γιατί κάνει καλό όπως μου γράφει. Αλλά παιδιά, έχουμε τόσα πορτοκάλια στην Ελλάδα. Γιατί να πάρω δηλαδή τα εισαγόμενα? Δεν κατάλαβα γιατί να προτιμήσω τα Βαλένσια. Θα πάρω τα δικά μας. Να τα ευχαριστήσω.
1: Εντάξει, αλλά
0: που είναι και τα καλύτερα.
1: Πολλές φορές δεν έχει και έχει μόνο Βαλένσια.
0: Οπότε... δεν έχει. Πάντου τα πετάμε στις κομματέρες, ναι, δεν έχει.
1: Καταλαβαίνω την πίκρα σου και σήμερα είναι βαρύ το κλίμα για σένα. Εντάξει, πειράζουμε και εδώ γιατί το ζητάει ο οργανισμός σου.
0: Δεν με έχουν αφήσει να πάρω ανάσα, παιδιά. Βγαίνω έξω στα διαλύματα, δεν με αφήνουν ανάσα να πάρω. Οι κάτζουνε μπροστάρισαν, να ξέρετε. Εκείνη τα δημιουργεί όλα και ξεκινάνε απ' έξω και οι υπόλοιποι όλοι, γιατί είναι και φωλιά εδώ πέρα. Έχω πέσει και σε φωλιά. Έναν άνθρωπο είχα, νωρίς το πρωί, τη Στεφανία. Έφυγε η κοπέλα όταν τελείωσε. Τώρα τουλάχιστον έχει έρθει ο Αξελός. Έχω έναν συμπαραστάτη ακόμα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου, γνωστή τσούχτρα των Αθηνών, στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο πικραμένος σήμερα, Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Δεν είμαι πικραμένος.
1: Στο άλλο μικρόφωνο. Εντάξει, απογοητευμένος.
0: Καθόλου, ρε παιδί μου, γιατί ήμουν συνειδητοποιημένος, το περίμενα.
1: Okay.
0: Το γνώριζα. Αν πήγαινα με προσδοκίες, ναι, θα είχα απογοητευτεί. Ήξερα όμως από την αρχή ότι δεν έχει πιθανότητες. Γιατί είναι κακός. Είναι κακός ο Παναθηναϊκός φέτος. Τέλος, τι να λέμε. Δεν άξιζε να περάσει στο Final Four. Η Βαλένθια είναι πολύ καλύτερη ομάδα και μπράβο της, το απέδειξε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια. Έτσι λειτουργούν οι φίλαθλοι. Αναγνωρίζουν τις αξίες. Μη βύχεις.
1: Όχι, λέω.
0: Μην ξενοκαταπίνεις.
1: Ναι.
0: Γεώργιος Τζιβελεκίδης στην επιμέλεια του ήχου. Ψήλος αναχωρημένος. Είναι και αυτός μαζί μου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Με τρελάνει σήμερα.
0: Είναι και αυτός μαζί μου ενώ στο στούντιο. Δικός μου άνθρωπος, αυτό εννοώ. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Πήρα χτύρι και εκεί.
1: Δεν είναι στεναχωρημένη. Τα κάνει όμως μωρό τρόπο. Είναι μια.
0: Φενταγίν. Στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, άκουσε αυτό που είπαμε για τη Θράκη. Χρόνια πολλά, λέει, στην πατρίδα. Εύρος, πάντα όρθιος. Καλημέρα, να είσαι καλά. Στην πρώτη ώρα λοιπόν της εκπομπής, αφού αναφερθήκαμε στα αθλητικά γεγονότα και το τι έγινε χθες και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο, είπαμε για αυτή την προκλητική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Μάλλον δεν είναι μία, ήταν τρεις. Από τη μία είχαμε την παρενόχληση του πλοίου που πόντιζε καλώδιο στην Αστυπάλαια, μόλις αυτό πέρασε τα 7 ναυτικά μίλια. Από την άλλη είχαμε παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη του εναέριου χώρου. Και βέβαια αυτό το έκτρωμα νομοθέτημα το οποίο φέρνουν στην τουρκική βουλή, ώστε να κάνουν νόμο τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή τις παράνομες αξιώσεις τους.
1: Είπαμε ότι παραμένουν ερωτήματα και είναι σοβαρά για το ουκρανικό ντρόουν, έτσι, που βρέθηκε στη Λευκάδα, ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν δώσει απαντήσεις, υπάρχει μια δυσαρέσκεια της ελληνικής πλευράς και περιμένουμε να δούμε τις απαντήσεις που θα δώσουν, αλλά για πού ξεκίνησε, πού κατέληξε, γιατί κοβουαλούσε κριτικά κτλ. Κτλ. Δεν είναι,
0: είναι
1: απλό.
0: Εχθρική ενέργεια.
1: Συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
0: βάζουν σε κίνδυνο πάρα πολλά θέματα εδώ στην Ελλάδα. Και το γεγονός ότι αν χτυπούσαν ένα τάγκερ, εγώ θα σου πω, ρωσικό.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Πρώτα-πρώτα θα υπήρχε η μόλυνση του περιβάλλοντος. Δεύτερον, πώς θα αντιδρούσαν και οι Ρώσοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τρίτον, αν χτυπούσε ένα εμπορικό πλοίο το οποίο διέρχεται. Μην ξεχνάμε από εκεί περνάνε τα ιταλικά.
1: Βέβαια.
0: Τα δρομολόγια, Πάτρα, Ιταλία.
1: Βέβαια.
0: Αλλά δεν είναι μόνο τα εμπορικά. Είναι και τα άλλα σκάφη που περνάνε από το σημείο και φορτηγά πλοία
1: πολύ σοβαρό,
0: και μικρά και
1: πολύ αλλιευτικά. Σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Και οι Ουκρανοί κάνουν τους ανήξερους προς το παρόν. Μόνο με διαρροή, όπως είπε ο Τάσος Τέλογλου, παραδέχθηκαν χθες ότι ήταν δικό τους τον ντρόουν. Και βέβαια αναφερθήκαμε στην τραγωδία της Ηλιούπολης με τα 2-17χρονα κορίτσια.
1: Που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και που όλοι τώρα προσπαθούμε να.
0: Τώρα όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε.
1: Μπράβο,
0: μου.
1: Αλλά νομίζω ότι.
0: Όταν μακάρι
1: να καταλάβουμε.
0: Κακό.
1: Να καταλάβουμε όμως κιόλας. Θα καταλάβουμε ή θα, όπως το πες εσύ χθες, θα περάσουν 2-3-4 μέρες. Το θέμα θα φύγει από την επικαιρότητα και μετά πάλι τα ίδια. Γιατί αυτή την κοινωνία κάποιος τη διαμόρφωσε και τη διαμορφώσαμε εμείς. Και τα πρότυπα, έτσι, και τις ιδέες και τις αξίες. Δεν εμείς διαμορφώνουμε την κοινωνία.
0: Ας μιλήσουμε με τα παιδιά μας. Ας μιλήσουμε και ας τα ακούσουμε. Έκανα μια εξαιρετική συζήτηση, παιδιά, χθες με την κόρη μου. Είναι 17 και δίνει φέτος πανελλήνιες. Κάναμε μια συζήτηση μια ώρα για αυτά τα θέματα. Και για τον ρόλο του διαδικτύου και πόσο επηρεάζει τα παιδιά, αλλά και για τις πανελλήνιες. Ας συζητήσουμε λοιπόν με τα παιδιά μας, και εγώ δεν το κάνω συχνά και έχω τύψεις.
1: Έτσι είναι.
0: Αλλά ας συζητήσουμε, μπας και καταλάβουμε και έρθουμε λίγο πιο κοντά και καταλάβουμε πώς μεγαλώνουν λοιπόν αυτές οι γενιές, αυτά τα παιδιά. Καλημέρα και στο Λευτέρη. Πιτσιρίκο λέει, μόνο βόλεϊ από σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τουλάχιστον παιδιά στο βόλεϊ πήραμε double. Στο βόλεϊ τουλάχιστον είμαστε με ψηλά το κεφάλι. Πάμε παρακάτω, Αμαλία μου, γιατί έχουμε και το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Σι Τζιπίνγκ. Και περιμένουμε με κομμένη την ανάσα όλος ο πλανήτης, μήπως προκύψει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα για τερματισμό του πολέμου.
1: Εντάξει, εγώ δεν βλέπω πάντως. Εντάξει, σε καλό κλίμα γίνεται η συνάντηση. Είπαμε ότι είπε αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών. Εντάξει, εκείνη είναι παίκτης τεράστιος και σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Όμως δεν βλέπω ότι αυτή η συνάντηση θα μπορούσε να γίνει απαρχή για να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Α, μέχρι στιγμής. Τώρα, τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες, δεν μπορώ να το γνωρίζω.
0: Το έστειλε ένα μήνυμα πάντως ο Σι Τζιπίνγκ, ναι, σχετικά με την παγίδα του Θουκυδίδη.
1: Ναι.
0: Αυτό επισήμανε στον Αμερικανό πρόεδρο. Επικαλέστηκε λοιπόν την παγίδα του Θουκυδίδη για να του πει ότι κοίταξε να δεις. Όταν υπάρχουν μία υπερδύναμη και μία μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να επιλέξουν τη συνεργασία αντί της σύγκρουσης. Γιατί η θεωρία λοιπόν του Θουκυδίδη περιγράφει μία επικίνδυνη δυναμική κατά την οποία μία ανερχόμενη δύναμη προκαλεί φόβο στην κυρίαρχη υπερδύναμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο πολέμου ή μετωπικής αντιπαράθεσης. Ο όρος λοιπόν έγινε ιδιαίτερα γνωστός από τον Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα Γκρέαμ Άλισον, ο οποίος χρησιμοποίησε το ιστορικό παράδειγμα που κατέγραψε ο Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. Ο Θουκυδίδης λοιπόν είχε γράψει ότι η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που αυτή προκάλεσε στη Σπάρτη ήταν οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στον πόλεμο. Οπότε ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα ο Σι Τζιπίνγκ, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να είμαστε αντίπαλοι, θα πρέπει να είμαστε συνεργάτες.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένοντας λοιπόν τα νεότερα και από αυτήν την συνάντηση, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης αν γίνουν λάθη με την Ταϊβάν, γιατί είναι το καυτό θέμα που απασχολεί την Κίνα, η Ταϊβάν φυσικά. Θετικό κλίμα μεν, αλλά με προειδοποιήσεις. Για να γυρίσουμε και λίγο στα δικά μας. Γιατί χθες είχαμε και μία απόφαση δικαστηρίου σχετικά με προμήθειες τραπεζών.
1: Ναι. Ουσιαστικά τι είπε το δικαστήριο, ότι είναι παράνομη μία προμήθεια 080 λεπτών για συγκεκριμένους λογαριασμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτή η πρόταση δημιουργεί τετελεσμένο. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει οι τράπεζες αυτές τις, τι να πω, το παράνομες χρεώσεις, τις χωρίς λόγο χρεώσεις, να τις πάρουν πίσω. Υπάρχει και μια δικαστική απόφαση πλέον. Το ακούμε πάρα πολύ και από ακροτές μας που στέλνουν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, μου ήρθε τόσο, μου ζήτησαν τόσο κτλ. Όταν όμως το δικαστήριο βγάζει μια τέτοια απόφαση, κάτι βλέπει που είναι παράνομο. Πώς να το κάνουμε. Άρα, εγώ θεωρώ μια θετική εξέλιξη και μακάρι αυτή η δικαστική απόφαση να γίνει η απαρχή για να μην έχουμε πια κρυφές και περίεργες χρεώσεις από τις τράπεζες. Είναι ένα καυτό θέμα που απασχολεί τον κόσμο. Όλοι έχουμε και μια κάρτα έχουμε που κάνουμε τα χρήματά μας και ενημερωνόμαστε και χάνουμε την κάρτα μας και όλα αυτά. Και λογαριασμούς. Αυτό. Το έσοδο της μισθοδοσίας δεν μπορεί πάνω σε έναν λογαριασμό μισθοδοσίας να βάζεις κρυφές χρεώσεις. Και αυτό είναι, γι' αυτό το λέω. Άρα, εδώ τώρα πάμε σε μια απόφαση που ίσως αλλάξει τα δεδομένα. Το περιμένω να το δω, πάντως η απόφαση είναι ξεκάθαρη.
0: Καλημέρα και στον Νίκο. Ιωσήφ λέει: μήπως μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι που λέει το δικό μας στο σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Λιόλιου. Το είπε και άλλο ο κρατής.
0: Δεν το γνωρίζω το άσμα, για να είμαι ειλικρινής. Δεν το γνωρίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που με σκέφτεσαι. Καλημέρα και στον Χρήστο στον Πειραιά. Περαστικά λέει στον Καλαμαράκι, αλλά όχι για τη μέση του. Ναι. Να σε καλά, Χρήστο μου. Και να σε καλά. Υγεία σου εύχομαι.
1: Και ο Μιλτιάδης λέει: σε λίγο θα μας πεις ότι πήραμε πρωτάθλημα και στο Water Table, αν το λέω σωστά, και θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι. Λέει ο Μιλτιάδης.
0: Καλημέρα, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το νιάξιμο. Σας ευχαριστώ. Δηλαδή για τη συμπαράσταση είναι μοναδική. Δεν το περίμενα σήμερα. Να είστε καλά. Πάνω στην ώρα.
1: Είστε Παναγιώτη. Έλα, Παναγιώτη μου. Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση.
0: Πάνω στην ώρα. Έλα, Παναγιώτη μας.
2: Καλημέρα και πάλι. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο άγνωστο το δικό μας σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Το ξέρεις εσύ.
2: Πολύ γνωστό τραγούδι. Ειδικά την τελευταία διετία.
0: Καλά, η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ γνωστή. Δεν το συζητάω. Η κοπέλα εξαιρετική. Αλλά το τραγούδι το συγκεκριμένο δεν το γνώριζα.
2: Συνδέεται άμεσα με τις ελληνικές έδρες όταν παίζεις Ευρωπαϊκή Διοργάνωση Ολυμπιακός, γι' αυτό ίσως.
0: Κοίτα να δεις τι μαθαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ έτσι το συνδέω.
0: Ναι, ναι. Για πάμε, Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον. Ναι, ναι. Για πάμε, Παναγιώτη Βολάνη, γιατί δεν βλέπω να έχεις καλό μέλλον.

0: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στο ύψος του Μοσχάτου, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά ανατμήματα σε Ταύρο και Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στην κάθοδο στο ύψος του Ελληνικού. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος.
1: Κόκορε πουλάκι, μόνο καλές ειδήσεις. Ανοίγεις το στόμα σου, δηλαδή σήμερα ειδικά είσαι, τι να σου πω. Ναι, για πες Παναγιώτη μου.
0: Τι να κάνω.
1: Σε βοηθάει και η αθλητική επικαιρότητα.
0: Σίγουρα αυτό. Ναι, συνδέεται ναι. Άμεσα.
2: Και λέει ο Νίκος, δεν μπορώ με αυτό το παιδί που λέει την κίνηση, είναι φοβερός. Ο Νίκος το λέει.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι. Συγγνώμη, Παναγιώτη μου, ολοκλήρωση.
0: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων λοιπόν από το ρεύμα, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Δυσκολίες σημειώνονται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Τέλος, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από Ανθούς έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ, παλικάρι μας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Αμαλία μου, να ξέρεις, κάθε νοικοκυριό έχει μεγάλες ανάγκες και μπορείς να τις φροντίσεις όλες με extra-extra large προϊόντα από τα Lidl. Γιατί τώρα στα ράφια τους θα βρεις μαλακτικό ρούχων ντούσι, υγρό κρεμοσάπουνο CN και υγρά πανάκια γενικής χρήσης V5 σε μεγάλες συσκευασίες για οικονομία που διαρκεί. Μην ξεχάσεις τις αλκαλικές μπαταρίες Tronic σε πακέτα extra-extra large με επιπλέον τεμάχια δώρο, αλλά και την πλήρη ζωοτροφή Κοσίντα που θα την ξέρεις αν είσαι γατογονέας, γιατί κάνει θράψη. Κάνε τις αγορές σου έξυπνα, γέμισε τα ντουλάπια σου με όλα τα απαραίτητα και εποφελήσου. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Έχεις αγαπημένο βιβλίο που δεν σταματάς να προτείνεις? Ήρθε στιγμή να το αναδείξεις. Τα βραβεία βιβλίου Public 2026 ξεκίνησαν. Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τα βιβλία που ξεχώρισες την περασμένη χρονιά. Μυθιστορήματα, ποιήση, παιδικά, ακόμα και audiobooks. Οι σελίδες που σε εμπνέουν αξίζουν την ψήφο σου.
1: Θες λύθηκε και ένα μυστήριο.
2: Ναι. Α, για το χαστούκι.
1: Ναι.
2: Θα λες που έδωσε.
1: Το θυμάσαι Μπριζίτ...
2: Εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Της Μπριζίτ Μακρόν.
2: Το λουλούδι που αγαπάει. Της αγάπησα εγώ. Το λουλούδι που αγαπάει. Γι' αυτό είπα εγώ και ρώτησα.
1: Γνωρίζεις την ιρανική γλώσσα?
2: Όχι, την έμαθα.
1: Την έμαθες.
2: Αναγκαστικά, γιατί είναι η πέτρα του σκανδάλου, είναι η κυρία Γκολσφιτέχ Φαραχανή.
1: Περίμενε.
2: Είναι Ιρανή.
1: Περίμενε. Θα ακούσουμε το ρεπορτάζ τώρα από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που λύνει το μυστήριο σχετικά με το χαστούκι που είχε δεχθεί ο Γάλλος πρόεδρος από την σύζυγό του.
3: Εν τω μεταξύ, γαλλικά δημοσιεύματα αποκαλύπτουν το παρασκήνιο του χαστούκιου της Μπριζίτ Μακρόν τον Γάλλο πρόεδρο πέρυσι, όταν προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ και απαθανατίστηκε από τις κάμερες, φέρνοντας σε άβολη θέση τότε τον Μακρόν. Σύμφωνα με το βιβλίο πολιτικού συντάκτη του περιοδικού Παριμάτς, αιτία ήταν γραπτά μηνύματα στο κινητό του πρόεδρου, που είδε η σύζυγός του, και φέρεται να ήταν ανάμεσα στον ίδιο και την Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανή. Μάλιστα, σε ένα από αυτά, κατά τον δημοσιογράφο, Μακρόν της έλεγε πόσο πολύ όμορφη είναι.
2: Ναι.
1: Είναι όμορφη τώρα.
2: Πανέμορφη.
1: Η Φαραχανή, για να λέμε και την αλήθεια τώρα.
2: Κούκλα. Φαραχανή λοιπόν στα ιρανικά σημαίνει το λουλούδι που αγαπάει. Εγώ το πάω λουλούδι της αγάπης, έτσι. Το λουλούδι που αγαπάει. Είναι σαν λουλούδι.
1: Είναι. Εντάξει, είναι πολύ πανέμορφη, όμορφη γυναίκα.
2: Πανέμορφη λοιπόν. Είναι η πέτρα του σκανδάλου. Εκεί έριξε το χαστούκι.
1: Έστειλαν μηνύματα, δηλαδή.
2: Ναι, είσαι όμορφη, το ξέρω και τέτοια. Κάπως έτσι. Τώρα δεν ξέρω και ακριβώς τα μηνύματα. Αυτά είναι.
1: Καλά, εντάξει, να σου πω. Και ο Γάλλος πρόεδρος άνθρωπος είναι.
2: Ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι επειδή έχει ένα αξίωμα δεν έχει και αδυναμίες ή δεν αναγνωρίζει το ωραίο.
2: Ναι, είναι άλλο να πεις, ρε παιδί μου, και δεν ξέρω τι άλλο λέγανε μετά τα μηνύματα. Δεν είμαι κουτσομπόλα.
1: Α, εγώ είμαι με τον Εμμανουέλ Μακρόν.
2: Καλά, ποιο θα ήσουν εσύ με την Μπριζίτ. Λέω όμως ότι.
1: Δεν έστειλε κάτι χυδαίο. Έστειλε κάτι πάρα πολύ γλυκό.
2: Ναι.
1: Είσαι πολύ
2: όμορφη. Λένε όμως ότι από αυτό το είσαι όμορφη ξεκινάνε άλλα πράγματα. Αυτό. Έτσι λένε οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι που
1: δημοσιογράφουν. Α, και έπιασε τα μηνύματα η Μπριζίτ.
2: Ναι, και το έριξε το χαστούκι.
1: Τη δικαιολογώ και εκείνη. Εντάξει, ναι. Το καταλαβαίνω. Αλλά και αυτός, ρε παιδί μου, τόση πίεση, ταξίδια, πέρα δόθε. Τώρα είσαι και συνέχεια με την Μπριζίτ όλη μέρα.

0: Ναι.
1: Τι θα κάνει, δηλαδή, άμα δεις
2: δεν
1: κάτι ωραίο.
2: Μήνυμα στο λουλούδι της, στο λουλούδι που αγαπάει. Ναι. Ναι.
1: Εγώ είμαι. Αλλά τσαφά.
2: Ναι, ναι. De la patrie.
1: Vive la France.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Την ευκαιρία να διεκδικήσει τον 5ο τίτλο της καριέρας του στο Europa League θα έχει ο Unai Emery. Στις προηγούμενες 5 συμμετοχές του κατέκτησε 4 στο τρόπαιο, 3 διαδοχικές χρονιές με τη Σεβίλη το 2014, το 2015, το 2016 και μία με την Villarreal το 2021, ενώ στο ενδιάμεσο έχει και έναν χαμένο τελικό το 2019 ως προπονητής της Arsenal. Φέτος, ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε την Aston Villa στον τελικό της Κωνσταντινούπολης όπου θα αντιμετωπίσει την Freiburg.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
7: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
8: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
7: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
7: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
8: Μα οι άλλοι λένε...
7: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
13: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νες καφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
5: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Φαντάζεσαι τι ζουν οι άνθρωποι.
14: Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για την άμεση ενημέρωση, για αυτή την εξέλιξη.
15: Παρακαλώ.
14: Και που κράτησες αυτή τη φορά το στόμα σου κλειστό.
15: Παρακαλώ.
0: Και λέει ο Άγγελος, δεν χρειάζεται να απολογείσαι, Ιωσήφ, όταν σου λένε. Τους απαντάς απλά, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής και καθάρισες. Είμαι Ολυμπιακός, καλημέρα, Άγγελος.
14: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
0: Μα δεν βάζει γλώσσα. Μην νομίζετε αυτά που λέει εδώ. Μετά μπαίνει μέσα στον Νίκο το Σαπρανίδη και λέει διάφορα. Είναι προκλητικός. Σας το λέω. Εγώ θα τα ηχογραφήσω κάποια στιγμή.
14: Νομίζεις τώρα ότι ο κόσμος πιστεύει εσένα.
0: Εντάξει, θα δει ο Νίκος εδώ να πει λέω αλήθεια ψέματα. Μπαίνει μέσα, σας λέω, και είναι προκλητικότατος.
14: Άστα αυτά τώρα και παίζουμε για αυτή την έρευνα του ΩΣΑ σχετικά με το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί, για παράδειγμα, είδα εγώ στοιχεία τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και λένε ότι η Ελλάδα έχει, λέει, τη μεγαλύτερη αύξηση στο κατακεφαλήν εισόδημα το τελευταίο τρίμηνο του 2025.
0: Ναι, είναι σύμφωνα με τον ΩΣΑ. Είναι έρευνα του ΩΣΑ. Άρα, δεν είναι τα στοιχεία, δεν το... κάτι σημαίνει αυτό,
14: Λένε, λοιπόν, αυτά τα στοιχεία του ΩΣΑ, ότι
0: ναι,
14: αυτή η αύξηση...
0: Ναι, πρώτα, ποια λέει της Ελλάδας, την αύξηση του εισόδηματος των νοικοκυριών το 2025, το δέλτα τρίμηνο.
14: Το τελευταίο τρίμηνο, ναι. Το 2025. Ναι. Και από πού προκύπτει αυτό? Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτά τα στοιχεία, προκύπτει, λέει, από αυξήσεις μισθών, αλλά κυρίως από αυξήσεις εισοδημάτων από ακίνητη περιουσία.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Η αύξηση, λοιπόν, του πραγματικού εισοδήματος είναι απόρρια των αυξήσεων στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία.
14: Ανεβασμένα ενίκια, με λίγα λόγια.
0: Ακριβώς, και στις αποδοχές, γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Και επίσης, όσα σημειώνει ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
14: Αυτό και για τα στοιχεία του ΩΣΑ, που όσες φορές βέβαια έχει και άλλα στοιχεία δώσει στη δημοσιότητα, τα οποία είναι αρνητικά.
0: Ακριβώς.
14: Αυτή τη φορά, λοιπόν, αυτό λέει η συγκεκριμένη μελέτη. Από την άλλη, όμως, ακούει τώρα ένας πολίτης και λέει: αυξήθηκαν τα εισοδήματά μου το τελευταίο τρίμηνο του 25 και εγώ γιατί στριμώχνομαι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, γιατί βλέπω να έχω όλο και λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα. Και το βλέπουμε αυτό καθημερινά, φυσικά, στις αγορές μας, όπου και αν πας. Η ακρίβεια πραγματικά θεριεύει. Το άκουγα και χθες σε όλα τα ρεπορτάζ που είδα στα δελτία ειδήσεων. Άκου ένα παράδειγμα, πολίτες καταναλωτές, χθες από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
16: Τιμές είναι στα ύψη, αυτό δεν το συζητάμε. Εντάξει, και οι μισθοί είναι στα τάρταρα.
17: Σε σχέση με ένα μήνα πριν, οι τιμές τουλάχιστον όσον αφορά ένα απλό τοστ, γαλοπούλα, τυρί, έχει πάει τουλάχιστον 10%.
18: Εγώ που είμαι και φοιτητής, το μισό, ας το πούμε μισθός εισαγωγικά, πάει στα περιπαντικά.
19: Τις σοκολάτες να μην τις κάνουν να τις πηγαίνουν στο Θεό για να μπορούμε να παίρνουμε.
20: Υπάρχει μια δικαιολογία, έτσι. Πετρέλαια, ιστορίες, πόλεμοι κλπ. Δεν πρόκειται ποτέ να πέσουν.
14: Μπορεί να αυξήθηκαν, λοιπόν, τα εισοδήματα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΩΣΑ.
0: Αυξήθηκαν και οι τιμές.
14: Αλλά, παιδιά, όλο αυτό το εισόδημα το οποίο έρχεται φεύγει κατευθείαν, ροκανίζεται από την ακρίβεια.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα άκουσα ότι για τα καύσιμα έρχονται αυξήσεις. Γιατί είχαν πέσει κάπως οι τιμές, γιατί είχε υποχωρήσει το πετρέλαιο, αλλά τώρα το πετρέλαιο ανεβαίνει. Άρα από σήμερα, αύριο, από αύριο κυρίως, θα δούμε ανεβασμένες τιμές. Πού θα πάει η βενζίνη? Στα νησιά έχει φτάσει στα 2,5 ευρώ,
14: Ακριβώς. Χθες στη Βουλή είχαν κόντρα για την οικονομία, αλλά όχι μόνο για την οικονομία. Η κόντρα επεκτάθηκε και στο νέο κόμμα Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, πάει με όλα είναι τώρα ο Τσίπρας. Πάει με όλα. Τους έχει ανακατώσει κυρίως βέβαια στο Πασόκ, έτσι.
14: Ναι, είχαν κόντρα, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, με τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες στη Βουλή ανάμεσα στον κύριο Πιερακάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη.
21: Αποτύχατε, λοιπόν, να προσφέρετε στους πολίτες μια καλύτερη ζωή. Αποτύχατε να μειώσετε τις ανισότητες. Ανταυτού αυξήθηκαν οι ανισότητες. Δεν έχετε, λοιπόν, τίποτα άλλο να προσφέρετε. Αφού, λοιπόν, δεν μπορείτε εσείς, εμείς θα αγωνιστούμε για να μπορέσουμε εμείς με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μετά τις τελευταίες επόμενες εθνικές εκλογές.
22: Με πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια θα παραδώσουμε μια χώρα η οποία δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όρους ποσοστού χρέους προς ΑΕΠ. Θα είμαστε η πρώτη γενιά η οποία δεν θα παραδώσει το λογαριασμό στους επόμενους. Ο μόνος τρόπος να λύνεις τα προβλήματα είναι τα να και όχι τα θα, και οι πραγματικές προτάσεις και οι πολιτικές που δουλεύουν στην πράξη και στο πεδίο.
23: Όταν ο κ. Μητσοτάκης
2: πριν το 2019 έλεγε ότι θα γίνει πρωθυπουργός για να μειώσει το ΦΠΑ, ήταν στο θα, ήταν στο να. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθεί.
3: Σας ακούω τι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω τι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
0: Καυστικότατος ο κύριος Πιερακάκης. Είπε ότι ουσιαστικά τι υπάρχει, ένας ανταγωνισμός μεταξύ του Πασόκ και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Είναι μικρό το έπαθλο, λέει αυτό. Ουσιαστικά είπε ότι είστε το ίδιο και χρησιμοποιείτε τον ίδιο λόγο, ο κύριος Πιερακάκης, τον κύριο Ανδρουλάκη. Να πούμε και ότι η κυρία Αναστασίου του Πασόκ πήρε πίσω τη.
14: Είπε ότι ήταν ατυχής
0: η δηλώσεις.
14: Δεν τον ζήτησε συγγνώμη.
0: Όχι. Εντάξει, λέει,
14: Μια συγγνώμη θα έπρεπε να τη ζητήσει.
0: Φυσικά θα έπρεπε να τη ζητήσει η κυρία Αναστασίου. Είπε όμως ότι ήταν ατυχής οι δηλώσεις όσον αφορά τα μαλλιά του με τις τρίχες. Τώρα, ειλικρινά, σταματήστε το αυτό. Έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Μην ασχολείστε, τώρα θα το πω, με τρίχες. Πραγματικά.
14: Και βέβαια συνεχίζεται η κόντρα ανάμεσα και σε Πασόκ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα. Η κυρία Διαμαντοπούλου τοποθετήθηκε χθες και είπε ότι επειδή ο κ. Τσίπρας έχει κάνει το rebranding και έχει χρησιμοποιήσει και την Ιθάκη, να του θυμίσουμε ότι δεν είμαστε λοτοφάγοι σε αυτή τη χώρα και δεν ξεχνάμε τι έχει προηγηθεί. Θα είναι μια σύγκρουση το επόμενο διάστημα που έχει ξεκινήσει νωρίς και φαίνεται θα φτάσει μέχρι τελικής πτώσης.
0: Και όταν ανακοινώσει το κόμμα ο Τσίπρας που είναι στην τελική ευθεία, καταλαβαίνεις ότι εκεί η αντιπαράθεση των δύο πλευρών θα γίνει ακόμα πιο μεγάλη. Θα πάρει φωτιά το πολιτικό σκηνικό και κυρίως η κεντροαριστερά. Δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση δυνικά στην καρνταρόπα μου.
14: Εντάξει, εσύ δεν θέλεις και τίποτα άλλο, όλο ανανέωση θέλεις, αλλά να ξέρεις ότι μπορείς να ανανεώσεις και το λούξ σου και παράλληλα να κερδίσεις.
0: Α, αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως, βρε Ιωσήφ μου.
14: Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορεί να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις λοιπόν, Αμαλία μου?
0: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Μπαίνω.
14: Μπες τώρα. They, my rewards, coupons. Χθες είχαμε και φοιτητικές εκλογές. Ως συνήθως, είναι έθιμο αυτό πλέον.
0: Η κάθε παράταξη να δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Όλοι είναι κερδισμένοι.
14: Η ΔΑΠ λέει ότι είναι εκείνη πρώτη. Η πανσπουδαστική λέει ότι η πανσπουδαστική είναι πρώτη και οι άλλες παρατάξεις και η ΑΚ και η ΠΑΣΠ δίνουν την πανσπουδαστική πρώτη. Αλλά αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Τσακώνονται για το ποιος είναι πρώτος. Το θέμα είναι όμως όσα συνέβησαν στα πανεπιστήμια και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τις εφόδους που έκαναν εκεί οι κουκουλοφόροι και τραυμάτισαν φοιτητές, στη μία περίπτωση με λωστάρια, στην άλλη περίπτωση είχαν μέχρι και μαχαίρια μαζί τους.
0: Κοίτα και τη φοιτήτρια που τραυματίστηκε, έκανε δηλώσεις η κοπέλα, ήταν δεμένο το χέρι της, πραγματικά. Βέβαια, δεν είναι σε όλα τα πανεπιστήμια, αλλά και σε αυτά τα 4, 5, 6 πανεπιστήμια δεν πρέπει να μπει μια τάξη. Πότε θα μπει αυτός ο έλεγχος της αυτοπροσωπίας αυτό για να μπαίνουν μόνο οι φοιτητές μέσα?
14: Έρχεται σύντομα.
0: Πού έρχεται, από πού έρχεται, από τον Άρη?
14: Είναι η ελεγχόμενη είσοδος.
0: Ναι, ναι.
14: Την έχουμε ακούσει, να σου θυμίσω εγώ πόσο καιρό. Τουλάχιστον ένα χρόνο. Υπάρχει νόμος, αρχικά είχε ψηφιστεί ο νόμος για την πανεπιστημιακή αστυνομία το 2021. Δεν έγινε τίποτα ποτέ. Την πήραν πίσω την πανεπιστημιακή αστυνομία γιατί είπαν ότι έτσι αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει. Στη συνέχεια λοιπόν ακούσαμε για τα σχέδια ασφαλείας τα οποία έπρεπε να καταθέσουν οι Βρετανικές αρχές να ελεγχθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Αυτό το ακούμε ένα χρόνο. Άκου τώρα λοιπόν. Ο κύριος Παπαϊωάννου είναι ο υφυπουργός παιδείας και λέει χθες για τα τελευταία επεισόδια που είδαμε στα ελληνικά πανεπιστήμια.
15: Η λέξη τουρνικέ, για να καταλαβαινόμαστε, έχει φύγει από το λεξιλόγιο της ασφάλειας των πανεπιστημίων από το 2021. Τι έχουμε σήμερα? Κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο. Είμαστε στο σημείο να προκηρυχθεί δημόσιος διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
14: Τώρα είμαστε στο σημείο λοιπόν για να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για την αγορά των καμερών.
0: Μέχρι να τελειώσει και ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, να προμηθευτούμε τις κάμερες, να τοποθετηθούν οι κάμερες. Αχ, καλά, ζήσε μάι μου να φας τριφύλι.
14: Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι από τις 14 Μαΐου του 2025 η ενημέρωση που υπήρχε από την κυβέρνηση είναι ότι μέχρι το τέλος του έτους, του 2025 δηλαδή, όλα τα ΑΕΗ θα είχαν σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Επίσης, η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, τώρα το Φεβρουάριο του 2026, είπε ότι έχουν κατατεθεί όλα τα σχέδια ασφαλείας από τις Βρετανικές αρχές μέχρι και 31/12, από τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, και ότι θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Τι βλέπουμε λοιπόν 5 μήνες μετά? Ότι είμαστε τώρα στη διαδικασία για να γίνει διαγωνισμός, για να αγοράσουμε κάμερες.
0: Άρα θα ακολουθούμε τέτοιες σκηνές στα πανεπιστήμια, σε κάποια συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Εντάξει. Και δεν θα κάνουμε τίποτα. Ωραία. Okay. Εντάξει.
14: Και από την άλλη ακούω και καθηγητές και Βρετανικές αρχές ότι ναι, πρέπει να προχωρήσουμε στα μέτρα.
0: Έχουν ευθύνη και οι Βρετανικές αρχές.
14: Αλλά θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη διακίνηση των ιδεών. Φυσικά και θα πρέπει να τις διαφυλάξουμε. Τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. Την ελευθερία της έκφρασης. Φυσικά. Το πρώτο απ' όλα. Αλλά την ελευθερία διακίνησης των ιδεών. Όχι της διακίνησης των κονταριών, των μολότοφ και των μαχαιριών.
4: Real FM.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
23: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
25: Μήπως λεφτά?
24: Τα λες και λεφτά.
25: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
24: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
26: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
27: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
28: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
30: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
31: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
1: Και εκεί.
4: Και εκεί!
5: Και εκεί. Σωστά. Ουλφά ενέργεια.
7: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
8: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι έπαθες, Αμαλία μου?
1: Έχω πονοκέφαλο.
0: Έχεις πονοκέφαλο. Mm. Δεν έχεις βάλει γλώσσα από το πρωί που έχεις έρθει. Φωνάζεις από το πρωί. Πόσο να αντέξεις.
1: Ο καιρός
0: δεν
1: είναι.
0: Κρατήθηκα.
1: Ο καιρός
0: δεν κρατήθηκα. Παιδιά, το... δεν έχει βάλει γλώσσα.
1: Μα το ζητάει ο οργανισμός.
0: Από τις 7 και 4 που έχει έρθει το πρωί.
1: Κάτι πρέπει να πω κι εγώ. Πώς
0: ροδάνη πάει η γλώσσα της. Μηχανάκι. Λες και έφαγε γλιστρίδα.
1: Για ποιο θέμα μιλάω εγώ?
0: Για τον Παναθηναϊκό. Με έχει πρίξει από το πρωί. Εσύ μαζί με όλους τους άλλους εδώ.
1: Σε πειράζω. Τι να κάνω, να μην σε πειράξω λιγάκι?
0: Βρήκατε μικρό και με πειράζετε.
1: Ήμουν κυρία όμως χθες το βράδυ, δεν σου στείλα ούτε ένα μήνυμα.
0: Ναι, κρατιόταν για το πρωί.
1: Ακριβώς, γι' αυτό θα τα πω όλα το πρωί.
0: Νάτος και ο Αντώνης με τη Λιόλιου. Ρε, λύσαμε τη Λιόλιου πρωί.
1: Ναι, ναι, το τραγούδι αυτό.
0: Κανονικά πρέπει να κλείσεις, λέμε, αυτό την εκπομπή. Πώς το λένε το τραγούδι, Αμαλία?
1: Το δικό μας το σπίτι νοικιάστηκε.
0: Σ' άλλους νοικιάστηκε.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι. Γιατί στο λένε αυτό άραγε?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω το συνειρμό που κάνει.
1: Το συνειρμό δεν το καταλαβαίνω, Ιωσήφ μου. Ναι, δεν ξέρω κάτι.
0: Και έρχεται ο Θανάσης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Και λέει: θύμισε σε αυτούς που δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα ότι καιρός φέρνει τα λάχανα, καιρός στα παραπούλια.
1: Φέρνει τα λάχανα και τα παραπούλια. Συνηθισμένοι είμαστε εμείς και στα λάχανα και στα παραπούλια. Άλλοι δεν ήταν συνηθισμένοι. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Αλήθεια, ήθελε να, σίγουρη, είμαι σίγουρη ότι ήθελε να είναι αυτός ο αγώνας Παρασκευή, να έχει περάσει Σαββατοκυριακό.
0: Ομολογώ ότι θα ήταν καλύτερα. Όπως ο προηγούμενος.
1: Αλήθεια,
0: δεν πειράζει, παιδιά. Μακάρι να ήταν.
1: Πείραγμα του κάνουμε, αλλά τον πειράζουμε.
0: Μακάρι
1: πραγματικά
0: να
1: πειραζόμαστε.
0: Ήταν αυτά τα προβλήματά μας.
1: Ούτε καν,
0: μακάρι.
1: Δηλαδή. Μην θεωρήσετε ότι, ότι υπάρχει έτσι, ξέρετε, κλίμα επιθετικό και αυτά. Τον πειράζουμε, μας πειράζει, εντάξει.
0: Όχι, εγώ το δέχομαι. Το δέχομαι γιατί μόνο. Γίνεται και το.
1: Γιατί εσύ δεν πειράζει.
0: Αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό λέω.
1: Μπράβο. Τον αξιλό όμως, τον Θοδωρή, γιατί δεν τον πειράζουμε, έχει αναρωτηθεί.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί είναι χαμηλών τόνων και δεν είναι προκλητικό. Άρα δεν τον πειράζουμε.
0: Θες
1: το
0: να
1: παιδί.
0: Πεις είμαι εγώ προκλητικός? Θα πέσει φωτιά να σε κάψει.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Να τη πέφτει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Μη μας παρεξηγείς, βρε Μαργαρίτη. Πραγματικά είναι εκατοντάδες τα μηνύματα. Συγγνώμη αν δεν είδαμε κάποιο μήνυμα νωρίτερα και από πολλούς άλλους ακροατές. Μην το παρεξηγείτε, δεν υπάρχει κάποια πρόθεση. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα ταυτόχρονα στην εκπομπή. Η Αμάλια κοιτάζει συνέχεια τις τελευταίες εξελίξεις. Κάνει ρεπορτάζ, στέλνει μηνύματα, δέχεται μηνύματα για να μαθαίνει πληροφορίες. Εγώ έχω τον υπολογιστή με τα ηχητικά. Κάνουμε και άλλα πράγματα, μην μας παρεξηγείτε. Άντε να σας καλοπιάσω και λίγο παραπάνω, να σας θυμίσω το μεγάλο διαγωνισμό που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 18 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερες πληροφορίες σε selectarentacar.com και σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και διπλό στρώμα profile της Greco Strom στο διαγωνισμό μας. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Και air fryer από τη Μόρις, φριτές αέρος της Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε τώρα στο real.gr. Έχει πονοκέφαλο γι' αυτό. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player που έχει και όλες τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία.
1: Ο Μιχαλήλης, ο Δημήτρης, και καλημέρα στον Δημήτρη, έχει μία ερώτηση να σου κάνει. Λέει, επειδή θα παίξει ο Ολυμπιακός Φενέρ, με ποιον θα είσαι εσύ?
0: Με τον Ολυμπιακό φυσικά. Χωρίς συζήτηση.
1: Χωρίς
0: αστερίσκους.
1: Είναι με τον Ολυμπιακό και το πιστεύω.
0: Αστερίσκο.
1: Και το λέει ειλικρινώς.
0: Είτε
1: λέει.
0: Έπαιζε με τη Φενέρ, είτε έπαιζε με την Εφές, είτε έπαιζε με οποιαδήποτε ομάδα από την Τουρκία.
1: Και το λέει και το εννοεί, Δημήτρη μου.
0: 100-0.
1: Το ξέρω.
0: Δεν το συζητάω. 100. Τώρα για άλλα μην με ρωτήσεις. Λοιπόν, έπεσε το τελευταίο, γιατί σαν σήμερα έφυγε ο πιο σπουδαίος τραγουδιστής του προηγούμενου αιώνα, ο Φράγκη. Με αυτό θα σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Σαρώνεις την άσφαλτο.
12: Σκίζεις τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
15: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
14: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
15: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
14: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
15: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
14: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
16: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
17: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας,
0: Έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
18: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
18: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
0: και 6983-199-081.
18: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στην συχνότητα του ράδιου Σάμος 102 FM. Στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νεγρής, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου, η οποία φροντίζει να είστε συντονισμένοι και ενημερωμένοι. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3100, 227-3100, 571. Σήμερα έχουμε πολλά και διάφορα θέματα να συζητήσουμε, ειδικά τα θέματα και είναι και κρίσιμα των σχέσεών μας με την Τουρκία, όπου φαίνεται πλέον ότι ξεφεύγει εντελώς και αρκετοί ειδικοί μιλούν και για θερμό επεισόδιο. Βέβαια, θερμά επεισόδια ακούμε χρόνια τώρα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δείχνει ότι ούτε στην φιλία πιστεύει αυτή η χώρα και φαίνεται ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο μίσος αιώνιο με την Ελλάδα. Ξεκινάω από την... από το τι συμβαίνει, το λέει συχνά αυτό ο κύριος Νταυρής, ότι πρέπει στα σχολεία μας τα παιδιά να διδάσκονται την σωστή ιστορία μας και τους αγώνες, και ξεκινώ με τον Τούρκο Υπουργό Παιδείας που νομίζει πως αν αλλάξει τις λέξεις το Αιγαίο θα πάψει να είναι ελληνικό. Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Και φαίνεται πως στην Άγκυρα, εκτός από το διεθνές δίκαιο, αποφάσισαν να καταργήσουν και τη λογική, τη γεωγραφία αλλά και την ίδια ιστορία. Ο Τούρκος Υπουργός Παιδείας μάλλον μπερδεύτηκε και αντί για βιβλία ιστορίας διάβαζε σενάρια επιστημονικής φαντασίας του αιώνα της Τουρκίας. Σε ένα ρεσιτάλ ανιστόρητης φαντασίωσης, ο Τούρκος. Και δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν θα γελάει κάθε επικραμμένος, με ένα μαγικό ραβδί εξαφανίζει από τα σχολικά βιβλία τον όρο Αιγαίο Πέλαγος. Λες και η θάλασσα που λυκνίζει τον πολιτισμό εδώ και χιλιάδες χρόνια δημιουργήθηκε ξαφνικά το 1945 με εντολή κάποιου γραφειοκράτη. Ο υπουργός, ο κύριος Τεκίν, ισχυρίστηκε με όλη τη σοβαρότητα το προσφέρει η καρέκλα του, γιατί κανένας σοβαρός πολιτικός δεν τα λέει αυτά, ότι το όνομα Αιγαίο είναι μια μεταπολεμική εφεύρεση της Ελλάδος που δεν υπήρχε ούτε στη συνθήκη της Λοζάνης, και φαίνεται πως οι χιλιάδες αναφορές στον Αιγαίο, τη μυθολογία και τους χάρτες των αρχαίων και μεσαιωνικών χρόνων είναι για τον Τούρκο τίποτα. Για την Άγκυρα η ιστορικά ορθή ονομασία είναι πλέον η θάλασσα των νήσων, γιατί προφανώς το όνομα Αιγαίο τους προκαλεί θαλασσοτοιρεχή στη γαλάζια πατρίδα. Ο κύριος Νταυρής, ο κύριος Πτέραρχος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ξεκινάμε από αυτό, κύριε Πτέραρχε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους. Έχουμε μια βροχερή μέρα εδώ. Εντάξει.
0: Η υγεία να είναι καλά.
1: Και η βροχή υγεία. Και η σκόνη. Παντού σκόνη και βροχή.
0: Άχι.
1: Λοιπόν, η γλώσσα και οι λέξεις δημιουργούν συναισθήματα. Δημιουργούν στάση ζωής. Παραδείγματος χάρη, αν λες ότι είσαι προοδευτικός, αρχίζεις και νιώθεις κάπου. Αν, ξέρω εγώ, λες ότι εμείς θέλουμε να φυλάξουμε το Αιγαίο και δεν ανοίξει τα ψάρια του όπως και η Μακεδονία, είσαι φασίστας. Είδατε τι ρόλο παίζουν οι λέξεις. Και δεν παίζουν μόνο σε αυτό. Παίζουν στην καθημερινή μας πολιτική ζωή, προοδευτική παράταξη, δημοκρατική παράταξη. Οι Τούρκοι λοιπόν, όπως και κάθε λαός, προκειμένου να δημιουργήσουν όχι νόμους, δεν τους ενδιαφέρουν κυρίως οι νόμοι, ούτε το διεθνές δίκαιο, γιατί το διεθνές δίκαιο όπως έχουμε πει πολλές φορές και πρέπει να το ξαναπούμε στον κόσμο, επειδή δεν υφίσταται ο μηχανισμός εφαρμογής του και καταναγκασμού και μόνο αν θα έρθουν εξωγήινοι, τότε ίσως αναγκαστεί η γη να έχει ηνωμένα έθνη και να είναι όλα ένα, μεγάλος εξωπλανητικός κίνδυνος, έτσι λέει η θεωρία τουλάχιστον.
0: Να δούμε τον εχθρό τι λέει κύριε Νταβέη, ναι, και να αφήσουμε τους εσωτερικούς εχθρούς.
1: Να δούμε τώρα τον εχθρό. Ο εχθρός λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, ο οποίος είναι υπαρξιακός, δεν θέλει το Μεσόγειο, δεν θέλει τη Γαλάζια Πατρίδα. Όλη την Ελλάδα θέλει.
0: Κύριε Πτέραχη, μέχρι σήμερα, και έχετε το λόγο τώρα, η Γαλάζια Πατρίδα ήταν ένα όραμα των Τούρκων ναυάρχων και μια προεκλογική σημαία του Ερντογάν. Όμως εδώ έχουμε μια κατάθεση του νομοσχεδίου όπου η Άγκυρα επιχειρεί να τσιμεντώσει αυτές τις διεκδικήσεις, και όταν κάτι γίνεται νόμος του κράτους, πάβει να είναι μια απλή πολιτική δήλωση και γίνεται μόνιμη κρατική κατεύθυνση που δεν αλλάζει εύκολα, όποιος και αν είναι στην εξουσία, κύριε Πτέραχη.
1: Ναι, εάν έρθουμε σε πολεμική σύραξη και κερδίσει η Ελλάδα, τότε θα αλλάξει. Εάν χάσει η Ελλάδα, δεν θα αλλάξει.
0: Πριν όμως, ούτε τώρα θα αλλάξει.
1: Περίμενε. Να δεις ποια είναι η συμφωνία μου και ποια είναι εντός εισαγωγικών η διαφωνία. Ο Τούρκος ξέρει ότι αν βγάλει ένα νόμο αλλά δεν το έχει περάσει στην ψυχή και στο μυαλό, ιδιαίτερα των νέων παιδιών, των νέων Τούρκων, αυτό είναι κενό γράμμα. Κενό γράμμα. Εμείς εδώ λοιπόν ντρεπόμαστε να κρεμάσουμε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη στα σχολεία.
0: Να αφήσουμε τους εσωτερικούς εχθρούς και να δούμε τι κάνει από εκεί.
1: Όχι. Να μην τους αφήσουμε,
0: και
1: γιατί
0: δεν θα συζητήσουμε για την Τουρκία, θα συζητήσουμε και τους Έλληνες τότε.
1: Ναι, γιατί συνδέονται, αγαπητέ. Γιατί έτσι θα βρούμε την άκρη. Επειδή λοιπόν δεν το κάνουμε εδώ, οι Τούρκοι τι κάνουν? Έχουν προηγηθεί καιρό τώρα, στρατιωτικές σχολές, γυμνάσια, δημοτικά. Θα έρθει και ο νόμος λοιπόν, έτσι, με τον οποίο η Τουρκία τι θα επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά, πρόσεξε, όχι την παραβατικότητα στο διεθνές δικαίο, την επιβεβαίωση ότι διεθνές δίκαιο είναι το δίκαιο του ισχυρού. Το διεθνές δίκαιο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ παρά μόνο αλακάρτ. Μόνο ο ισχυρός μπορεί να εφαρμόσει, εφόσον έχει δύναμη πυρός διπλωματίας, οικονομίας, να εφαρμόσει το λεγόμενο διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο έχει καταδικάσει στην Τουρκία, στην Κύπρο. Πού το έχει γράψει η Τουρκία? Στα παλιά των υποδημάτων της. Έτσι, μπράβο. Άρα, όσοι εντός Ελλάδος, αυτοί οι νεοκοτσαμπάσιδες, μιλάνε κάθε φορά και λένε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πήγε χτες εκεί να ρίξει το καλώδιο, σηκώθηκε η ακτεώρωση.
0: Μισό λεπτό. Θα πούμε γι' αυτό, κύριε Πτέραχη.
1: Λοιπόν,
0: ρωτώ λοιπόν εγώ. Ναι. Στην περίπτωση που περάσει αυτός νόμος της Τουρκίας,
1: ναι,
0: δίνει στους στρατιωτικούς τη νομική κάλυψη να παρεμβαίνουν ισχυριζόμενοι ότι προστατεύουν τουρκικό έδαφος βάσει, ναι, του δικού τους νόμου. Είναι έτσι?
1: Σωστόν, είναι ευθεία παράβαση της κυριαρχίας της Ελλάδας. Ευθεία. Ευθεία. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να φωνάξει, να διακόψει τη σχέση και να πει πάρτε το πίσω αυτό, και όποιο τουρκικό καράβι μπαίνει μέσα να του ρίχνει μία και να τελειώνει. Ή αεροπλάνο. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτε. Το να διαμαρτυρηθεί η Ελλάδα και ξαναμπεί ακτιωρός, να βγει και να έρθουν πάλι τα αεροπλάνα, να αρχίσουν οι παραβιάσεις, πάλι δεν κάνουμε τίποτα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι το γεωπολιτικό. Δεν παίζεται με δηλώσεις.
0: Λοιπόν, κύριε Πτέραρχε, εδώ φαίνεται ότι υπάρχει τριπλό σχέδιο της Άγκυρας. Εσωτερική κατανάλωση, διπλωματικό αφήγημα και επιχειρησιακή βάση. Ο νόμος αυτός που θα ψηφιστεί θα αποτελέσει το πάτημα για μελλοντικές ναυτεξέρευνες και παρενοχλήσεις, αφού πλέον οι Τούρκοι αξιωματικοί θα λένε Εμείς εφαρμόζουμε τον νόμο. Είναι έτσι. Θεωρία, έτσι. Θεωρία.
1: Από ό,τι φαίνεται έτσι είναι. Γιατί τώρα, συγγνώμη που θα πω κάτι. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν νομικά κολλήματα με τα οποία αν εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο έπρεπε να έχουμε ρίξει 100 πλάνα και να έχουμε βυθίσει 7-8 καράβια. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Οι Τούρκοι από τη μεριά τους έχουν αυτό το όραμα, έχουν ξεκινήσει 90 χρόνια, μαθαίνουν τα παιδιά τους, βγάζουν δόγματα ο ΣΑΛ, έχουν περάσει το κάζους μπέλι, φέρνουν και αυτό τώρα και προχωράνε. Το πρόβλημα δεν είναι να συζητάμε τι κάνουν οι Τούρκοι, αγαπητέ Γιάννη. Το θέμα είναι γιατί το κάνουν οι Τούρκοι, έτσι. Γιατί το κάνουν. Εάν καταλάβαιναν οι Τούρκοι ότι θα φάνε, πώς το λένε, έξωσετ, άμα πάει το καράβι και ότι θα βυθιστεί, θα το κάνανε. Όχι βέβαια. Δεν το κάνανε. Αλλά εδώ πρώτον έχουμε τους λεγόμενους την ομοταξία που όπως λέει και ο φίλος μου Γιάννης ο Μπαλζόης να του βρωμενάκηδες. Να τα βρούμε ρε παιδιά. Να τα βρούμε. Τι έχουμε εμείς. Ο ελληνικός λαός. Γιατί ρώτησε ο Ερντογάν τώρα τον ελληνικό λαό. Ο λαός, εμείς δεν έχουμε τίποτα με το λαό. Και ο λαός, από εμάς. Δηλαδή εδώ είμαστε όχι για γέλια. Όπως λέει ο απλός κόσμος είναι για κλωτσές. Εδώ δεν πηγαίνουν οι Έλληνες ψαράδες να ψαρέψουν στα ίμια. Δηλαδή ο νόμος τους πείραξε. Ντε μου και καλέ μου από τον καιρό των ημείων έχουν απαγορεύσει τους αεροπόρους να πηγαίνουν εκεί να πετάνε. Πηγαίνουν οι ψαράδες να ψαρεύουν. Δεν τι περίμενες στον Τούρκο. Δεν το ξέρουνε το ρητό δώσε δάρος στο χωριάτι ας ανέβει το κρεβάτι. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα mm-hmm. το είδαν αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι πώς θα ξυλώσουμε. Πώς θα μπούμε στην άλλη φάση που μόνο αυτό θα αναχαιτήσει τον Τούρκο. Όχι να πει ξέρω εγώ θα διαμαρτυρηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις ο Τούρκος καταλάβει ότι στα δημοτικά, στο στράτευμα που πηγαίνουν, όποιος ξαναμπεί μέσα θα τη φάει στο κεφάλι, του σπάσουν το κεφάλι όταν πάει να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία, τότε θα μαζευτεί πίσω. Διαφορετικά δεν μαζεύεται.
0: Λοιπόν,
1: δεν μαζεύεται.
0: Πάμε τώρα, πάμε τώρα στο επεισόδιο που έγινε προχθές, όπου φαίνεται ότι εκείνο που μόνο καταλαβαίνουν οι Τούρκοι, είναι η παρουσία, η στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο. Αναγκάστηκαν χθες εκ των πραγμάτων, πήγαν να κάνουν τσαμπουκά με το πλοίο εκείνο που βυθίζει την
1: οπτική ίνα.
0: Την οπτική ίνα. Το επεισόδιο έγινε κοντά στην Αστυπάλαια και είχαμε μια παρέμβαση του πολεμικού ναυτικού. Το ερευνητικό σκάφος αυτό εκτελεί προγραμματισμένες εργασίες πόντισης καλωδίου. Ένα τουρκικό πολεμικό προσέγγισε το ερευνητικό σκάφος επιχειρώντας να διακόψει την αποστολή του. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, οι Τούρκοι αξιωματικοί εξέπεψαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτων. Ισχυριζόμενοι αυθαίρετα ότι το πλοίο πλέει εκτός δικαιοδοσίας, το κάνουν χρόνια αυτό. Και φαίνεται ότι η αντίδραση της ελληνικής πλευράς υπήρξε ακαριέ και αποφασιστική. Στην περιοχή βρισκόταν ήδη σε αποστολή η φρεγάτα Αδρίες του πολεμικού ναυτικού, η οποία παρενέβη άμεσα στην ραδιοεπικοινωνία. Και το ελληνικό πολεμικό απάντησε τηλεγραφικά στην τουρκική πυραβλάκατο ότι οι εργασίες διεξάγονται απολύτως εντός ελληνικής αιτίας. Έτσι έχει το επεισόδιο. Το οποίο βέβαια δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, έτσι κύριε...
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Εδώ είναι και λάρτζα φύσα. Λίγο τα τρία τέταρτα της Τουρκίας, να πούμε, θα μας αφήνουν και ένα της Κρήτης, θα μας αφήνουν και το ένα τέταρτο. Εδώ αγαπητέ Γιάννη, τα έχουμε πει και τα επαναλάβουμε. Το ότι έρχονται στη Σάμο Τούρκοι και στα άλλα νησιά, δεν έρχονται γιατί είναι φίλοι μας. Δεν έχουμε τίποτε με τον τουρκικό λαό. Αλλά εκάστοτε όλοι οι λαοί του κόσμου κάνουν τα ίδια πράγματα. Μέχρι προχτές οι Ουκρανοί με τους Ρώσους ήταν φίλοι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μόλις αλλάζει η πολιτική και η σχέση της ηγεσίας, αυτός που είναι φίλος τους σε σπάζει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λέει η ιστορία. Απαρεγκλήτως. Εξαίρεση μία δεν υπάρχει. Ποτέ. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί εδώ οι θαταβρουμενάκηδες, σου λέω, να τα βρούμε, να τα βρωμενάκηδες. Και έρχονται και μας λένε, έλα τώρα, ωραία περνάγανε. Πώς έλεγε, νομίζω ο Τατσόπουλος το λέγε εδώ και 15 ευρώ. Ωραία περνάγανε με τους Τούρκους. Τι λέμε, τι έγινε στη Σμύρνη τώρα. Εδώ στριμωξήρι, έλεγε η κυρία Τάδενα. Ωραία δεν περνάγαμε. Είναι κάτι άλλο εκεί, ελιαμέπαιδες. Ακούω έναν τύπο που είχε μια περίεργη φωνή. Και λέει, η Τουρκία είναι μεγάλη και κάνει και...
0: Λοιπόν, κύριε Πτέρωχε, ένα επεισόδιο συντεράσει την δημοσιογραφία αλλά και την ελληνική κοινή γνώμη. Είναι αυτό το θέμα του ντρόν, δημοσιογραφία αλλά και την ελληνική κοινή γνώμη. Είναι αυτό το θέμα

0: Αγαπητέ Γιάννη, ντρόν ξανά έχει χτυπήσει ουκρανικό παρακάτω. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το ότι είναι ουκρανικό, είναι ουκρανικό. Μπορεί να πει τώρα ο καθένας, γιατί τώρα λέγονται και αστειότητες γύρω από αυτά τα πράγματα. Λέει η τάδε εταιρεία, γιατί αυτό ανακοίνωσε η Ουκρανία όταν έρθει στο ΔΕΔΙΑ στο θέμα στην Ευρώπη.
1: Για τον ντρόν Μαγκούρα λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι την εταιρεία που κατασκευάζει τον ντρόν.
0: Ναι, είναι μια εταιρεία. Ποιος το πήρε την εταιρεία, ποιος την αγόρασε τον ντρόν αυτό, ποιος το πήρε. Το πήρε ο Νέγρης και ήθελε εκεί να βαρέσει τον τάδε πλούσιο Ρώσο που πάει στο Σκορπιό. Το αγόρασε η Τουρκία γιατί ήθελε στα πλαίσια όλης αυτής της ανακατοσούρας, γιατί χάνει, γιατί είχε αναλάβει το Πακιστάν, να κάνει γενικότερο ντόρο. Μπορεί να είναι εντεταγμένο σε μια γενικότερη πολιτική όλο αυτό το πράγμα. Μπορεί να έγινε αυτό γιατί όντως σχεδίαζε το επιτελείο του Ζελένσκι να χτυπήσει κάποιο στόχο. Όλα αυτά είναι πιθανά.
1: Κύριε Τέρεχε, ο μοναδικός κατασκευαστής μη επανδρομένων συστημάτων επιφανείας κλάσης Μαγκούρα είναι αυτή η εταιρεία U-Force.
0: Μπράβο.
1: Έχει λοιπόν κάθε λόγο να δηλώνει ότι το σκάφος που βρέθηκε στην Ελλάδα δεν είναι δικό της.
0: Μπράβο. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε κάτι. Εμείς έχουμε κάνει συμφωνία με την Ουκρανία.
1: Και συμφωνία. Και οπλικά συστήματα έχουμε δώσει και αρκετά εκατομμύρια, κύριε Πτέρνικη.
0: Ρε, άκου τώρα να δεις. Κάναμε και λέει αυτά που παίρνουμε εμείς, δεν τα χρησιμοποιήσουμε, μας έβαλε και ωραία Ουκρανία κατά της Τουρκίας. Δηλαδή ποιον έχουμε εχθρό εμείς. Παίρνουμε ντρόν για να χτυπήσουμε ποιον ναυτικά. Την Ιταλία. Ποιον. Τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για καταλαβαίνεις τώρα γιατί τρέλες μιλάμε. Πιθανόν λοιπόν όλα αυτά να γίνονται στα πλαίσια να πάρε και εσύ τάδε για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να πιέζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη γιατί θέλει να τα έχει καλά με το Γερμανό και με τη Μέρτς και με αυτό όλο το παλιό, την παλιά φρουρά της παγκοσμιοποίησης που είναι ακόμα στην Ευρώπη, που γι' αυτό το λόγο δεν πάει να ξεβουλώσει και τα στενά του Ορμούζ και παίζεται όλη αυτή η ιστορία με το ΝΑΤΟ για μια καινούργια κατάσταση. Έτσι. Και απ' την άλλη, λέμε τα εξής δύο φεδρά. Δεν θέλουμε η Τουρκία να είναι στο πρόγραμμα SAFE και η Ευρώπη θα προχωρήσει όπως λέει ο Μακρόν και λέει και ο Μέτς και τα λοιπά. Mm-hmm. Χωρίς να ξέρει η Ευρώπη ποιος είναι ο εχθρός, ενώ εμείς που ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός, ο Μεδέδιας που στηρίζει το Μητσοτάκη λέει ότι, με το οποίο συμφωνώ, ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός. Οι άλλοι εκεί γύρω από Πετρίτιδης και γύρω από το Μαξίμου και τα λοιπά πιστεύουν στα ήρεμα νερά που από κάτω κοχλάζουν.
1: Τώρα κύριε Πτέρυχε, κοιτάξτε να δείτε.
0: Ναι.
1: Η κατάσχεση του μη επανδρομένου ντρόν έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, αλλά μαθαίνουμε τώρα ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, επιλέχθηκε η καταστροφή της πολεμικής κεφαλής του ουκρανικού ντρόν και των πολύτιμων στοιχείων της. Συνήθως,
0: αγαπητέ Γιάννη,
1: λένε ότι...
0: Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιος το γνωματεύει αυτό.
1: Άποψή μου είναι.
0: Ε?
1: Γιατί πρέπει να έχω...
0: Όχι εσύ. Το είπε και ο κύριος Δέντιας.
1: Ναι, εγώ μπορώ να το εξηγήσω γιατί είναι σοβαρό.
0: Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Για να πεις ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, θα πρέπει να έχεις αναλύσει και να έχεις δεχθεί, να έχει γίνει κησαία παραδείγματος χάρη και να έχουμε πει εδώ βλέπουμε ότι η Ουκρανία χρησιμοποιεί το δικό μας έδαφος, τη δική μας εθνική κυριαρχία για να πλήξει στόχους. Θέσαμε εμείς το θέμα στην Ευρώπη.
1: Κύριε Τέρεχε, γίνομαι πιο πρακτικός εγώ γιατί με ενδιαφέρει και το δημοσιογραφικό κομμάτι. Βρίσκουμε στο δρόμο πεταμένα τα σχέδια μιας πολεμικής κεφαλής απαιτητικών προδιαγραφών, ανθεκτικών σε συνθήκες διαρκών καταπονήσεων, κραδασμών κτλ. Και το δίνουμε χωρίς να το αντιγράψουμε και το ανατινάζουμε χωρίς να

0: δούμε όλα αυτά τα στοιχεία οι ειδικοί, όχι εμείς.
1: Οι ειδικοί πήραν τέτοια εντολή από, το, από τον κουβέρνο και κάναν αυτή την ιστορία. Γιατί, γιατί τον κουβέρνο δεν θέλει να ψάξει στο, στην κατεύθυνση που είπα εγώ, ούτε και τέτοια εντολή παίρνει και ο δημοσιογραφικός χώρος. Δηλαδή δεν τίθενται ερωτήσεις ούτε ακόμα και από την αντιπολίτευση, έτσι, η οποία λέει είναι σοβαρό μάλιστα. Δηλαδή η κύρια ερώτηση που θα έπρεπε να πει ο Δένδιας ή να αναρωτηθεί ο Ανδρουλάκης ή οι υπόλοιποι να πούν, η δική μας εθνική επικράτεια, αν ήμουν εγώ στη Βουλή, θα ρωτούσα τον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας και θα του έλεγα, κύριε Δένδια, το ελληνικό έδαφος έχει γίνει κρυψώνας εναντίον ρωσικών στόχων. Θα πρέπει άμεσα να μας απαντήσει η Ουκρανία. Πρόσεξε τώρα πώς διπλωματικά ξεπερνιέται. Το έθεσε ο Δένδιας, είπε πιο σοβαρό. Του είπε ο Υπουργός της Ουκρανίας, γιατί το παρακολούθησα το θέμα, θα το ψάξω, δεν το έχω τώρα πρόχειρο. Βάλανε την εταιρεία να πει είναι τύπο μαγκούρα και τελείωσε και το έργο. Είναι έτσι? Όχι βέβαια. Δεν είναι έτσι. Θα μπορούσε να το έχει πάρει αυτό το τέτοιο, να το έχει νοικιάσει, να το έχει βρει, να έχει κάνει για να κάνει προβοκάτσια η Τουρκία. Θα μπορούσε να κάνει και να το χρησιμοποιήσει οι πιο πολλές πιθανότητες η Ουκρανία κατά μεγιστάνων που είναι στο Σκορπιό ή εμπορικού πλοίου, μάλιστα. Αν θα γίνουν όμως αυτά και ψαχτούν και ζητήσουμε επίσημα αποδείξεις και απαντήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο κτλ., τι θα πέσουμε? Θα πέσουμε σε γκρίνια, σε κόντρα με την Ουκρανία, με την Αγγλία, με τη Γερμανία, η οποία στηρίζει αναφανδόν την Ουκρανία. Το θέλει η κυβέρνηση αυτό? Όχι. Η αντιπολίτευση το θέλει, είναι υπέρ των Ρώσων η αντιπολίτευση. Άρα μένουν τα κύρια θέματα, τα σοβαρά, εκτός συζήτησης και αρχίζουμε και συζητάμε. Ήταν τόσα κιλά, τα πήρε ο Ψαράς, δεν ξέρει ο Δένδιας αν είναι η Λευκάδα επικράτεια.
0: Και τι λέτε τώρα, να μην ξέρει?
1: Αγαπιόμαστε, να αφήνουμε δηλαδή το πράγμα, το ονομάζουμε σοβαρά αλλά δεν το αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Γίνεται μια κουβέντα για όλη αυτή την ιστορία, όπως γίνεται και για τα άλλα πράγματα, αγαπητέ Γιάννη. Για όλα τα άλλα πράγματα είμαστε. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει είστε ρε παλικάρια της Θάκης και δεν μιλάτε, που λέει αντιπολίτευση, και εμείς πήραμε μπελαρά, θα τους πάρουμε, θα έχει πεθάνει ο Ερντογάν όταν θα είναι ετοιμοπόλεμος. Οι άλλοι θα κάνουμε αυτό, θα έχει πει και ο Μητσοτάκης, θα πάρουμε αεροπλάνα μετά από 5 χρόνια, και βγαίνει και φωνάζει και κάνει κεράνι. Μάλιστα. Και θα μπούμε στο μαχητικό, θα είμαστε στην Ευρώπη. Πολύ ωραία, κύριε Μητσοτάκη. Δεν τον ρωτάει κανείς τον Μητσοτάκη. Ποιος είναι ο εχθρός της Ευρώπης, κύριε Μητσοτάκη? Πώς θα φτιαχτούν αυτά τα οπλικά συστήματα, κύριε Μητσοτάκη? Για να φτιάξει η Κίνα τα δικά της οπλικά συστήματα, έχει ορίσει ότι η Αμερική είναι ο αντίπαλος. Για να φτιάξει η Ρωσία τους δικούς της πυράβλους ή το Ιράν τους δικούς της πυράβλους, τους φτιάχνει έτσι για να αντιμετωπίσει το Ισραήλ και την Αμερική. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και ελληνική ασφάλεια, παράδειγμα, και αγοράζουμε ντρόν από την Ουκρανία με ρήτρα να
0: λοιπόν,
1: μην χτυπάρει την Τουρκία. Δηλαδή.
0: Ακούστε κάτι, θερμή παράκληση, να μπει μια ανωτελεία, να, ναι, επειδή έχω και δύο ακόμα ερωτήματα, να περάσουμε στην διαφήμιση και ευθύς αμέσως να σας ξανακαλέσουμε.
1: Να με ξανακαλέσετε.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νέσκαφε 200 γραμμάρια, 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες, 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες, 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικός. pavlasm.gr.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του. Μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
12: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
13: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
0: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα στον πτέρωχο με τη μεγάλη εμπειρία του, με τον κύριο Νταβρή, ο οποίος διετέλεσε και βουλευτής του, της Ελλάδας. Πρώτον, η Τουρκία απέρριψε και επίσημα την αντίθεση της Ελλάδας στη χρήση όρου «τουρκικά στενά», επιστολή Άγκυρας στον ΟΗΕ, και οι Τούρκοι παραδέχονται πως η Συμμαχία Ελλάδας-Τουρκίας του σωθεί στο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Αν αυτό δεν είναι μια παραδοχή ήττας, τι άλλο μπορεί να είναι. Υπάρχουν βέβαια και διάφορες άλλες εξελίξεις. Αναφέρθηκα στο ολοκληρωμένο νόμιο που ετοιμάζει η Τουρκία για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και πάμε να βάλουμε πάλι στην κουβέντα τον πτέρωχο, τον κύριο Νταβρή, για αυτά τα δύο ερωτήματα. Κύριε πτέρωχε.
1: Γιάννη, τι να πω τώρα. Τι να πω. Η Τουρκία, ορισμένες φορές πρέπει να τα λέμε τα πράγματα εξ αυτάδων. Όταν βγαίνει, ας πούμε, στο εσωτερικό και είναι μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, μια πατρίδα, ένα έθνος, και είναι σε μια γεωπολιτική, στρατηγική, ανιστόρητη κόντρα με τα Σκόπια. Και αυτοί δεν έχουν ένα αεροπλάνο. Και εμείς τρώμε ήττα. Κάνουμε πίσω στους στρατιωτικά ξεβράκου του. Τι θα πει η Τουρκία? Πού είναι η μεγάλη δύναμη της Τουρκίας? Προσπαθώ, αγαπητέ Γιάννη, να το λέω. Ποια είναι? Το ότι έχει περάσει στους νεοκοτσαμπάσδες και στα παιδιά το πόλεμο θα κάνουμε. Λέει η Τουρκία, και όταν μαζεύονται εκεί εντός του Εθνικού Συμβουλίου. Και ποιοι τώρα οι Έλληνες? Ποιος θα κάνει πόλεμο στην Ελλάδα? Αυτοί δεν κάνανε, να πούμε, μισή διπλωματική σφαλιάρα, να πούμε, στα Σκόπια που δεν είχε ένα ελικόπτερο. Θα κάνει σε εμάς που βγάζουμε τη μακέτα του πυράβλου ή λέμε μία νύχτα θα έρχομαι, να πούμε. Και πηγαίνουν και χτυπάνε και παίρνουν το σφαλιάρι, κοντέψαν να τον αποστρατεύσουν γιατί έφαγε το άλλο. Αντιλαμβάνεσαι ποια είναι η ασχήλιος πέρνα? Ότι η κρατούσα κατάσταση έχει ονομάσει το δικαίωμα να ψαρεύουμε στα Ίμια, να έχουμε πάρει 5 τσοπαναρέους, να τους έχουμε πάνω εκεί, και αν έρθει η Τουρκία να κάνει, να τους ρίξουμε 10 σφαλιάρες και να τους βυθίσουμε 5 πλοία. Αυτό το πράγμα το νιώθουμε ότι είναι και καλό. Μπράβο στο Τζίπρα, μπράβο στο Μητσοτάκη. Μπράβο στον κύριο Τάδε που λέει περνάγαμε καλά με τους Τούρκους. Αυτό το πράγμα που έχει περάσει, αν δεν ανατραφεί αυτό, όσους ό,τι και να κάνουμε, ό,τι μπελαρά να αγοράζεις ρε Μητσοτάκη και ο άλλος και όταν θα έρθουνε και όσα αεροπλάνα, δεν κάνουμε τίποτε ρε φίλε. Το σπίτι του καθενός που είναι η πατρίδα μας υπερβομών και ιστιών δεν έχει δικαίωμα να το πειράξει κανείς. Και με ό,τι όπλο να έχουμε με τα δόντια του, εδώ βγαίνει το Ιράν που το πρόσεξε τώρα. Χειροκροτάει αριστερά για το Ιράν και δεξιά. Ορισμένοι σαν τον Κερίδη που είναι ενάντια στον Τραμπ. Πάω, νίκησε. Βγήκε ο Κερίδης προχθές και έλεγε, να πούμε, εκεί σε μια εκπομπή στην ΕΡΤ, νίκησε το Ιράν. Γιατί δεν χωνεύει τον Τραμπ. Μάλιστα, λέει, τι έγινε εκεί που Βέβαια, έπεσε το ένα, έπεσε το άλλο, έπεσε το τέρμα. Έπεσε το Ιράν. Μάλιστα. Το Ιράν που έχει 100 φορές λιγότερα όπλα και τα λοιπά από ό,τι έχουν οι πολίτες. Σκοτώνει κόσμο μέσα για να κάνει, για να στηρίξει την πατρίδα. Αυτά εμείς κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Δεν είπα εγώ να σκοτώνει κανένα. Να μην μπορούμε να πάμε στα ΙΜΙΑ. Να μην μπορεί να διατάξει ο αρχηγός της αεροπορίας. Πήγε χτες, α σου πω τώρα πώς σκέφτεται η Τουρκία. Πηγαίνει ο αρχηγός της αεροπορίας, που είναι μαθητής, εξαιρέτες από ό,τι και συνάδελφοι, και κάνουν επίδειξη στο φλίσμο. Ναι, ρε, επίδειξη στο φλίσμο θέλουμε, ρε, ή επίδειξη στα ΙΜΙΑ. Γελάει ο Έλληνας και είναι ευχαριστημένος. Και θα πάει και ο Θέλης, θα γελάει, α, τι ωραία, περάσαμε στο φλίσμο, ήρθαν αεροπόροι, κάναν ακροβατικά και τα... Ρε, στα ίμια θα πάμε, ρε. Θα είναι από πάνω τα αεροπλάνα όταν πάει ο ψαράς, ο Γιάννης, ο Νέγρης μαζί με τον Ταβρή που είναι ψαράς ή Βοσκός να πάει πάνω στα ίμια. Βλέπεις πώς έχουμε χαθεί. Ονομάζουμε το βιασμό νίκη.
0: Λοιπόν, κύριε Πτέραρχε, ο σχεδιασμός της Τουρκίας και το δημοσίευμα της Μιλιέτ, το Αιγαίο έχουν στόχο και την Μεσόγειο, είναι μια πρωτοβουλία της Άγκυρας και δίνει ένα μήνυμα. Όταν αξιόπιστες τουρκικές πηγές υποστηρίζουν πως οι ερμηνείες των μέσων ενημέρωσης για το ζήτημα είναι υπερβολικές και θα ήταν σωστό να περιμένουμε το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου, το οποίο θα εγκριθεί από το τουρκικό κοινοβούλιο, βλέπουμε ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει μία διαρροή των αναλυτικών πληροφοριών για τα βήματα της Άγκυρας στο Αιγαίο και ερμηνεύεται από ειδικούς, και θέλω και την άποψή σας τώρα, ως προειδοποίηση της τουρκικής πλευράς προς την Αθήνα, που στην Τουρκία θεωρείται πως έχει κάνει βήματα με στόχο την δημιουργία τετελεσμένων, σωστά το λέτε, και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, κύριε Πτέρη.
1: Βέβαια. Τι η διπλωματική γλώσσα, Γιάννη, γιατί απευθυνόμαστε όχι στον κύριο Μητσοτάκη, ούτε στον κύριο Δένδια, ούτε στο διπλωματικό σώμα. Εμείς έχουμε και τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μας ακούν απλοί άνθρωποι. Ο απλός άνθρωπος που είναι στη Σάμο γνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στη λέξη συνουσιάζομαι και μαμιέμαι. Εδώ θέλουν να μας πείσουν οι κύριοι ότι αν χρησιμοποιηθούν διπλωματικές λέξεις για την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του στυλ του συνουσιάζεστε, αυτό σβήνει την πράξη. Αν δεν τη σβήνει, και αυτή είναι η διαφορά και αυτή είναι η προπαγάνδα. Αυτή είναι, δηλαδή. Θα προσπαθήσουν. Τι λένε όλοι αυτοί που λέγανε, α, ήρεμα νερά, πού είναι αυτό το Μαξίμ? Κάπου αναφέρει νομίζω και στην εστία αυτό το ερώτημα και ο κ. Κοτάκης. Πού είναι όλοι αυτοί που λέγανε, α, το ήρεμα νερά, ρε φίλοι μας οι Τούρκοι.
0: Να δώσω και ένα άλλο στοιχείο.
1: Πώς έλεγε ο Κατρούγκαλος, να πούμε, ο φίλος της οικογένειας μας. Είμαστε έτοιμοι, λέει, για τις πρέσπες του Αιγαίου.
0: Κύριε Πτέραχε, να δώσω και μια άλλη παράμετρος.
1: Ναι.
0: Που έρχεται από την φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γινή Σαφάκ, η οποία υποστηρίζει ότι το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει εξουσιοδότηση προς τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν να αυξήσει τα τουρκικά χωρικά ύδατος στον Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Ξέρετε γιατί συζητά?
1: Ναι.
0: Ορίστε. Ξέρετε γιατί συζητάμε? Για όλα αυτά τα νησιά που είναι απέναντι από την Τουρκία.
1: Γιάννη, θα με συγχωρέσεις και παίρνω ευθύνη πάνω σε αυτό. Κοίταγα παλιά μια γυναίκα σχετικά ελευθερίων ηθών, η οποία ήταν τρελά ερωτευμένη με έναν άντρα. Φτάσανε στην τελική βράση, ενώ ξέρω εγώ, κυρία, ήταν αραβωνιασμένη. Και ενώ επιθυμούσε, έτσι γίνεται το σχέδιο, και σχεδόν ενώ υπήρχε η σχόρηση για να μην μας κάνει και το τέτοιο, του λέει σε παρακαλώ όχι πολύ βαθιά γιατί έχω σχέση. Ακριβώς αυτό γίνεται τώρα. Βάζουν τη γενή Σαφάκ, έτσι, να λέει τα έξτρα σίγουρα.
0: Μα είπα φιλοκυβερνητική.
1: Αλλά και εμείς να είμαστε ευχαριστημένοι θα μπούμε στον ελληνικό λαό Παιδιά, δεν έφτασαν και 12. Το κατάλαβες. Δηλαδή, εδώ, προκειμένου να διατηρηθεί η πολιτικο-οικονομική τάξη αυτών που ονομάζω εγώ νεοκοτσαμπάσιδες, οι οποίοι ονειρεύονται, ξέρω εγώ, περίεργα πράγματα, πώς το λένε, να τα βρούμε με την Τουρκία, έτσι. Έτσι. Όλοι αυτοί, άμα τους βάλεις τώρα κάτω, θα μουρλαθείς. Που θέλει ο Τσίπρας να ξανάρθει, να γίνει κυβερνήτης, να μας σώσει πάλι. Τσίπρας, ο οποίος να πούμε κάνει αβάντα στο Μητσοτάκη και είναι διασπασμένοι όλοι αυτοί και που στην ουσία δεν διαφωνούν. Έτσι. Και βγήκε κανένας Μητσοτάκης να το πει, ρε αυτοί δεν είχαν ένα αεροπλάνο ρε, και κάναμε πίσω. Ρε. Πώς θα κάνουμε τώρα, θα αμυνθούμε στην Τουρκία. Λοιπόν, αυτό το σκηνικό, αυτές δηλώσεις, αυτά τα μπροσπίσω. Αυτά τα άρθρα, αυτές οι ερωτήσεις είναι για ένα λόγο, ακόμα και το εκλογικό θέμα και αντιπαράθεση. Mm-hmm. Να παραμείνει στην εξουσία με διάφορα χρώματα και κόμματα η ίδια νεοκοτσαμπάσικη τάξη η οποία δεν ενδιαφέρεται και δεν τα εθνικά συμφέροντα. Γιατί μέσα στο κοινοβούλιο δεν έχουμε δήλωση που έχουμε πει τα 6 μίλια είναι οι κόκκινες γραμμές. Εάν η Τουρκία θέλει 6, τον πειράζουμε, είμαστε μια χαρά. Έτσι δεν είναι. Κάνω λάθος. Αν όχι, κάνω λάθος, να έρθει ο κύριος Γεραπέτρετης. Γιατί εγώ τον άκουσα. Άρα, αγαπητέ Γιάννη, κανένα πρόβλημα από αυτά δεν θα έρθει και το πράγμα θα πηγαίνει όπως και όπως έχει γνωματεύσει ο Θουκυβίδης από την αρχαιότητα. Κανένα διεθνές δίκαιο, γιατί η ιστορία δεν διδάσκει ως πραγματικότητα ζωή στο διεθνές δίκαιο, διδάσκει ως ιστορική πραγματικότητα το δίκαιο του ισχυρού. Η Τουρκία μαθαίνει τα παιδιά της, μεγαλώνει την κοινωνία της, την οικονομία της, την οτροπία της ως κατακτητική αναθεωρητική δύναμη και προχωράει. Και εμείς ως ελληνική κοινωνία είμαστε, τι θέτε ρε, πόλεμο ρε, θέτε.
16: Λοιπόν,
1: με
16: κύριε Πέτροχε,
1: στην πατρίδα του ειδήσιν πόλεμο και αντί να πηγαίνουν τα αεροπλάνα να ξαναπετάνε πάνω από τα Ήμια και οι ψαράδες να είναι εκεί, κάνουμε μία επίδειξη στο Φλίσβο, που είμαι υπέρ της επίδειξης, δεν είμαι κατά. Είμαι υπέρ της επίδειξης στο Φλίσβο της αεροπορίας στα 95 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι πετάμε πάλι πάνω από τα Ήμια.
16: Λοιπόν, θέλω σχολιασμό του ένα κείμενο του κυρίου Μπαλτζόη. Ναι. Αναφέρεται στο άρθρο προβληματισμού του Μανώλη Κοτάκη για τους τουρκικούς σχεδιασμούς στο Αιγαίο, όπου προτίθεται να νομοθετήσουν για την κυριότητα του Ανατολικού Αιγαίου, 32ος Μεσημβρινός και ανατολικότερα, και αναρωτιέται, αδέρφια, τι κάνουμε, πώς μπορούν να το κάνουν οι φίλοι μας, αφού έχουν τη χωρίς καμιά νομική αξία, Συμφωνία των Αθηνών, που πολλοί υμνούσαν και προσκυνούσαν και κραυγάζανε θριαμβευτικά ότι συμφωνήσαμε με την Τουρκία και οι Τούρκοι είναι πλέον φίλοι μας, τι γίνεται?
1: Τίποτα. Είναι αυτά που είπαμε πριν. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Με τον κύριο Κοτάκη και το φίλο μου και συμμαχτή μου, τον Γιάννη τον Μπαλτζόη. Βεβαίως. Τίποτα. Τίποτα. Γιατί οι άλλοι τι κάνουν? Δεν το κάνει η κυβέρνηση. Άλλοι τι κάνουν? Ασχολούνται αν θυμήθηκε ο Ανδρουλάκης να βάλει το εκατομμύριο ή όχι, ή αν ποιος κάνει έτσι και τα λοιπά. Και ο δημοσιογραφικός κόσμος αν έφυγε η Κοστόνη και που πάει και ποιος άρθει. Έτσι περί άλλα τυρβάζουμε. Τι να πω ρε Γιάννη, κουράστηκα. Έχει. Εντός εισαγωγικών.
16: Λοιπόν.
1: Βγαίνει εκεί για όλα αυτά και λέει ντρόν. Να πω και κάτι για τον ντρόν. Ποια είναι τα πιο αφανή ντρόν που δεν τα πιάνουν τα ραντάρ, αγαπητέ Γιάννη, ξέρεις?
16: Όχι, κύριε Πτέρυχε.
1: Ε?
16: Δεν ξέρω.
1: Κάθε
16: οι
1: ένα
16: άνθρωποι,
1: στην
16: οι άνθρωποι.
1: Κάθε ένα στην Ομόνια, άμα ζωστεί 5-6 μασούρια δυναμίτη, 2 κουτιά αθαλόπροκες κάτω από την Μπούρκα, όπως είναι αυτή, και αν θυμάσαι είχαν μπει σε ένα ρωσικό θέατρο, είναι 10, είναι, μη σου πω, 500.000 ντρόν. Για αυτούς δεν νοιάζεται κανένας. για αυτούς δεν νοιάζεται κανένα. Φωνάζει ο Ζαζάς, φωνάζει ο Νταβρίος, φωνάζει ο Φράγκος, φωνάζει ο Μπαλτζόης, φωνάζει ο Νέγρης, φωνάζει. Τι...
16: Ακούστε τι... κάτι, κύριε Πτέραρχε. Αναφέρομαι σε ένα άρθρο του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου, του κυρίου Σπίστου Αναγνώστου. Λέει ότι οι τερατώδες βάστριες και ο φιλινισμός του Αιγαίου, Ελσάτ και Ευρωστάρ, δείχνουν επικισμό και εμείς δεν έχουμε αντιληφθεί ακόμη αυτόν τον επικισμό που έγινε στην πατρίδα μας, στη Σάμο, με τους εκατοντάδες μετανάστες που βρίσκονται πλέον μόνοι μας στο νησί.
1: Λοιπόν, τι μαζεύονται εκεί, ο Δέδιας. Ο Δέδιας έπρεπε εδώ να πηγαίνει ο άλλος και του λέει, δώρε, πάρε 100.000 το χρόνο και να έχεις γίδα. Εκεί θα έχεις τη βάρκα σου που θα είναι, θα έχεις τον ασύρματό σου, θα έχεις να πούμε το εμένα, να πούμε εκεί και θα φυλάς, θα έχεις και χαρτιά ότι είσαι θονοφρουρά και δεν κουνιέται φύλωνα. Πού είναι αυτά. Πού είναι. Λοιπόν, για να δούμε τότε και αν μάθαινε ο Έλληνας, να πούμε, και του είχαν το χάρτη σε όλη την πρώτη δημοτικού η κυρία υπουργός παιδείας, δεν έχει καταλάβει τη διαφορά γνώσης και εκπαίδευσης. Και αγνοείται το άρθρο 16.2 που λέει ότι ο σκοπός της παιδείας είναι η ανάπτυξη νικής συνείδησης. Να πάει σε όλα τα σχολεία και να βάλει και το κράτος της Ελλάδας και όλα τα τουρκικά ονόματα από τις πόλεις που έχει η Τουρκία. Και να λέει αυτή εδώ ήταν όλα τα ονόματα είναι ελληνικά.
16: Κύριε Πτέραρχε,
1: όταν
16: η επίσημη... Κύριε Πτέραρχε, ακούστε κάτι σας παρακαλώ πολύ. Όταν η επίσημη στατιστική υπηρεσία της χώρας, η ΕΛΣΑΤ, όσο και η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurostat, προεξοφούν αμφότερες τον αραγδαίο επικισμό των νησιών του Ελληνικού, των νησιών του Αιγαίου, κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάναμε καμιά ημερίδα, Γιάννη, γι' αυτό. Όχι. Όχι. Όχι. Κάναμε για τον Παναγόπουλο, ξέρω εγώ, εκεί. Γιατί τώρα η Ελλάδα, αγαπητέ Γιάννη, ψηφίζει το 40% και βγάζει κυβέρνηση. Ψηφίζει το 10% των φοιτητών και ακόμα είναι μέσα πανεπιστήμια και ένας πάει το κεφάλι τα λουνού. Πηγαίνει ο Έλληνας, α πούμε, και δεν έχει λυθεί τίποτα. Και όλο αυτό το συνοφίλευμα θέλει να φέρει αποτελέσματα, αλλά δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει ριζικά. Και ό,τι και να κάνουμε, Γιάννη, όσο και να μιλήσουμε εμείς εδώ, εάν δεν γεννιούνται Ελληνόπουλοι, έχουμε πει, εάν δεν υπάρχουν αγρότες όπως έχουμε πει, εάν δεν υπάρχει να μην είναι εθνομεδινιστικά όπως έχουμε πει, εάν έχουμε αυτούς τους θεσμούς, αλλά κυρίως αν έχουμε αυτούς τους ίδιους κοντικούς που έχουν νοοτροπία νεοκοτσαμπάση, σωσμός για την Ελλάδα, αγαπητέ φίλε Γιάννη, δεν υπάρχει. Τελεία, παύλα, παράγραφος.
16: Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Νταβρή.
1: Να σας ευχαριστήσω για άλλη φορά. Τη λύση την είπαμε. Από εκεί και πέρα, κύριοι, ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του. Ως πολίτης αυτής της μοναδικής χώρας και αυτού του μοναδικού πολιτισμού στον κόσμο.
16: Ευχαριστώ θερμά. Χαιρετισμού στην οικογένειά σας, κύριε Πτέραρχε. Ευχαριστώ θερμά. Συντονισμένοι στην συχνότητα του ράδιο Σάμους 102, πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
17: Ράδιο Σάμους FM στους 102.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα χαβάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
20: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
19: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος, υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegeo, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
23: Σαρώνεις την άσφαλτο.
24: Σκίζεις τα κύματα.
23: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
23: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
24: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
23: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
24: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
23: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
24: Για Μότο και Μαρίν.
23: Στο Μένεγα θα έρθεις.
25: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
26: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
27: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
26: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
28: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
29: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
30: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
29: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
30: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
29: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
30: Μα οι άλλοι λένε...
29: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
31: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
32: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
2: με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Ράδιο Σάμος
5: FM στους 102.
16: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102. Ο κύριος Πνευματικάκης, ο οποίος είναι και εντεταλμένος σύμβουλος, προσπάθησε σε μία του συνέντευξη στο Ράδιο Καφέ, στο Μάνο του Στεφανάκη, να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και προκαλεί πλέον σοβαρά ερωτήματα η στάση, όχι μόνο για τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στο ζήτημα του ειδικού σχολείου, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι θεσμοί και η ίδια η δικαιοσύνη. Στις δημόσιες τοποθεστήσεις ο κ. Πνευματικάκης επιχείρησε να υποβαθμίσει τις καταγγελίες σχετικά με τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, παρουσιάζοντας την παρουσία τροκτικών και ζητήματα υγιεινής ως ένα συνηθισμένο φαινόμενο που εμφανίζεται σε δημόσια κτίρια. Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτη τη διαδικασία του αυτοφόρου που ακολούθησε μετά την παρέμβαση της εισαγγελίας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά της δικαστικής και αστυνομικής διαδικασίας. Ωστόσο τώρα, σήμερα δημοσιεύεται το επίσημο έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όπου ανατρέπει το αφήγημα του κυρίου Πνευματικάκη και υπενθυμίζει με σαφήνεια ότι η ευθύνη για τη υγειονομική ασφάλεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων δεν είναι ούτε αόριστη ούτε δευτερεύουσα. Αντιθέτως, επισημαίνει ρητά ότι η αντιμετώπιση υγειονομικών κινδύνων και η εφαρμογή βελτιωτικών μέτρων αποτελούν αρμοδιότητα του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η στάση του Συμβούλου του κυρίου Πνευματικάκη δημιουργεί εύλογη ανησυχία, καθώς αντί να υπάρξει αυτοκριτική και ανάληψη πολιτικής ευθύνης, επιλέχθηκε η αμφισβήτηση της διαδικασίας που κινήθηκε από τις δικαστικές αρχές. Σε μια δημοκρατική κοινωνία, οι αιρετοί οφείλουν να σέβονται τους θεσμούς και να διευκολύνουν τη διερεύνηση πιθανών παραλήψεων, όχι να επιτίθενται εμέσως στη δικαιοσύνη ότι οι εξελίξεις τους φέρνουν σε δύσκολη θέση. Α, προσέχατε κύριε Πνευματικά, και να μην σας φέρνει σε δύσκολη θέση. Το ουσιαστικό ερώτημα παραμένει. Πώς είναι δυνατόν να θεωρείται κανονικότητα η ύπαρξη υγειονομικών προβλημάτων σε ένα σχολείο ειδικής αγωγής, όπου φοιτούν παιδιά με αυξημένες ανάγκες προστασίας? Και γιατί χρειάστηκε η εισαγγελική παρέμβαση για να κινηθούν οι διαδικασίες που θα έπρεπε να είχαν γίνει αυτονόητα, κύριε Πνευματικάκη? Η κοινωνία της Σάμου, κύριε Πνευματικάκη, δεν ζητά επικοινωνιακή διαχείριση ούτε συμψηφισμούς Εθνών. Ζητά διαφάνεια, ασφάλεια για τα παιδιά και σεβασμό στους θεσμούς. Και αυτά δεν διασφαλίζονται με δηλώσεις αμφισβήτησης της δικαιοσύνης, κύριε Πνευματικάκη, αλλά με πράξεις ευθύνης. Σήμερα λοιπόν περιμένω, κύριε Πνευματικάκη, πάρτε μας τηλέφωνο εδώ, να συζητήσουμε το υπαρήθμ πρωτοκόλλο 26859, έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δευτερομάθειας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Γενική Διεύθυνση Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου αποστέλει ένα έγγραφο προς τη Διεύθυνση της Αστυνομίας της ΣΑΜΟ, το οποίο αναφέρεται στην ενημέρωση επί αρμοδιότητας σε κτηριακά ζητήματα που αφορούν σχολικές μονάδες. Και πραγματικά εκεί, ή κάντε ότι δεν καταλαβαίνετε, ή πραγματικά μπορεί και να μην καταλαβαίνετε. Όταν δημόσια έγγραφα, τα οποία αποστέλλονται σε υπηρεσίες, όπως είναι η αστυνομία, Και όπως είναι και το έγγραφο που φέρει και την υπογραφή συγκεκριμένη. Εμείς βλέποντας όλα αυτά τα παιχνίδια που κάνετε, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε αν είστε επικίνδυνοι ή δεν είστε επικίνδυνοι για τον τόπο. Λέει λοιπόν το υπαρίθμο 1057 ηλεκτρονικό υποβληθόν ερώτημα από τη Διεύθυνση Αστυνομία Σάμου και συνημμένα η υγειονομική έκθεση από το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου ενότητας για το κτίριο που στεγάζονται το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Νηπιαγωγείου Σάμου και το ΕΕΚ. Υπηρεσιακό σημείο μείωμα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας προς τα μέλη της Επιτροπής. Και σε απάντηση των κατεπηγόντων ερωτημάτων, στο μέρος των αρμοδιοτήτων λέει η Γενική Διεύθυνση Σπουδών, ενημερώνουμε και τα εξής. Τι ρόλο βαράτε, κύριε Πνευματικάκη? Πείτε μου τι ρόλο βαράτε και κάντε αυτές τις δημοσιεύσεις. Λέει λοιπόν το Υπουργείο, προκειμένου να εξεταστεί η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης, η προαγωγή τους, η ίδρυση τομέων και ειδικοτήτων στα επαγγελματικά λύκεια τυπικής και ειδικής εκπαίδευσης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 5, το άρθρο 11 του νόμου 1966, όπως ισχύουν τις παραγράφου 15, το άρθρο 59 του νόμου 3966 του 2011. Σύμφωνα με τα οποία, προτού προβεί το Υπουργείο Παιδείας στην ίδρυση σχολικών μονάδων, εξασφαλίζει από τους οικείους δήμους δια των θεσμοθετικότητων οργάνων, Δημοτικό Συμβούλιο, ενιαία σχολική επιτροπή, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οικονομική υπηρεσία, βεβαίωση για την ύπαρξη κατάλληλου χώρου στέγασης αυτών, όπως επίσης και τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου και το σκοπό αυτό. Αναφέρει τις αρμοδιότητες από πριν προκύπτουν από τους νόμους και επίσης την περίπτωση που ο αρμόδιος Δήμος διαβεβαιώσει δια των αρμοδίων των οργάνων του περί των προθέσεών του για την ανέργηση σχολείου και δεσμευτεί επί του οικοπαίδου στο οποίο θα ενεργηθεί, τότε το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στην ίδρυση σχολικής μονάδας κτλ. Λέει ακόμα το έγγραφο, κύριε Πνευματικάκη, και να αφήσετε τις ξυπνάδες και να σοβαρευτείτε. Ακούστε τι λέει τώρα για την για το Δήμο και για το ειδικό σχολείο. Οι εξεταζόμενοι χώροι ή τα κτίρια για τη στέγαση σχολικών μονάδων κρίνονται ως την προκαταλληλότητά τους βάσει των οριζομένων στην 37-237 κάθετος σίγμα ταφένα ΦΕΚ 635 το 7 ΚΙΑ. Σας τα λέω, κύριε Πνευματικά, και σας τα λέει τα έγγραφο και δεν καταλαβαίνω τι βγήκατε να βγείτε και να κατηγορήσετε την δικαστική αρχή από την αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας της οποίας η σύσταση αποτελεί αρμοδιότητα του Δήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 94 του νόμου 3895, η δε σύνθεσή της ορίζεται από το άρθρο 18. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η επίλυση του προβλήματος στέγασης σχολικής μονάδας μέσω ανέγκρισης σχολικής δομής ή προσθήκη σε υφιστάμενη μίσθωση κτηρίου, εγκατάστασης και κοινό διδακτήριο ή συστέγασης με άλλη σχολική μονάδα πρέπει να εξετάζεται από εσάς, κύριε Πνευματικά, και από την αρμόδια προαναφερόμενη Επιτροπή Καταλληλότητας, η οποία με γνώμονα το κτηριακό πρόβλημα και τα εξεταζόμενα κριτήρια εκδίδει το σχετικό πόρισμα καταλληλότητας. Λέει για εσάς, κύριε Πνευματικάκη, που είστε μέλος της Επιτροπής, όχι για εσάς προσωπικά, ως προς τους υγειονομικούς κινδύνους δημόσιας σχολικής μονάδας, αρμόδια υπηρεσία για να τους εκθέσει και να εισηγηθεί επί των μέτρων, είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, ενώ η υλοποίηση των βελτιωτικών μέτρων αφορά κυρίως τον Δήμο υπαγωγής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με την περιφέρεια. Περαιτέρω, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΣΑΜΟ δια της προϊστομένης έχει συμμετέχει ενεργά στην ανάδειξη του προβλήματος, όσο και στις απαραίτητες συνεργασίες με τις τοπικές υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να βρεθούν επιμέρους απαιτούμενες λύσεις και διαδικασίες και ενδεικτικά επισυνάπτονται, κύριε Πνευματικάκη. 13 έγγραφα προς τους αρμόδιους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με τις εμπλεκόμενες σχολικές μονάδες και με φορείς της εκπαίδευσης. Για την υπογραφή, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηθικής Αγωγής, κύριε Πνευματικάκη, Ιωάννης Μποναδούνης. Πού κάθεστε λοιπόν, σε ποιο λαό κάθεστε και λέτε όλα αυτά τα οποία λέτε και τις συνεντεύξεις που δίνετε, κύριε Πνευματικάκη? Πείτε μου, γιατί τελικά θα τρελαθούμε κι άλλος με εσάς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνετε το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Όπως επίσης και το νοσοκομείο δεν καταλαβαίνει και αυτό τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το ειδικό σχολείο. Εκείνο όμως που έχουμε να πούμε, γιατί θα πάμε και στο νοσοκομείο τώρα, έχουμε εξελίξεις, δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται δημόσια χρήμα ορισμένοι δήμοι, δεν λέω το Δήμο Ανατολικής Σάμου, μην μας κάνει και καμιά μήνυση, ορισμένοι δήμοι, που κάνουν λόγο για πρακτικές υπερκοστολόγησης έργων και υπηρεσιών μέσω απευθείας αναθέσεως με αποφάσεις δημάρχων και στενών συνεργατών τους. Σύμφωνα με τα όσα λέγονται στην πιάτσα, σε αρκετές περιπτώσεις, ακούστε τώρα πώς γίνεται η ιστορία, δημοτικά έργα ή υπηρεσίες ανατίθενται απευθείας σε εργολάβους χωρίς ανοιχτό διαγωνισμό, με ποσά που φέρονται να εμφανίζονται αυξημένα σε σχέση με το πραγματικό κόστος. Η πρακτική αυτή, όπως υποστηρίζεται, χρησιμοποιείται προκειμένου να δημιουργείται ένα περιθώριο χρημάτων, το περιθώριο η λέξη είναι εντός εισαγωγικών, που στη συνέχεια αξιοποιείται για την κάλυψη αναγκών ή την πληρωμή προσώπων που δεν μπορούν να αναμειχθούν νόμιμα μέσω των επίσημων διαδικασιών του Δήμου. Το μοντέλο που περιγράφεται είναι χαρακτηριστικό. Έργο, παράδειγμα δηλαδή, έργο πραγματικής αξίας 30.000 ευρώ μπορεί να τιμολογείται για 40.000 ευρώ έπειτα από συνεννόηση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αναδόχου. Το επιπλέον ποσό, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται, δεν αφορά το ίδιο το έργο, αλλά κατευθύνεται σε άλλες πληρωμές εκτός του επίσημου πλαισίου. Οι απευθείες αναθέσεις, αν και προβλέπονται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες περιπτώσεις και χρηματικά όρια, έχουν βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο της κριτικής, καθώς θεωρούνται πιο ευάλωτες σε φαινόμενα αδιαφάνειας λόγω της απουσίας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Όταν δε συνδυάζονται με εικονικές ή διωγγωμένες χρεώσεις, τότε σύμφωνα με νομικούς κύκλους ενδέκεται να προκύπτουν σοβαρά ζητήματα νομιμότητος για αυτούς που κάνουν αυτά. Ειδικοί στη δημόσια διοίκηση επισημαίνουν ότι εφόσον αποδειχτεί πως εκδίδουν τιμολόγια με ψευδή στοιχεία ή με ποσά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία του έργου ή υπηρεσίες, μπορούν να στοιχειοθετηθούν αδικήματα όπως απάτη κατά του δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση και φορολογικές παραβάσεις. Παράλληλα, ενδεχόμενες ευθύνες μπορούν να αναζητηθούν τόσο σε αιρετούς όσο και υπηρεσιακούς παράγοντες ή εργολάβους που συμμετέχουν στις διαδικασίες. Απ' την άλλη πλευρά, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης υποστηρίζουν ότι πολλοί δήμοι λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και περιορισμένες δυνατότητες προσλήψεων, γεγονός, όπως λένε, οδηγεί συχνά σε ευέλικτες λύσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. Ωστόσο, νομικοί και ελεγκτικοί φορείς ξεκαθαρίζουν ότι καμία διοικητική δυσκολία δεν δικαιολογεί πρακτικές που παρακάμπτουν τη νομιμότητα και την διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Το θέμα αναμένεται να επανέλθει στο προσκήνιο, καθώς οι έλεγχοι για απευθείας αναθέσεις σε δήμους αυξάνονται, ενώ εντείνεται δημόσια συζήτηση για την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας τοπικής αυτοδιοίκησης. Εμείς εκτιμούμε και από την κουβέντα που γίνεται ότι αυτά συμβαίνουν σε άλλους δήμους, όχι εδώ. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν, χωρίς να αποδεικνύεται μέχρι στιγμής, ότι συμβαίνουν και εδώ. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Σαφέστατος αυτό που λέμε. Πάμε να δούμε τώρα τον προϋπολογισμό, ο οποίος δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, θα ψηφιστεί αυτές τις μέρες, και ο προϋπολογισμός στο Δήμο Ανατολικής Σάμο προκαλεί σοκ. Χρεώνουν τους πολίτες για να καλύψουν την αποτυχία τους. Αυξήσεις παντού, παραδοχές χάος και ο λογαριασμός ξανά στους δημότες. Ένα προϋπολογισμό που θυμίζει περισσότερο εισπρακτικό σχέδιο επιβίωσης παρά την αναπτυξιακή πολιτική, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ανατολικής Σάμο φέρνει προς ψήφιση το οικονομικό σχέδιο του 26, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις. Πίσω από τις δεκάδες σελίδες με νόμους ΦΕΚ και οικονομικούς πίνακες κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα. Ο Δήμος επιχειρεί να καλύψει χρόνια προβλήματα, διοικητικές αστοχίες και οικονομικά κενά, βάντοζας βαθιά το χέρι στην τσέπη των πολιτών. Αυξήσεις φωτιά σε τέλη και φόρος. Ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση περίπου 27,45% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού. Αύξηση 133% στο δημοτικό φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Αύξηση 20% σε ίδρυυση και αποχέτευση. Αυξήσεις και στα τέλη των κοινοχρήστων χώρων. Με απλά λόγια, οι δημότες θα πληρώσουν πολύ περισσότερα για υπηρεσίες που ήδη καταγγέλλονται ως προβληματισμές. Και όλα αυτά γίνονται σε μια περίοδο ακρίβειας, με πιεσμένες μικρές επιχειρήσεις, με νοικοκυριά που ήδη δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς και υπάρχει μια ομολογία αποτυχίας στη διαχείριση του νερού. Η αντιπολίτευση απέχει από αυτή την ιστορία. Τους ακούσαμε προχθές σε ένα δημοτικό συμβούλιο, όπου θα κληθούν και τώρα να στηρίξουν ή να μην στηρίξουν αυτόν τον προϋπολογισμό. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως βρίσκεται στις παραδοχές του ίδιου του Δήμου για την ίδρυυση. Το δικό τους έγγραφο αποκαλύπτει. Σε πολλές κοινότητες δεν υπήρχαν καν υδρόμετρα. Δεν γίνονταν σωστές μετρήσεις, δεν είχαν εκδοθεί λογαριασμοί για ολόκληρα έτη και τώρα ο Δήμος επιχειρεί να μαζέψει χρεώσεις το 23, το 24 και το 25. Τι κάνετε εσείς εκεί? Εσείς δεν ήσασταν οι άριστοι που θα μπαίνετε και θα διορθώνετε τα πράγματα στο Δήμο? Εσείς δεν τα είσατε σανό τους σαμιώτες για να σας ψηφίσουνε και τώρα κάνετε αυτά? Πλέον ομολογούν επίσημα. Επί χρόνια η υπηρεσία ίδρυυσης λειτουργούσε χωρίς πλήρη έλεγχο. Και το αμήλικτο και το ερώτημα είναι ένα. Πού πήγαν τα χαμένα έσοδα όλων αυτών των ετών, ποιος λογοδοτεί για τη διοικητική κατάρρευση και οι οικονομικές προβλέψεις που μοιάζουν εκτός πραγματικότητας? Ορισμένοι δε κωδικοί προκαλούν γέλιο. Παράδειγμα, τα έσοδα από επανασυνδέσεις ίδρυυσης εκτοξεύονται από περίπου 5.000 σε 225.000. Άλλοι κωδικοί εμφανίζουν ξαφνικές αυξήσεις δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων, χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, και όλα αυτά ενώ το ίδιο κείμενο προειδοποιεί ότι η υπερεκτίμηση εσόδων οδηγεί σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. Άρα έχουμε σοβαρό και ρεαλιστικό οικονομικό σχέδιο ή ένα λογιστικό ακροβατισμό για να βγει ο προϋπολογισμός. Η ανάπτυξη είναι απούσα. Παρά τις τεράστιες επιβαρύνσεις, το σχέδιο δεν παρουσιάζει ουσιαστικό όραμα για τη Σάμμο. Δεν είναι σαφές. Τι δεν είναι σαφές? Το σχέδιο αντιμετώπισης της ιδρύας, το πρόγραμμα τουριστικής αναβάθμισης, η στρατηγική παραγωγή ανάπτυξης, ο ολοκληρωμένος ψηφιακός εξυγχρονισμός και ούτε η ουσιαστική μεταρρύθμιση υπηρεσιών. Η εικόνα που δείχνουν είναι ότι ο Δήμος δεν αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί, απλώς ζητά περισσότερα χρήματα από τους πολίτες. Δήμος δεν αλλάζει τον τρόπο που λειτουργεί, απλώς ζητά περισσότερα χρήματα από τους πολίτες.

0: γενικά τι κάνετε εκεί? Εκτός από το να πίνετε κανένα τσίπουρο, κάνετε τίποτα άλλο? Οι υπηρεσίες λειτουργούν? Προσπαθείτε με όλα αυτά τα στοιχεία που παρουσιάσατε να μεταφέρετε όλο αυτό το μπάχαλο που έχει συμβεί μέσα στο Δήμο στις πλάτες των πολιτών? Εδώ και δύο μέρες, μαζί με κάποιους άλλους φίλους, επισκεφτήκαμε ορισμένα χωριά. Πηγαίνετε στα χωριά να δείτε. Πλήρη εγκατάλειψη από τη Δημοτική Αρχή. Οι ίδιοι, οι δικοί τους εκλεγμένοι έχουν βγει στα κάγκελα. Γιατί? Γιατί, λέει, τους έχει καταλείψει η Δημοτική Αρχή. Προχθές, όταν σε αυτή την εκπομπή μίλησε ο κύριος Παπαχατζής ο Νίκος και μίλησε για τα προβλήματα των Κομαραδαίων, ξέρετε τι έγινε την επόμενη μέρα? Τηλεφωνήσανε στον πρόεδρο και του είπανε: «Πρόεδρε, ερχόμαστε πάνω με μηχανήματα, με εργαλεία και δεν ξέρω τι, για να λύσουμε τα προβλήματα των Κομαραδαίων». Και ρωτώ εγώ, καλά πρέπει οι άνθρωποι να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να γαυγίζουν για να πάτε να κάνετε τη δουλειά? Εδώ δεν επισκέπτεστε καθόλου τα χωριά. Ο δε εκείνος ο άλλος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου δεν πάει στο Πυθαγόριο να δει τι γίνεται? Όπου η παιδική χαρά δεν έχει φώτα, όπου το χωριό είναι άσπριστο, όπου, χίλια όπου. Πού, το Πυθαγόριο? Σοβαρολογείτε, κύριε Παπαγεωργίου? Σας ψήφισαν για να μην κάνετε τίποτα? Αρκετοί δικοί σας, κύριε Παπαγεωργίου, δεν θα αναφέρω ονόματα, δικοί σας όμως, αιρετοί, λένε ότι πρέπει να αποχωρήσετε και να γίνει μια εσωτερική αλλαγή και να μπει άλλος δήμαρχος. Τι δεν καταλαβαίνετε? Τι θα σας σώσει? Νομίζετε το Tip Top είναι ένα πρόγραμμα που θα δοθούν χρήματα για έργα και πιστεύουν ότι μέσα από τα έργα αυτά θα καλύψουν όλες αυτές τις τρύπες? Αφήστε πρώτα να ψηφιστεί αυτό και μετά να δείτε ό,τι θέλετε να δείτε. Τώρα, επειδή υπάρχει και ένα θέμα, να το αναφέρουμε και αυτό, μάλλον να μην το αναφέρουμε τώρα, υπάρχουν ερωτήματα νομιμότητας για την παραχώρηση κτηρίου από το νοσοκομείο Σάμου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, αφού πρώτα περάσουμε σε διαφημιστικό πακέτο και σας αφήσουμε και λίγο να ξεκουραστείτε. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας? Φροντίζεις για το κράνος? Τώρα

0: Φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
1: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγυότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Για Ράδιο Σάμος 102, για όσα ονόματα ακούγονται στη δημόσια συζήτηση. Και πριν από λίγο ανέφερα τον κύριο Πνευματικάκη και πολύ ευχαρίστως. Αν θέλει να επικοινωνήσει ο κύριος Πνευματικάκης, να ακουστεί και η δική του άποψη στον αέρα, αφού του θέσουμε υπόψη, τα έχει δει άλλωστε, τα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας. Επ' αυτών λοιπόν των εγγράφων, όποιος θέλει μπορεί να βγει στον αέρα με ένα τηλέφωνο και να πει εγώ θέλω να πω τη δική μου την άποψη. Και ο κόσμος θα αναλογιστεί αυτά που λέω εγώ με τα έγγραφα και αυτά που λένε αυτοί με τα λόγια. Πάμε να δούμε τώρα τα ερωτήματα νομιμότητας που προκύπτουν από την παραχώρηση του κτηρίου από το νοσοκομείο της Σάμου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Σημαντικά ερωτήματα ως προς την νομιμότητα και την ασφάλεια δημόσιων δομών προκαλεί η πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμο για την παραχώρηση χωρίς αντάλλαγμα και για χρονικό διάστημα 30 ετών του κτηρίου όπου στεγάζονται σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και δομές του ΚΕΦΙΑΠ στο Δήμο Ανατολικής Σάμου. Η απόφαση ελήφθη κατά την 10η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 24 Απριλίου του 2026 και βασίζεται σε γνωμοδότηση νομικού συμβούλου του νοσοκομείου. Ωστόσο, το πλέον σοβαρό στοιχείο της υπόθεσης βρίσκεται στο ίδιο το περιεχόμενο της απόφασης όπου αναφέρει η ρητά. Το κτίριο, στο κτίριο δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, δεν μπορεί σήμερα να νομιμοποιηθεί μέσω των διατάξεων του νόμου 4495 του 17, ενώ ελοχεύει ο κίνδυνος χαρακτηρισμού του ως αυθαίρετο με πιθανές οικονομικές και ποινικές συνέπειες. Παρά τις διαπιστώσεις αυτές, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την παραχώρησή του ακινήτου στο Δήμο Ανατολικής Άμμου για 3 δεκαετίες. Υπάρχουν ζητήματα νομιμότητας και διοικητική ευθύνη. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό σε διοικητικούς και νομικούς κύκλους που τίθενται εύλογα ερωτήματα. Ακούστε τα. Πώς προχωράει η παραχώρηση δημοσίου ακινήτου όταν η ίδια διοίκηση αναγνωρίζει σοβαρό πολεοδομικό πρόβλημα? Με ποιο νομικό καθεστώς θα συνεχιστεί η λειτουργία σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής σε κτίριο χωρίς οικοδομική άδεια και ποιος φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη σε περίπτωση διοικητικού ελέγχου ή τεχνητού συμβάντος? Στην ίδια απόφαση, πάμε να δούμε κι άλλα τώρα, γίνεται η επίκληση του άρθρου 200 του νόμου 3463 του 2006 περί παραχώρησης περιουσιακών στοιχείων τους Δήμους. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης. Από το κείμενο της απόφασης δεν προκύπτει ότι έχει ακόμη εκδοθεί τέτοια πράξη. Ερωτήματα τώρα που προκύπτουν για την ασφάλεια των δομών ειδικής αγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτάει η υπόθεση λόγω της χρήσης του κτηρίου από σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και υπηρεσίες αποκατάστασης και υποστήριξης των πολιτών. Το ίδιο το νοσοκομείο αναφέρει ότι το κτίριο παραλήφθηκε προς χρήση από το 2003 χωρίς να έχει εκδοθεί η απαραίτητη οικοδομική άδεια. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να εγείρει ζητήματα καταλληλότητας εκπαιδευτικής χρήσης, πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας, ευθύνης συντήρησης, καθώς και συνολικής νομιμότητας λειτουργίας δημόσιων δομών που στεγάζονται στο ακίνητο. Ασαφές το καθεστώς χρήσης του ακίνητου. Στην απόφαση αναφέρεται επίσης ότι παρά την παραχώρηση στο Δήμο, οι δομές του ΚΕΘΙΑΠ θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο ίδιο κτίριο, δίχως χωρικές μεταβολές και συρρήκνωση. Ωστόσο, δεν αποσαφηνίζεται ποιος φορέας θα έχει την πλήρη ευθύνη λειτουργίας, ποιος θα αναλάβει τις εργασίες συντήρησης, ούτε ποιος θα φέρει την ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος ή ελέγχου. Η υπόθεση αναμένεται να προκαλέσει πολιτικές και ιδιωτικές αντιδράσεις και δεν αποκλείται να ζητηθεί έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας, παρέμβαση πολεοδομικών αρχών, εξέταση της υπόθεσης από τα αρμόδια υπουργεία και την υγειονομική περιφέρεια, και πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά δημόσια περιουσία, σχολικές δομές ειδικής αγωγής και υπηρεσίες υγείας, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις πλήρες διευκρινήσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Θέλετε να βγείτε, εδώ είμαστε. Φέρτε και τις αποφάσεις σας, φέρτε και τους νόμους και το συζητάμε για να ακούσει ο κόσμος την αλήθεια. Υπάρχει ζήτημα. Και σε αυτή την περίπτωση θα το βρούμε μπροστά μας, όπως βρίσκουμε και πολλές άλλες υποθέσεις για τις οποίες είχαν ενημερωθεί. Η αντιπολίτευση τα λέει καιρό τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φέρετε τα θέματα του Δήμου, υποθέσεις που αφορούν το Δήμο, στο Δήμο. Στο Δήμο πλέον, για να ξέρετε, μην νομίζετε ότι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγα θέματα έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά περνούν από μια Δημοτική Επιτροπή, την οποία πλειοψηφία την έχει η παράταξη του κυρίου Παπαγεωργίου. Στο λένε καιρό, φέρτε τα θέματα εδώ. Οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα δείχνουν ότι δεν μαθαίνουν. Δείχνουν ότι δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Και αναρωτιέται αρκετός κόσμος τι βγήκανε να κάνουν σε αυτό το Δήμο. Τι κάνετε. Έχετε αντιληφθεί εκδρομούλες, φωτογραφιούλες και κάτι εκδηλώσεις λογοτεχνικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και νομίζετε ότι προσφέρετε στον τόπο. Στα χωριά δεν τολμάτε να πάτε. Γιατί τα έχετε καταλήψει τα χωριά. Να μην πω άλλα. Αν θα χρειαστεί, για όσα λέμε, θα δείξουμε και τα ανάλογα έγγραφα. Πάμε τώρα να δούμε. Έχει τραβώσει για τα καλά η δουλειά στην Λέσβο. Τώρα τρέχουν και απολογούνται όλοι, που δείχνει ότι η περιφερειακή αρχή δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση. Και σίγουρα θα το πληρώσει και πολιτικά αυτό η Δημοτική Αρχή. Εδώ πλέον, επειδή υπάρχουν και δημοσιεύματα όπου το 1 εκατομμύριο για ζωοτροφές δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει, και φαντάζομαι ότι μέρα με τη μέρα που περνάει τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα για την Λέσβο. Ο Νίκος ο Βασιλείου έχει σήμερα ένα άρθρο, χθες μου φαίνεται, που λέει τα εξής. Νέα κοροϊδία της Περιφερειακής Αρχής Μουτζούρη. Το ακούσαμε και αυτό προχθές από το στόμα του γραμματέα, αλλά όχι ακριβώς έτσι. Ο γραμματέας δημόσια τοποθετήθηκε και είπε ξεκάθαρα πως η κυβέρνηση κοροϊδεύσε την Περιφερειακή Αρχή και δεν κατάβαλε το 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο είχε υποσχεθεί και με το οποίο ο Περιφερειάρχης ζητοκράβγαζε και την προσωπική του επιτυχία. Έτσι κάνουν, την ζητοκράβγαζαν και μετά πάνε στα ζήτητα. Ενώ σήμερα μαθαίνουμε τελικά πως τα χρήματα ήρθαν, αλλά η Περιφερειακή Αρχή αποφάσισε να προωθηθούν προς άλλες κατευθύνσεις. Μια απόφαση που αποδεικνύει για άλλη μια φορά την κοροϊδία της Περιφερειακής Αρχής προς τους κατοίκους της Λέσβου, και πως την ώρα που το νησί περνά μια από τις χειρότερες οικονομικές παραγωγικές κρίσεις, η αρχή προτιμά να ικανοποιήσει η μετέρος. Εδώ ήρθε η ώρα οι φίλοι οι Μυτιλινοί να αντιληφθούν το λάθος που έκανε στις εκλογές, αλλά ως γνωστόν, το λέω και για τους αμνιώτες αυτό, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται εκ της απομακρύνσεως. Πάμε να ακούσουμε σχετικό ηχητικό ρεπορτάζ.

0: κάνουμε ό,τι χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος και ο κοινοβουλευτής.
1: Τώρα,
0: από την αρχή το κάνουμε. Δεν μας αφήνεται να τα πούμε.
1: Αυτά που έπρεπε να κάνετε δεν τα κάνατε.
0: Τα κόρα
1: και μισθάρο.
0: Τι τα κάναμε.
1: Τίποτα δεν κάνατε. Γι' αυτό είναι εδώ. Δεν κάνατε ταύρος. Πήρατε μέτρα.
2: Δεν σε κάθρο. Όλα τα παιδιά.
0: Και αυτά που μας λέγανε
3: τώρα είναι σοβαρά. Αυτά που λέει είναι σοβαρά. Να κάνατε όλα. Ποια κάνατε. Το εκατομμύριο ζωοτροφές που πήγαν.
4: Τώρα πιάνουν πολιτικά θέμα. Πιάνουν σε αυτό που μας καίει εμάς.
0: Ακούμε, να κάνουμε.
5: Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι. Πάρετε δείτε να μπείτε από τώρα.
0: Σβήνετε να κοιτάναμε.
5: Το λέω. Αρχόμαστε εδώ ένα μήνα. Ένα μήνα αρχόμαστε εδώ. Παγιάνο μην τερμόμαστε. Ένα χρόνο μην τελειάμε το κινητό μας.
6: Πώς σχολιάζετε την όλη κατάσταση ως προς την ανύπαρκτη διαχείριση του αθώδους πυρετού?
7: Είναι πραγματικά εγκληματική η επιλογή της κυβέρνησης και αποδεικνύει την απόφασή της να θυσιάσει στην πραγματικότητα τη Λέσβο. Γιατί αυτό φαίνεται όταν εδώ και δύο μήνες αρνείται να αξιοποιήσει ένα όπλο που είναι δεδομένο ότι μπορεί να βοηθήσει στο να σωθούν τα κοπάδια όπως είναι ο εμβολιασμός. Yeah. Όταν εδώ και δύο μήνες δεν έχουν στελεχωθεί σοβαρά με μόνιμο προσωπικό και επαρκές την ιατρική υπηρεσία για να μπορέσει να, και να εχνηλατήσει και να περιορίσει την εξάπλωση της νόσου. Και βεβαίως εγκληματίζει σε βάρος της κτηνοτροφίας, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και δύο μήνες είναι με μηδέν εισόδημα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως στήριξη. Επίσης και όλα αυτά τα ζητήματα που δημιουργούνται γύρω από τον προβληματικό τρόπο των υγειονομικών ταφών κλπ. Δείχνει μια παντελή έλλειψη σχεδιασμού για πράγματα που θα μπορούσαν από την πρώτη στιγμή να αντιμετωπιστούν και με τη δημιουργία κλιβάνων και βεβαίως με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων που θα έπρεπε να γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Εννοείται ότι μέχρι τώρα έχουμε ήδη κάνει επίκαιρη ερώτηση σε έναν από τους πολλούς υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που έχουν αλλάξει εντωμεταξύ. Το επαναφέρουμε. Καταθέσαμε, έχουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο κάνει παρέμβαση για την εγκατάλειψη στην πραγματικότητα και το γεγονός ότι θυσιάζεται η Λέσβος για να σωθούν στην πραγματικότητα 4 μονοπόλια εξαγωγής φέτας και επιτέλους πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει σοβαρά την κατάσταση, γιατί μαζί με την κτηνοτροφία θυσιάζεται συνολικά όλη η οικονομία του νησιού. Διεκδικούμε και θα είμαστε στο πλευρό των κτηνοτρόφων μέχρι την πλήρη και ολοσχερή στήριξη και αποζημίωση για όλες τις απώλειες που έχουν στο εισόδημά τους, και αυτών που σφάζονται τα κοπάδια τους και αυτών όμως που έχουν λόγω των περιορισμών χάσει εισόδημα από το γάλα και το κρέας. Και βεβαίως επιμένουμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο εμβολιασμός. Εξάλλου, ως κόμμα το βάλαμε από την πρώτη στιγμή. Από το Μάρτιο ήταν το πρώτο ζήτημα που βάζαμε, ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα όπλα και ο εμβολιασμός. Και τότε μας έλεγε ο κύριος Τσιάρας στην πρώτη σύσκεψη ότι το εξετάζουμε, δεν το αποκλείουμε. Αλλά πέρασαν δύο μήνες και ακόμα έχουμε μείνει στην εξέταση.
6: Πώς σχολιάζετε την πολιτική της κυβέρνησης εδώ και δύο μήνες να μην στέλνουν το απαραίτητο δυναμικό που είναι απαραίτητη στην Ιχνηλάτηση και τη μη διαμόρφωση ενός σαφούς πλάνους ως προς τη διαχείριση αυτής της κρίσης?
8: Δεν υπάρχει, και το λέω με πραγματικά πολύ μεγάλη στεναχώρια, κανένα πλάνο, κανένα πρόγραμμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Γιατί σας το λέω? Διότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ούτε η χνηλάτιση έγινε όπως θα έπρεπε να γίνει, ούτε οι σφαγές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Σας θυμίζω ότι είχαμε έναν κορυφαίο καθηγητή της κτηνιατρικής, τον κύριο Αρσένο, ο οποίος μας είπε ακριβώς ότι τα PCR θετικά είναι αυτά τα οποία μεταδίδουν τον ιό, δηλαδή αυτά τα οποία είναι μεμοριακό τεστ, αυτά έχουν ηεμία. Ούτε οι αποζημιώσεις έχουν γίνει με τον τρόπο που θα έπρεπε να έχουν γίνει, με επιστρεπτέα προκαταβολή, με πλήρη αποζημίωση, ούτε βέβαια και το θέμα του εμβολιασμού έχει προσεγγιστεί εγκαίρως. Σας θυμίζω, ο πρόεδρος μας ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και δύο εβδομάδες, τρεις, έχει μιλήσει για τον εμβολιασμό από εδώ, από την Λέσβο, όταν ήταν στην Καλονή. Λοιπόν, είναι τρομερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Θέλω να πω στον κόσμο που μας ακούει ότι προσπαθούν να τον πείσουν ότι δεν υπάρχει λύση και ότι ό,τι και να κάνει είναι τζάμπα. Η πραγματικότητα είναι ότι και λύση υπάρχει και υπήρχε εδώ και δύο μήνες και δεν την ακολούθησαν. Και πλάνο θα μπορούσε να έχει υπάρξει, και έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή, πρέπει επιτέλους το Υπουργείο να έχει ένα σοβαρό πλάνο για να το αντιμετωπίσει. Και η αντίδρασή του και ο αγώνας του έχουν νόημα, γιατί μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αλλιώς θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα καταστρέψουμε την κτηνοτροφία, την οικονομία του νησιού και το ίδιο το νησί. Λοιπόν, εγώ αυτό δεν μπορώ να το ανεχθώ. Δεν μπορώ να το επιτρέψω για το νησί μας.
6: Το γεγονός ότι ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη διαχείριση των ζωονόσων ερμηνεύεται αποσπασματικά και εφαρμόζεται επίσης αποσπασματικά, δίνει το δικαίωμα στους κτηνοτρόφους και σε ενδεχομένως άλλους φορείς να προχωρήσουν σε άλλες κινήσεις σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο?
8: Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όποια νομική ενέργεια θέλουν. Ο κανονισμός, τώρα σας μιλάω ως νομικός, δίνει κάποιες ευχέρειες στα κράτη-μέλη. Οι ευχέρειες είναι μια δυνατότητα την οποία μπορεί το κράτος να ασκήσει ή να μην ασκήσει. Το θέμα είναι το δικό μας το κράτος. Από αυτές τις ευχέρειες που δίνει ο κανονισμός, δεν έχει ασκήσει καμία. Με κλασικό παράδειγμα τον εμβολιασμό. Αλλά και το ζήτημα των σφαγών σε σχέση με την τεκμηρίωση της μετάδοσης του νόσου. Δεν σφάζουμε. Ο κανονισμός δεν λέει να σφάξουμε τα πρόβατα τιμωρητικά γιατί ένα από το κοπάδι του έχει αντισώματα. Η λογική είναι σφάζονται τα πρόβατα τα οποία είναι δυνατόν να μεταδώσουν την νόσο. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν λέει η λογική? Άρα λοιπόν εμείς δεν πήγαμε τεκμηριωμένα εκεί ως κράτος, ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να επιχειρηματολογήσουμε στην Ευρώπη στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας δίνει ο ίδιος ο κανονισμός και τις ευχέρειες, τις διακριτικές ευχέρειες όπως τη λέμε στα νομικά που έχει το κράτος. Αλλά πήγαμε με έναν τυφλοσούρτη να κάνουμε το νησί Σπιναλόγκα και θεωρώντας ότι έτσι δεν θα μεταφερθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα και καθαρίσαμε. Αυτό ήταν μια λογική που καταδικάζει τη Λέσβο στην καταστροφή. Και πραγματικά απευθύνω έκκληση να αλλάξει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεν είναι πολιτική η θέση μου, είναι λόγω του ότι είμαι από εδώ και βλέπω τις συνέπειες αυτής της πολιτικής.
6: Θεωρείτε ότι οι συνέπειες αυτές της πολιτικής θα έχουν?
8: Δεν θέλω να αισθάνεστε ότι το λέω. Συγγνώμη κύριε Κουτσαβλή. Δεν θέλω να αισθάνεστε ότι το λέω και να κάνω αντιπολίτευση. Δεν κάνω αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Υπεραμείνουμε της λογικής. Δεν θα υπάρχει μέλλον για την κτηνοτροφία. Λίγο σε λίγο θα τα σφάξουν όλα. Αυτή είναι η λογική αυτή. Πώς θα έχουμε την φυλή του με την νιου προβάτ? Πώς θα ξαναφτιάξουν αυτοί οι άνθρωποι τις εκμεταλλεύσεις τους? Πώς θα ξαναζήσουν τις οικογένειές τους? Πώς θα μείνουν οι άνθρωποι στα χωριά? Δεν είναι εθνική σημασία σε αυτό το θέμα?
6: Θεωρείτε ότι μετά από αυτό η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να εξασφαλίσει έδρα βουλευτή στο νησί?
8: Εντάξει, δεν θέλω να το πάω στο κομματικό. Μπορώ να σας πω όμως τι βλέπω εγώ από αυτή την κυβέρνηση σε αυτό το νησί. Και αυτό το οποίο βλέπω είναι μια απίστευτη διαφορία. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένας υπολογισμός μικροκομματικός, αντιεπιστημονικός, πολιτικός, όπως είπα και πριν, με την πολύ κακή έννοια του όρου της πολιτικής. Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, όπως δεν θέλω να το προεκτείνω και κομματικά, αλλά αυτό μπορώ να κάνω ως λέσβιος, είναι να πω την αλήθεια για το νησί μου. Και να απευθύνω και μια έκκληση να αλλάξει αυτό. Μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, δεν είναι γραμμένο σε κάποιο κανονισμό, σε κάποιο νόμο, σε κάποια οδηγία, σε κάποια διάταξη. Είναι στο πλαίσιο της διακριτικής ευγέρειας που έχουμε ως κράτος να έχουμε την προσέγγιση μας στο πλαίσιο του κανονισμού που αναφέρεται, των δύο κανονισμών για την ακρίβεια, στο θέμα του αυτού του σπιριτού. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα δεν έχει γίνει τίποτα. Και έχουμε ημιάσχετους να ασκούν πολιτική. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Και εγώ που σας τα λέω αυτά, είμαι νομικός. Ρωτάω όμως τους κτηνιάτρους, ρωτάω τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο, ρωτάω τους ειδικούς. Και αυτοί αφενός μεν αξιολογούν τα ζητήματα της νόσου, όπως κάναμε σε νόσους που έπληνταν τον άνθρωπο στο παρελθόν. Ρωτούσαμε τους ειδικούς και δρούσαμε. Εδώ πέρα κάνει ο καθένας του κεφαλιού του στο Υπουργείο. Μια προσέγγιση να το περιορίσουμε εδώ, να τους καταστρέψουμε αυτούς εδώ για να μην πάει αλλού. Μα δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Το μόνο που θα καταφέρει το Υπουργείο με αυτή την πολιτική είναι να καταστρέψει το νησί.
6: Πού κατέληξαν οι σημερινές κινητοποιήσεις και ποιο είναι το πλάνο ενεργειών?
9: Η σημερινή κινητοποίηση και το κάλεσμα στην Γενική Γραμματεία κατέληξε με παράσταση διαμαρτυρίας και αποκλεισμό της περιφέρειας που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το θέμα με τον αυτόδη πυρετό είναι σύνθετο. Δεν προτείνουμε σαν προμετωπίδα των ετοιμάτων μας μόνο το θέμα του εμβολιασμού για να σταματήσουν οι θανατώσεις ζωών, κουπαδιών, το οποίο είναι και πολύ σύνθετο θέμα το πώς θα γίνει ο εμβολιασμός αυτός. Σχετίζεται και προβάλλουμε εξίσου τη στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, αγροτικών κτηνιατρίων, κτηνιατρικού εργαστηρίου, κέντρων ελέγχου νοσημάτων και εισαγωγών στη χώρα αμνοερυφείων και γενικά αγροτικών προϊόντων. Προβάλλουμε και πάντα μαζί στα αιτήματα μας είναι το θέμα των αποζημιώσεων και για τους πληγέντες αλλά και για την απώλεια εισοδήματος που έχουμε και για το γάλα και για το κρέας. Να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση καλύτερα για την απώλεια εισοδήματος.
10: Τώρα, γιατί είναι στα κάγκελα οι κτηνοτρόφοι? Στις 21 Απριλίου του 26 ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης με δελτίο τύπου εκφράζει τις ευχαρισίες του στον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρο Λιβάνιο για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας στη Λέσβο με το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την κάλυψη αναγκών στις ζωοτροφές. Και τι συμβαίνει? Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων, το 1 εκατομμύριο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ζητήθηκε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για ζωοτροφές, δεν θα καταλήξει για την προμήθεια προϊόντων βόσκησης, αλλά άλλων αναγκών για την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού. Εδώ δείχνει ότι ο κατά τα άλλα περιφερειάρχης, τον οποίο τον ελιβανίζεται εδώ οι περισσότεροι στη Σάμο, όχι όλος ο κόσμος, δεν κατάφερε, παρά το ότι γνώριζε, να πάρει μέτρα για να μην συμβεί αυτά στο νησί που τον ψήφισε. Το λέω αυτό γιατί μετά από ερώτημα που υπέβαλε ο Αντιπρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Βαλσαμίδης, έγινε ξεκάθαρο πως το 101 εκατομμύριο δεν θα πάει σε ζωοτροφές, όπως προέβλεπε το αρχικό αίτημα, αλλά σε άλλες ανάγκες. Σε δημόσιες αναφορές έχει τοποθετηθεί, διατυπωθεί συγγνώμη, πως αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν σε συνεργεία ψεκασμών όπου το κάθε συνεργείο ανά ημέρα κοστίζει 1.000 ευρώ. Ποιος υπολογίζει τους κτηνοτρόφους? Κοντός ψαλμός αλληλούια κύριε Μουτζούρη, και θα σας δείξει ο κόσμος πόσο υπολογίζει εσάς. Το 1 εκατομμύριο ξέρατε να τα δώσετε για την σύνδεση Βόλου Χίου και Μυτιλίνης, αφήνοντας τη Σάμο απ' έξω με εκείνες τις δικαιολογίες, να μην πω τι, και το ενός και τον άλλον. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Επαναλαμβάνω, όποιοι νομίζουν ότι πρέπει να ακουστεί η φωνή τους, γιατί πιθανόν να έχουν θυχτεί, πολύ ευχαρίστως, απλώστε το χεράκι σας, πείτε το τηλέφωνο και πείτε θέλουμε να βγούμε στον αέρα. Χωρίς συνεννόηση, έτσι απλά και ξαεξάστερα. Για να καταλάβει ο κόσμος και τι συμβαίνει με εσάς που μπήκατε και διαλύσατε το σύμπαν. Το έχετε διαλύσει. Έχει πάει η δημοτική αυτή παράταξη, έχει οδηγήσει τον τόπο στις αρχές της θητείας του Γιώργου του Στάντζου. Πηγαίνετε στα χωριά. Πηγαίνετε παντού να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, κύριε Παπαγεωργίου, δεν τραβάτε πια και δεν τραβάει και η ομάδα. Δεν το βλέπετε. Όταν δικά σας πρόσωπα εκλεγμένων λένε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή, κάτι δεν πάει καλά. Και δώστε μας και μια εξήγηση τι συμβαίνει με το γεροκομείο και τα οικονομικά του γεροκομείου. Ακούγεται κάτι με έλλειψη τιμολογίων 150.000, δεν θυμάμαι πόσο. Και ακούγεται επίσης ότι όταν υποβλήθηκε μια παραίτηση ενός βασικού στελέχους του γεροκομείου, του είπανε μην παραιτήσει τώρα, να παραιτηθείς τέλος του μήνα, μου φαίνεται Μάιο, όπου θα γίνει εκεί η αναδιάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων. Εμέτς δεν πάνε μπροστά. Σκητάλη λοιπόν στον Νίκο του Μιχαήλ και από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι.
11: Σάμος. FM στους 102.
12: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
11: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
13: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
11: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
13: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
11: Πάνελ.
13: Περίφραξη.
11: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
13: Είδη κυγκαλερίας.
11: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
13: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
11: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
13: Τηλέφωνα 2273-035-426
11: και 6976-5573-49.
13: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
14: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
15: Το κοριτσάκι του.
14: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Και τη φωλιά του.
14: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
15: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Κοτόπουλο σούβλας.
15: Κολοκυθολούλουδα.
14: Μεζέδες και αποστάγματα.
15: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
14: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
15: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
14: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Στη φωλιά μας.
16: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
12: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
17: Σκίζει τα κύματα. Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
18: Για Μότο και Μαρίν.
17: Στο Μένεγα θα έρθεις.
19: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
20: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
19: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
20: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
19: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
21: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment, of pertinent facts, far outweighed

face the facts, join our hands, make a stand. Καλή σας ημέρα. Take the chance, till there is no one left, stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never. Εγώ σας τα έλεγα. Η Νέα Δημοκρατία είναι προ σεισμικών δονήσεων πριν έρθει ο μεγάλος σεισμός. Διαπιστώνεται αποχώρηση μελών, πρώην βουλευτών και άλλων από τη Νέα Δημοκρατία. Πόπο, τι γίνεται. Δηλαδή μια παροιμία λέει ότι όταν το καράβι βουλιάζει, τα ποντίκια φεύγουν. Βέβαια και στην άλλη πλευρά, μην νομίζω ότι πάει τίποτε και καλά, έτσι. Τουρκικές απειλές, τουρκικές παρενοχλήσεις στο Αιγαίο, παρακαλώ. Εν αναμονή και του ψήφου εκεί που θα δώσει η Ολομέλεια, πως λέγονται αυτοί, έχουν εθνοσυνέλευση, ναι, έτσι τη λένε οι Τούρκοι, τη βουλή τους δηλαδή, για να φτιάξουν τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή με νόμο περνάνε την διεκδίκηση και κυριαρχικά δικαιώματα επί του Αιγαίου. Τώρα η κυβέρνηση βέβαια περί άλλων τυρβάζει όταν έχει τα σκάνδαλα στην πλάτη και τις αποχωρήσεις, σου λέει τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ και ξεκινώντας δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2 2 7 3 100 570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Μακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις, ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

Δηλαδή αυτό το επιτελικό κράτος που δημιουργήσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μας έχει κυριολεκτικά καταστρέψει τώρα μετά από 7 χρόνια βουλευτές πρώην και νυν της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν ότι βέτους ευνοεί. Καλά ρε παλικάρια και εκεί οι άλλες. Δεν πήρατε είδηση όλα αυτά τα χρόνια τι ρόλο παίζει ο αρχηγός σας, ο Μητσοτάκης. Δεν είχατε καταλάβει με τον τρόπο και την οθεία που έγινε και αρχηγός σας. Με ημαράκης Βουλγαράκης τα είχαν χώσει τότε χοντρά, αλλά εντάξει. Σου λέει καρεκλίτσα πάνω απ' όλα, έλα μωρέ και τι έγινε τώρα. Αν είναι κάποιος, πώς το λένε, ραδιούργος εκεί και φτιάχνει τα πράγματα και φέρνει τα μέτρα στη θέση του. Για να πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται λοιπόν. Γιατί αυτό που διαπιστώνεται είναι κάποιες ώρες, αρκετές ώρες δηλαδή, πριν από την έναρξη του 16ου λέει τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, 10 πρώην βουλευτές και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος προαναγγέλουν τη δημιουργία νέου λέει πολιτικού φορέα. Άκουσον. Ναι. Δηλαδή, αυτό που έχετε εσείς τι είναι? Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι πολιτικός φορέας. Τι είναι? Α, θα μου πείτε, εντάξει, τώρα πήρατε είδηση κι εσείς ότι ο Μητσοτάκης τα θέλει όλα δικά του, είναι ο αποφασίσου και διατάσσου και δεν σας άρεσε. Έτσι λοιπόν, με μια κοινή τους επιστολή προς την εφημερίδα Δημοκρατία. Αυτό έγινε πριν από λίγο, ξέρετε, έτσι, πριν από λίγο. Ο Μανώλης Αγγέλακας, ο Γιώργος Βερναδάκης, ο Χρήστος Ζώης, ο Θανάσης Νταβλούρος, Αργύρης Ντινόπουλος, ξέρετε, ο δημοσιογράφος, έτσι, ο πρώην, ο Δημήτρης Πανοζάχος, η Φευρονία Πατριανάκου, τι ονόματα είναι αυτά, τέλος πάντων, Θανάσης Κόρδας, Σέργιος Τρίφτης και Σεραφείμ Τσόκας τονίζουν πως η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, πάλι εδώ το μπαίνει πάλι η πατριωτική μέσα, αυτοί κάτι έχουν πάθει εκεί, έτσι, να σας πουλάνε πατριωτισμό. Λένε ότι χρειάζεται μια ανάγκη για μια νέα λέει πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση και να αναδύεται λέει πλέον μέσα από την ίδια κοινωνία. Τώρα πώς αναδύεται από τη νέα κοινωνία εφού εσείς έχετε τις καρέκλες? Γιατί η κοινωνία δεν έχει τις καρέκλες, η κοινωνία πληρώνει. Η κοινωνία έχει γονατίσει, η κοινωνία στενάζει. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, να μην τους χαλάσουμε και τη σούπα. Λοιπόν, και λέει θα κάνουμε μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε, είναι δημοκράτες, τι λέτε? Τέλος πάντων, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και θεσμική σοβαρότητα. Αυτά λένε οι 10 πρώην βουλευτές, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι προναγγέλουν νέο κόμμα. Έτσι, τι μας λένε τώρα, αυτά που είχαμε ακούσει δηλαδή. Όχι, θα το βάλουμε αλλιώς. Βλέπετε τη συντριβή που έρχεται, τη βλέπετε και βλέπετε ότι δεν θα έχετε στον ηλιομήρα. Δηλαδή, στον ηλιομήρα σημαίνει να έχω μια βουλευτική καρεκλίτσα, να κάθομαι, να μασουλάω και να το παίζω και μάγκας. Και μετά από 7 χρόνια κατάλαβαν αυτοί οι άνθρωποι ότι πρέπει να κάνουν νέο κόμμα. Εγώ, ξέρετε από πού υποκινείται αυτό? Έτσι, δηλαδή πού πηγαίνει και το μυαλό μου και τα λοιπά? Στο κόμμα Σαμαρά. Απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Και μάλιστα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε την ψυχή της. Γιατί είχε ποτέ? Αλλά τέλος πάντων, υπογραμμίζουν και υποστηρίζουν επί της ουσίας πως η Νέα Δημοκρατία έχει αποκλίνει από την υπεράσπιση των αρχών και των αξιών που τάσσονται στην υπηρεσία του λαού. Και μάλιστα αυτοί οι 10, επικαλούμενοι την πολιτική που είχε εστερνιστεί λέει και υιοθετήσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής,
με κεντρικό άξονα την εύρυθμη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και την ευαισθησία στα κοινωνικά ζητήματα, αφήνουν σαφείς αιχμές για την παρούσα κυβέρνηση για διάφορα ζητήματα. Έχουν βγάλει και μια τεράστια εκεί επιστολή που λέει, έτσι αποσπασματικά λέει, ότι σήμερα όλα αυτά συθλίβονται από μια εξουσία που χρησιμοποιεί το όνομα της παράταξης, αλλά έχει προπολού απομακρυνθεί από τις αξίες της. Δηλαδή, λένε αυτά που παίρνουν εδώ στο Ράδιο Σάμος τηλέφωνο αρκετοί νεοδημοκράτες και λένε, το είχα πει πριν και κάποια εβδομάδα, έτσι σας τα είχα πει, ότι μη χρησιμοποιείς, λέει, το όνομα Νέα Δημοκρατία, να χρησιμοποιείς ότι είναι το κόμμα του Μητσοτάκη. Στο ίδιο πλαίσιο λοιπόν και στην ίδια κατεύθυνση είναι αυτοί εδώ οι 10 οι οποίοι αποχωρούν από τη Νέα Δημοκρατία. Bye bye λένε Μητσοτάκη, bye bye οικογένεια. Βέβαια λίγο αργά πήρανε μπροστά. Ή να πω τι λίγο αργά. Πολύ αργά. 7 χρόνια ρεμούλα, διασπάθηση, σκάνδαλα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Άντε μην πω παιδοβιάστες. Εντάξει. Δεν είναι και, τι λέτε, είναι. Λοιπόν, πήραν είδηση λοιπόν αυτοί οι τύποι ότι πρέπει να φύγουν και να κάνουν νέο κόμμα. Και ρωτάω εγώ, έτσι, γιατί θα γίνει το κόμμα λοιπόν Σαμαρά. Αυτό δείχνει αυτή η κίνηση. Είναι στα σκαριά. Μπορεί ο Σαμαράς να μην κάνει δημόσιες εμφανίσεις, να μην βγαίνει και να μην λέει, τα έχει πει όσες φορές έχει βγει και θα κάνει το κόμμα. Δεν ξέρω αν θα μπει επικεφαλής ο ίδιος ο Σαμαράς ή θα βάλει κάποιον άλλον. Πάντως το κόμμα από ό,τι φαίνεται αποκτά σάρκα και οστά. Τώρα, μετά τις εκλογές, θα πάρει ένα χι ποσοστό. Μάγος δεν είμαι, αλλά δεν βλέπω και πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα είναι εκεί κοντά στο 7, 8, 6, 10, το πολύ, δεν βλέπω κάτι άλλο. Και ρωτάω τώρα εγώ, όταν δεν θα έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση, απλά πράγματα, αυτοί οι 10 και οι άλλοι πόσοι θα μπουν μέσα, με ποιο κόμμα θα συνεργαστούν? Με το ΠΑΣΟΚ παίζει, παίζει. Σας το λέω, παίζει. Θα ακούσετε κι άλλα στη συνέχεια. Τώρα τι λέει ο Ανδρουλάκης? Εντάξει, πολλοί έχουν πει και μας έχουν πει τα διάφορα. Αλλά το θέμα είναι να μήπως δημιουργείται μία δεξαμενή η οποία σου λέει ο Κούλης, εγώ θα πάθω συντριβή. Θα πάρω ένα 18, 17, 16, 14, κάπου εκεί. Άντε μη σας το χαλάσω και από παρακάτω. Εάν τσουλήσει και πει ο Σαμαράς, ναι, Μητσοτάκη, θα έρθουμε μαζί σου, με τη διαφορά όμως ότι θα κάνεις αυτά τα οποία σου λέμε εμείς κτλ. Κτλ. Θα αλλάξει τίποτα? Όχι. Δίνουμε μία παράταση στην εξουθένωση όλων των πολιτών αυτής της χώρας. Γιατί όπως βλέπετε, και πρέπει να το πω, το έχω πει κι άλλες φορές, γιατί καθημερινά βλέπω κόσμο. Βέβαια δεν τους ρωτάω τι ψηφίζεις και τα λοιπά, γνωρίζω από το διάλογο πάνω κάτω τι παίζει. Κάποιοι μου το λένε βέβαια και στα ίσα, ότι εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία ή ψήφισα ΠΑΣΟΚ ή το ένα και το άλλο και τα λοιπά και με όλα τα κόμματα. Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι έχουμε χάσει το χαμόγελο. Έχουμε χάσει αυτό το κάτι που θα μας ευχαριστήσει. Τα προβλήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο. Οι λογαριασμοί το ίδιο. Δεν έχουμε χρήματα για το σούπερ μάρκετ. Τα πάντα ανεβαίνουν. Αυτή η κυβέρνηση αδιαφορεί και θα τη στείλουμε στον Αγύριστο. Από εκεί που ήρθε. Αυτό μου το λένε άνθρωποι όλων των κομμάτων. Έτσι. Λοιπόν, τι παιχνίδι παίζετε λοιπόν εδώ με αυτό το θέμα? Εντάξει, θα πείτε, ξέρω οι Πασόκοι, οι Σιριζέοι και αυτά, χαίρεστε τώρα που
φεύγουν κομμάτια από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αποκολούνται. Γιατί λένε ότι η ιδεολογία αυτή την οποία πίστευαν Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν υπάρχει σήμερα. Δεν υπάρχει, λένε, η ψυχή. Και φτάνουμε και, και σε ένα τζάκι. Ένα τζάκι μικρό βέβαια, όχι μεγάλο. Όπου τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν, τον ξέρετε τον Κελεστάθη, έτσι, που η κορούλα του πλέον είναι βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά. Αυτή η Ιωάννα Κελεστάθη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, τώρα, ήταν μέχρι χθες. Λοιπόν, παρετείται, λέει, με σκληρούς χαρακτηρισμούς από τη Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα δεν παρετείται μόνο. Ζητάει και τη διαγραφή της από το μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή σηκώνει τα δύο της χέρια και στέλνει το μήνυμά της προς το Μαξίμου. Η είδηση έχει ως εξής, ότι την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε χθες η πρώην πλέον τομεάρχης προστασίας του πολίτη, Ιωάννα Κελεστάθη, στον πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη. Την απόφαση αποχώρησής της γνωστοποίησε η Δία μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα, όπως τόνισε, παρετείται, λέει, από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους. Στην ανακοίνωσή της, η Ιωάννα Κελεστάθη ανέφερε πως οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν μου άφηναν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Δεν θα ανεχτώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδομή της όποιας πολιτικής διαδρομής μου, υπογραμμίζει και μάλιστα σημειώνει πως το κόμμα δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά όχημα υπηρέτησης της πατρίδος και των πολιτών της. Λοιπόν, η παρέτηση πρέπει να πω γίνεται σε μια συγκυρία όπου πληθαίνουν τα σενάρια, όπως είπα και πριν, του κόμματος Σαμαρά, ενώ σε δύο μέρες θα διεξαχθεί και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η ανάρτηση της Ιωάννας Κελεστάθη λέει τα εξής. Προ λίγων ωρών υπέβαλα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, την παρέτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους. Στην οδυνηρή απόφαση της απομακρυνσής μου από το κόμμα το οποίο υπήρξε σπίτι μου, από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι και σήμερα, με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες δεν μου άφησαν καμία άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης, της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόλοιψής μου. Από καιρού, λέει, όφυλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα του όποιου προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθη μεταξύ της ηγεσίας και μου, πριν όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν μου το επέστρεψαν. Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση, γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία, χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οτιδήποτε αντάλλαγμα. Επισημαίνω, λέει η επιστολή της, ότι δεν θα ανεχθώ από κανένα να επιχειρήσει την αποδομή της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου, καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό, με διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς. Ο χαμός γίνονταν δηλαδή εκεί μέσα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να τα βγάζει αυτά στη φόρα η Κελεστάθη. Πάει να πει ότι τα πράγματα δεν... Δηλαδή μάλλον εξωτερικεύει μια κατάσταση, συγγνώμη, που όλοι είχαμε αντιληφθεί και γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά.
Επίσης, λέει επισημένο ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται από ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δεν θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος, το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάδια και ίντρικες που αποβάλλουν η ονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία. Ω, καλά, εντάξει. Okay. Λοιπόν, συνεχίζω, γιατί όλα αυτά τα οποία λέγαμε, όλα αυτά τα 7 χρόνια, τα βάζει σε μια επιστολή, μπορεί να μην είναι και τόσο ξεκάθαρη, αλλά δείχνει ακριβώς το στίγμα της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και συνεχίζει η επιστολή που λέει: «Επισημαίνω τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά όχημα υπηρέτησης της πατρίδας και των πολιτών, τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό, αλλά για όσους δεν έχουν σκελετούς στην τουλάπα τους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύτηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου, με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους αγώνες μου, με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την

0: Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, τι έχουμε, γιατί εδώ λέει χοντρά πράγματα, μιλάει για εκβιασμούς, δολοπλοκίες, καιροσκοπισμούς φθηνούς και τα λοιπά, βάζει και μέσα το καθαρά, πεντακάθαρα χέρια, τα βάζει όλα αυτά, δηλαδή σαν να λέει ότι εσείς που είστε εκεί στη Νέα Δημοκρατία, στην κυβέρνηση μέσα, ούτε καθαρά χέρια έχετε, κάνετε φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες ακόμη και μάλιστα και πολιτικούς εκβιασμούς. Οι πολιτικοί εκβιασμοί προέρχονται από πού, κύριε Αγγελεστάθη? Μήπως πρέπει να ανοίξεις λίγο τα χαρτιά σου περισσότερο, να μάθει και ο κόσμος, όχι εμείς, ο κόσμος που σε ψηφίζει, έτσι? Γιατί είμαι σίγουρος ότι στο κόμμα που θα πας, του Σαμαρά θα είναι, δεν ξέρω που θα σε πάρουν, ή μάλλον το έχεις δέσει, γιατί οι βουλευτές είναι σαν τις μαϊμούδες, για να σας το καταλάβετε. Πρέπει να πιάσουν το επόμενο κλαρί πριν αφήσουν το προηγούμενο. Να βγάλεις και να μας τα πεις αυτά όλα, να καταλάβει και ο απλός κόσμος, ο αθώος κόσμος ή οι αθώοι ψηφοφόροι σου, τι εννοείς, τι λες. Γιατί όταν λες για πολιτικούς εκβιασμούς, πας στις υποκλοπές, πας σε θέσεις ότι θα σε κάνω υπουργό αν μου κάνεις αυτό, τι εννοείς δηλαδή, για να καταλάβουμε κι εμείς? Γιατί εδώ παραθέτει σύψη, δυσοδεία και ένα σωρό άλλα, τα οποία βέβαια θα μου πείτε έρχονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, κι άλλα έρχονται, εντάξει, θα τα πούμε. Δεν σταματάει το τρενάκι των δικογραφιών της Λάουρα Κοβέση προς αυτή την καθαρή και, πώς τη λένε, πώς την είχε πει ο Μητσοτάκης, άριστη κυβέρνηση. Ναι, έρχονται συνέχεια, πράγμα. Πράγμα, εδώ είναι όλα. Θα γίνουμε σαν τους πλανόδιους πολιτές να φωνάζουμε και να λέμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Σε μια χώρα βέβαια που συνεχώς καταραίει, σε μια χώρα που ούτε κυριαρχικά δικαιώματα δείχνει να έχει, ούτε απαιτήσεις, γιατί τα κάνουμε τα τσιμιτσικότσι με τους γύρω μας, να μην πολλοί μας ενοχλούν, για να μπορούμε εμείς να, πώς το λένε, εμείς να μασουλάμε. Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα. Και ξέρετε, είναι πράγματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά. Είναι αρκετά σοβαρά. Γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί οι τυχάρσπας, οι υπουργοί, παραυπουργοί και άλλα συναφή προϊόντα της Νέας Δημοκρατίας και μας λένε μίζερους, μας λένε και για δύο πράγματα, μας λένε ό,τι πιο αστείο και φεδόρο μπορείς να ακούσεις. Γιατί, πολύ απλά, αυτό που θέλουν να σου περάσουν είναι ακριβώς αυτό.
1: Εσείς, λέει λοιπόν, που δεν τα έχετε καλά με την κυβέρνηση, όλο γκρινιάζετε. Έχετε δίκιο. Γκρινιάζουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Γκρινιάζουμε και δεν τους αφήνουμε να φάνε τα λεφτά μας με την ησυχία τους. Αυτό συμβαίνει.
0: Καταλάβατε. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γκρινιάζουμε και δεν μπορούν να κάνουν τις business τους. Έτσι. Μιλάμε για business τώρα, έτσι, εις βάρος όλων μας, ανεξαρτήτως όσων τι ψηφίζουμε, ανεξαρτήτως αν ψηφίζουμε ή όχι. Αυτοί κάνουν τη μάσα τους και μη τους ενοχλήσετε, μη γκρινιάζετε. Μόνο τα όσα έχουν, το έσχες, μόνο αυτό να δείτε, θα καταλάβετε λοιπόν το χοντρό δούλεμα το οποίο σας ρίχνουν. Εντάξει, θα πείτε εσείς, δεν βγάζουμε το μήνα, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλα αυτά, μας έχουν καταπλακώσει οι φόροι και όλα τα οποία συμβαίνουν, οι τράπεζες, δεν ξέρω και τι άλλο, που το Μητσοτάκη τον κρατάνε από το μανίκι, έρμεο, οι τράπεζες, έτσι, 560 εκατομμύρια είναι αυτά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία. Βγάλετε, ρε παιδιά, ένα νόμο, δεν ξέρω ποια κυβέρνηση θα βγει και πώς θα βγει, μάλλον δεν θα βγει η κυβέρνηση, θα αυτόνομη, θα γίνουν κάποιες συνεργασίες. Βγάλετε και ένα νόμο εκεί πέρα για τα χρέη, ότι ένα κόμμα αν χρωστάει πάνω από ένα ποσό, ένα ποσό, βάλτε ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ, όχι 560 εκατομμύρια, τα οποία κάνουν και την πάπια. Και για τους βουλευτές, δεν κατάλαβα. Βγαίνει ο άλλος, λέει, χρωστάω 500.000 στην τράπεζα, αλλά έχω καταθέσει 2,5 εκατομμύρια. Κάτσε ρε φίλε, βούτα τα από τα 2,5 και χρωτώσα στην τράπεζα. Γιατί

0: και θα τα πληρώσει ο κόσμος. Γιατί τα πληρώνεις εσύ, ρε Μπατάκτζη, νεοδημοκράτη, που μας το παίζεις και ότι είσαι και κάτι. Αλλά τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
3: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
3: βαψίματα,
4: σκεπές.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμου.
3: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
3: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
3: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
5: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
9: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
8: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
9: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
8: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
9: Μα οι άλλοι λένε...
8: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
10: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.

0: Πάντως εδώ που τα λέμε, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η παρέμβαση των 10 γαλάζιων πρώην υπουργών και στελεχών με τίτλο «Η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση». Και δεν είναι μόνο τίτλος που οδηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα πως οδηγούμαστε στην ίδρυση νέου κόμματος. Είναι και η προτελευταία παράγραφος του κειμένου των 10, όπου λέει εκεί μέσα ότι σήμερα όλο και περισσότεροι πολίτες αισθάνονται πολιτικά άστεγοι. Βλέπουν ότι η ιστορική συνέχεια της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, κεντροδεξιάς, εντάξει, έχει τραυματιστεί βαθιά και αντιλαμβάνονται ότι το σημερινό σύστημα, λέει, εξουσίας δεν μπορεί πλέον να εκφράσει τις αρχές, τις αγωνίες και τις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό λέει και η ανάγκη για μια νέα πατριωτική, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση αναδύεται πλέον μέσα από την ίδια την κοινωνία. Μια έκφραση που θα αποκαταστήσει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, θα ενώσει υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις του τόπου και θα επαναφέρει στο προσκήνιο την εθνική ευθύνη, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη, την παραγωγική Ελλάδα και την θεσμική σοβαρότητα. Δεν μπορώ, μου έρχεται να γελάσω. Αλήθεια το λέω, έτσι. Καλά ρε άνθρωποι, 7 χρόνια, 7 χρόνια, με σκάνδαλα επί σκανδάλων, τώρα ξυπνήσατε. Αυτοί μας βρήκαν λίγο χαζούς, έτσι δεν ξέρω, ή απασχολημένους και μας δουλεύουν. Καλά, δεν είμαστε χαζοί, είμαστε σαΐνια, πανέξυπνοι. Γι' αυτό ψηφίζουμε, ψηφίζουμε αυτό που ψηφίζουμε. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα και μουτζώνουμε μετά, αλλά εντάξει, ψηφίζουμε. Πάμε και ψηφίζουμε, εκεί με κλειστά μάτια, γιατί μας είπαν ότι θα, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Για να πάμε έτσι και σε άλλες ειδήσεις τώρα, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει στο επόμενο διάστημα, πάντως σας το λέω. Η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τέτοια συντριβή που και οι πιο φανατικοί, αυτοί που φοράνε παροπίδες και τα έχρωμα γυαλιά τους, θα πάθουν σοκ. Σας το λέω. Γιατί, να ξέρετε, ένα ραδιόφωνο, μέσω των μηνυμάτων που στέλνει ο κόσμος, μέσω των τηλεφωνημάτων, μέσω των επαφών κτλ, αφού κράζεται την κοινωνία, η πλειονότητα της κοινωνίας αυτή τη στιγμή βράζει. Όταν λέμε βράζει, βράζει κυριολεκτικά. Γιατί δεν συμβαίνει τίποτε καλό. Όλα πάνε κατά διαόλου. Η Ελλάδα στον αυτόματο και κάποιοι άλλοι κάνουν επικοινωνιακές φανφάρες μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την αχρηστία τους. Λοιπόν, για τώρα να δούμε και τι γίνεται έτσι, γιατί οι Τούρκοι πάλι για άλλη μια φορά, όπου ποντίζαμε ένα καλώδιο εκεί οπτικές ίνες για τις ανάγκες των επικοινωνιών και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι, δεν μιλάμε τώρα ούτε για Ερυθρά Θάλασσα, ούτε για Ευξηνοπόντο, ούτε για Στένα Τορμούς. Μιλάμε για το Αιγαίο, κύριοι. Μιλάμε για το Αιγαίο και μάλιστα στην Αστυπάλαια. Δίπλα στην Αστυπάλαια. Όπου πήγε μια τουρκική πυραβλάκατος και είπε στο πλοίο εκεί, το οποίο πόντιζε το καλώδιο, να φύγετε από εδώ γιατί εδώ είναι τουρκικά ύδατα. Εκεί κοντά βρισκόταν μια φρεγάτα δική μας, πάει και λέει και αυτή ότι όχι δικά μας είναι, όχι δικά μας, οι άλλοι από εδώ και από εκεί, και αφού έγινε μια έτσι λογομαχία, αποχώρησαν και οι δύο. Τώρα το αποτέλεσμα της πόντισης δεν το ξέρουμε, είναι όπως το άλλο καλώδιο. Ξέρετε αυτό της διασύνδεσης με την Κύπρο. Καλά πάμε, εντάξει. Και σου πουλάνε τώρα για φύγε και μεταξύ κορδέλες, για εθνικές κυριαρχίες, για ασφάλειες, όλα αυτά σου πουλάνε. Τα αφηγήματα τα οποία είναι μονολεκτικά. Είναι επικοινωνιακές φανφάρες και τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και μάλιστα από πού? Από το Sky. Έτσι. Επιλογή είναι που κάνω από το Sky για να καταλάβετε έτσι πώς μεταφέρεται και η είδηση.
1: Απευθείας σύνδεση με Μανώλη Κωστίδη. Τα λέει ο Μανώλης εδώ και αρκετές μέρες. Και ανεβάζει και ο Μανώλης τόνους όλες αυτές τις μέρες για να δείξει ότι τα πράγματα πάνε σε μια ατραπό. Όπως καταλαβαίνουμε εδώ. Καλημέρα, Μανώλη.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
3: Κάθε μέρα που παίρνει, καλημέρα σας. Κάθε μέρα που παίρνει είναι και χειρότερη, διότι από χτες η αποκάλυψη της κρατικής τηλεόρασης της Τουρκίας με το non-paper που φαίνεται ότι έδωσε το κυβερνό κόμμα της Τουρκίας, το κόμμα του Ερντογάν, και αποκαλύπτει ότι στο νομοσχέδιο θα είναι και οι γκρίζες ζώνες, δηλαδή στο νομοσχέδιο αυτό η Άγγελα νομοθετεί και τις γκρίζες ζώνες, εκεί τα πράγματα πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή, σύμφωνα με τη διαρροή που κάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, επίσημα είναι, δηλαδή τώρα μην μου πει κάποιος δεν είναι επίσημο αυτό.
2: Βέβαια.
3: Δηλαδή, πιο επίσημο δεν γίνεται.
2: Βέβαια. Σωστά.
3: Μόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Τουρκίας δεν βγήκε να μιλήσει. Μέσα στο νομοσχέδιο θα υπάρχει η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Το ζήτημα που φέρνει πολλές φορές εντάσεις, λένε, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, θα καταγραφεί και θα περιγραφεί σε αυτό το νομοσχέδιο.
1: Το λέει, Μανώλη, πολύ ωραία η καθημερινή σήμερα.
3: Νομοσχέδιο.
1: Νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες η Τουρκία. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό που ονομάζει γκρίζες ζώνες η Τουρκία, που το έχουμε παντρευτεί από το 1996, αν θυμόμαστε καλά, νομίζω από τότε βγήκε αυτός ο όρος με μεγάλη ένταση στην επιφάνεια, αυτό το κάνει νόμο του κράτους της. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
3: Και βεβαίως, και νόμο του κράτους, και το ζήτημα είναι, επειδή ρωτήσαμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι μας έλεγαν αυτό που ο Τούρκος πρόεδρος, που θα του δώσουν του Τούρκου πρόεδρου μια εξουσία, το να κηρύξει μια περιοχή ειδικού καθεστώτος.
2: Τι σημαίνει αυτό?
3: Το ειδικό καθεστώς, το τι σημαίνει, προσέξτε, δηλαδή ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας,
2: δεν
3: το μεταδώσαμε εμείς, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Ο χάρτης γαλάζιας πατρίδας, στη μέση του Αιγαίου όλα, στις περιοχές που η Τουρκία υποστηρίζει ότι φτάνουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα συμφέροντά της, γύρω από τη Χίο, γύρω από τη Σάμο, γύρω από τη Λίμνο, από το Καστελόριζο, την Αστυπάλαιο, οπουδήποτε φανταστείτε, εκεί η Τουρκία, επειδή θεωρεί ότι εκτείνονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της, ότι εκεί υπάρχουν νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που αμφισβητεί την κυριαρχία τους. Και όχι μόνο εκεί, σας λέω.
2: Θα το ονομάσει ειδικό καθεστώς αυτό?
3: Και όχι μόνο εκεί. Κάπως απεριγράφεται, λένε.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά και όχι μόνο εκεί. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια νησιά και βραχονησίδες που αμφισβητεί λίγο πιο πέρα, δυτικότερα.
2: Μπορεί να έρθει και Κυκλάδες, δηλαδή. Μπορεί να αμφισβητεί την Τίνο, την Μύκονο. Γιατί όχι? Θα έχουμε και εδώ θέματα στις Κυκλάδες.
3: Θυμάσαι που είχε αμφισβητήσει την κυριαρχία της Γάβδου?
2: Ναι, βέβαια. Πώς το θυμόμαστε, βέβαια.
3: Η Τουρκία.
2: Ναι, τι σχέση έχει εκεί η Γάβδος ειδικά?
3: Κράτα το.
4: Πάντως όλο αυτό προβάλλεται και με μεγάλη ένταση. Έχουν ρίξει πάρα πολύ μεγάλο βάρος.
3: Και δεν το λέμε εμείς.
4: Βέβαια, μα τι συζητάμε τώρα?
3: Η ΕΡΤ της Τουρκίας, δηλαδή η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, θα λέει, επικαλούμενη τις κυβερνητικές πηγές. Σαν να βγαίνει η ΕΡΤ, δηλαδή, συγγνώμη, για να το καταλάβουν οι θεατές μας. Σαν να βγαίνει η ΕΡΤ στην Ελλάδα και να λέει, σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία θα γίνουν αυτά. Δεν είναι επίσημο αυτό?
2: Προφανώς.
4: Γι' αυτό τυχαίο δεν είναι. Κάπου αποσκοπεί. Για να δούμε τώρα.
2: Άρα, Μανώλη, σε βρίσκουμε σε λίγο ξανά να πούμε και με τους αναλυτές μας εδώ περισσότερα, γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, και να δούμε και πώς θα αντιδράσει και η Ελλάδα. Γιατί εδώ είναι ένα δίκοπο μαχαίρι τώρα αυτό. Εδώ είναι ένας εσωτερικός νόμος. Θα σου πει κανείς, τι δουλειά έχεις εσύ να αντιδράσεις σε ένα εσωτερικό νόμο? Είναι σαν να έρθει η Τουρκία και σε ένα νομοσχέδιο που έχουμε εμείς στη διαβούλευση παρέμβει. Αλλά εδώ δεν η Τουρκία.
3: Νομοθετεί όμως σε ξένο
2: έδαφος. Δεν νομοθετεί για τα εσωτερικά της θέματα.
3: Νομοθετεί σε ξένο έδαφος.
4: Χθες πάντως που πήγε η φρεγάτα Δίας και απάντησε στην τουρκική πυραβλάκα το που παρενόχλησε το πλοίο που πόντιζε καλώδια οπτικών ινών, η τουρκική πυραβάλλαχατος ανέχουν σε πίνα.
1: Έφυγε. Ναι, γιατί είχε βγει ναύτεξη από το Ηράκλειο. Η Τουρκία έλεγε ότι η ναύτεξη πρέπει να βγει από εμάς.
4: Είπε στο ότι η τουρκική πυραβάλλαχατος, εδώ είναι τουρκική δικαιοδοσία, ναι. Έπρεπε να έχετε ζητήσει άδεια και να έχετε εκδώσει και ναύτεξη. Και πήγε η φρεγάτα Δρυάς που ήταν στην περιοχή και λέει: Παιδιά, κάντε μας λίγο τη χάρη.
1: Την έδιωξε.
4: Κάντε λίγο πιο πέρα να γίνει η δουλειά εδώ, γιατί δεν είσαι στα νέα.
1: Και όχι μόνο έφυγε, συνεχίστηκε και το έργο.
4: Ακριβώς.
1: Δεν μάσησε το πλοίο που ήταν εκεί.
4: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, Μανώλη, σε βρίσκουμε σε λίγο.
0: Λοιπόν, έτσι για να ακούσετε πώς ακριβώς, βέβαια, από την πλευρά του Sky είναι ότι ακούσατε σχετικά με την πόντιση καλωδίου και για τον νόμο. Βέβαια, σε αυτό το ρεπορτάζ μέσα περί του νόμου που περνάει η Τουρκία τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, δεν είδαμε καμία μέχρι στιγμής αντίδραση, μα καμία αντίδραση από την ελληνική πλευρά. Καμία αντίδραση, έτσι. Και αυτό δημιουργεί πολλά πάμπολα ερωτηματικά. Γιατί όλο αυτό δεν είναι κάτι κρυφό το οποίο κάνει η Τουρκία, έτσι το έχει δημοσιεύσει, το έχει ανακοινώσει κτλ. Χωρίζει το Αιγαίο, όπως ακούσατε, στη μέση. Α, και εμείς μέσα. Εντάξει, καλά πάμε. Λοιπόν, τι θα γίνει, πού είναι η κυβέρνηση, υπάρχει, θα μου πείτε μια κυβέρνηση όπου έχουμε τον Γεραπετρίτη να τραβάει μετάνοιες και προσκυνήματα στον Ερντογάν και όχι μια φορά, αρκετές φορές. Και πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί υπάρχει μια ερώτηση, υπήρχε, το είχα μεταδώσει τότε με αυτές τις υποκύψεις, να του στείλουμε και ένα έμπλαστρο του Γεραπετρίτη για τη μεσούλα του, είναι ότι δεν του τραβήχε κανένα στα αυτή. Εσείς έχετε δει πουθενά, δεν ξέρω, όσοι παρακολουθείτε που δελτία ειδήσεων και τα λοιπά στην τηλεόραση, που υπάρχουν επισκέπτες ηγέτες ξένων κρατών να επισκέπτονται άλλα κράτη. Πήγε χθες, ας πούμε, ο Τραμπ πήγε κάτω στην Κίνα. Τον υποδέχτηκε όχι ο ίδιος όπως πρόκειται, όπως έπρεπε να γίνει ο κύριος Σι, ο βασικός, ο αρχηγός, έτσι, του κράτους, της Κίνας. Έστειλε τον αντιπρόεδρό του. Αυτό δείχνει κάτι. Το μήνυμα είναι το εξής, ότι δεν σε υπολογίζω γιατί και εγώ είμαι υπερδύναμη. Είδατε εσείς όμως σε τέτοιου είδους επισκέψεις, για να πάμε στην ουσία, κάποιον υπουργό να τραβάει μετάνοιες και υποκύψεις σε έναν ξένο αρχηγό κράτους? Πού ακούστηκε αυτό? Για να πάμε να ακούσουμε το ηχητικό τότε και πώς το δικαιολόγησε ο Γεραπετρίτης, που η business βάση του έσχες, που δήλωσε, πάνε πάρα πολύ καλά.
5: Διότι έχει γίνει σήμερα θέμα, και το έχετε δει κι εσείς, ο τρόπος που χαιρετήσατε σε κάποια στιγμή τον Ερντογάν, ότι κάνατε μία μικρή υπόκληση, και βλέπω μία φασαρία γύρω από αυτό.
6: Εγώ θέλω να το τονίσω. Εγώ θα αποδίδω πάντοτε τον δέοντα σεβασμό στην αρχηγό του κράτους. Όπως το έπραξα και το Σάββατο που την είδα, θα το έπραξα και σήμερα και θα το πράττω πάντα. Στην αρχηγό του κράτους μου, εγώ πάντοτε θα το πράττω αυτό. Εξάλλου τον πρόεδρο Ερντογάν τον είδα, όπως γνωρίζετε, το πρωί. Εγώ τον υποδέχθηκα και νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους.
5: Μάλιστα.
6: Νομίζω οι εικόνες μπορούν να μιλήσουν από μόνες τους.
5: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε. Οι εικόνες μα τις είδαμε τις εικόνες. Δεν ήταν μια μικρή υπόκληση, όπως του λέει ο δημοσιογράφος, προφανώς από φόβο δεν του ήθελαν να του πει, έπεσε στα τέσσερα και προσκυνούσε στα γόνατα. Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Έκανε όμως μια βαθιά υπόκληση, που στην αρχή δικαιολογήθηκε γιατί λέει ήταν, περνούσε πρώτη πρόεδρος δημοκρατίας. Ήταν το πρώτο αφήγημα, αν το θυμόσαστε. Μετά όμως, επειδή οι εικόνες μίλησαν τα βίντεο μόνα τους, και είδαμε τον Γεραπετρίτη όχι να υποκλίνεται στην Σακελαροπούλου, τότε πρόεδρο Δημοκρατίας, και μάλιστα το έκανε και δύο φορές αυτό, όταν και δεν υπήρχε η κυρία Σακελαροπούλου, η τότε πρόεδρος. Και τώρα φτάνουμε, ας πούμε, να σου λέει σεβασμός. Σεβασμός σε τι? Σεβασμός θα πρέπει να έχεις στην πατρίδα σου, στους θεσμούς της, και όχι σε ξένους αρχηγούς, και μάλιστα αρχηγούς κρατών οι οποίοι ο σκοπός τους είναι να σου αρπάξουν και να σου κλέψουν εδάφη σου. Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και επειδή το αφήγημα τραβάει αρκετά μακριά, πάμε εδώ να ακούσουμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είχε πει, για να δείτε ότι το παζλ εδώ δένει, έτσι άμα το βάλετε. Δηλαδή ποιες είναι οι σκέψεις αυτών οι οποίοι νοιάζονται για την Ελλάδα. Εγώ δεν το βλέπω, όχι δεν νοιάζονται, αλλά ξεπουλάνε την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και αντίτιμα σε αυτό. Είναι βαρύ αυτό που λέω και το γνωρίζω πολύ καλά, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την τοποθέτηση, όχι μόνο του Γεραπετρίτη σαν γλώσσα του σώματος, αλλά και σαν Μητσοτάκης στο λεξιλόγιο του. Ακούστε δύο διαφορετικές τοποθετήσεις του Μητσοτάκη, μάλλον σε δύο διαφορετικά σημεία τοποθετήσεις του Μητσοτάκη πάνω σε αυτά τα θέματα για τις σχέσεις Τουρκίας-Ελλάδος και τα λοιπά, και για την μειονότητα την οποία ο Μητσοτάκης την αναφέρει τουρκική μειονότητα. Τα είχαμε βάλει και με τον Κασελάκη και τον είχαμε πει αμόρφωτο, ανιστόρητο και τα λοιπά. Αλλά εδώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιας χώρας αναφέρει εδώ τουρκική μειονότητα. Πάμε.
7: Με οδηγώ την φιλοπατρία των αγωνιστών, με αγώνα σκληρό, μετατρέψαμε μία μικρή Οθωμανική επαρχία σε ένα κράτος πρότυπο της Βαλκανικής και οργανώσαμε μία κοινωνία δεκτική σε κάθε καινοτομία και έτοιμη για κάθε νέο στοίχημα.
8: Γι' αυτό και δικιά μου πρόθεση, δικιά μου βούληση είναι να δημιουργήσω ένα μουσουλμανικό συμβούλιο παρά το πρωθυπουργό. Στο δημόσιο σχολείο θα μπορεί να διδάσκεται η τουρκική ως ξένη γλώσσα, ώστε τα παιδιά της μειονότητας, τα οποία επιλέγουν τελικά να το ελληνικό δημόσιο σχολείο, όπως όλο ένα και περισσότερα ή αρκετά εμπασχερτώσει το κάνουν, να έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν την επαφή τους με την μητρική τους γλώσσα, τη γλώσσα που έμαθαν τουλάχιστον μέσα και η οποία ομιλείται μέσα στο σπίτι του.
0: Καταλάβατε. Αυτή είναι. Παιδιά, να τους χαίρεστε. Όχι, εσείς που ψηφίσατε να τους χαίρεστε αυτούς τους τύπους. Έτσι. Και μην ξεχάσετε να βάζετε σε κάθε φράση τη λέξη πατριώτες. Να τη βάζετε αυτή. Θα μου πείτε καραμέλα την έχετε κάνει, όπως έχετε κάνει και τη δικαιοσύνη, που την έχετε κάνει ένα τσουβάλι. Έτσι, την έχετε εντελώς ισοπεδώσει και ο κόσμος έχει χάσει πλέον την εμπιστοσύνη του σε έναν τόσο βασικό θεσμό που θα πρέπει να υπάρχει σε μια χώρα που ευαγγελίζεται την δημοκρατία. Θα μου πείτε τώρα, βέβαια, εντάξει, ναι, αλλά να ξέρετε κάτι, ότι όταν γίνονται πράγματα και δεν υπάρχουν αντιδράσεις ή δεν υπάρχει κάποια προσφυγή στον Οργανισμό Εθνών, ή να βγάλεις ένα και να βγάλεις και μια ανακοίνωση, να γίνει, να κάνει το γύρο του κόσμου. Λέω για το Μισό Αιγαίο, έτσι, για τους Τούρκους που να περάσουν με νόμο όλη αυτή την κατάσταση. Τι λέτε εσείς μετά να γίνει? Έχουμε και ένα ΝΑΤΟ, βέβαια, που λέει βρείτε τα μόνοι σας. Εντάξει, έχουμε και συμμάχους και το πληρώνουμε κιόλας στο ΝΑΤΟ και υπηρετούμε και το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ, και δεν υπάρχει και νόμος, βέβαια, μάλλον άρθρο μες στο ΝΑΤΟ που να λέει όταν μια χώρα η οποία είναι στο ΝΑΤΟ και άλλη μια χώρα που είναι και αυτή στο ΝΑΤΟ επιτίθεται μία στην άλλη, το τι ακριβώς γίνεται. Είμαστε στο έρμεο βάσει αυτών των πατριωτών που μας κυβερνούν. Είναι πολλά αυτά τα οποία έρχονται, να το ξέρετε. Δύσκολες καταστάσεις. Θα έπρεπε να είχαν φύγει χθες αυτοί από τις θέσεις που έχουν, δείχνοντας αυτή την ανικανότητά τους ή το παιχνίδι το οποίο παίζουν με τους δίπλα τους Τούρκους. Η άποψή μου δεν είναι ότι εγώ δεν έχω κάτι με τους Τούρκους με την έννοια ότι εντάξει να σηκώσουμε τη σημαία του πολέμου. Αλλά όταν βλέπεις ότι υπάρχουν προκλητικές δηλώσεις οι οποίες καταλήγουν σε πράξεις, εκεί θα έπρεπε να υπάρχει μια σύσσωμη αντίδραση. Αλλά ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών Γεραπετρίτης δεν απάντησε, παραμένει στο σεβασμό του και τις υποκύψεις. Ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε κάποιον, σε κάποιον εκεί πέρα να βγάλει ένα χαρτάκι και να πει βγάλτε μια ανακοίνωση σε αυτό που πάει να κάνει η Τουρκία. Ενημερώστε, κάποτε, έτσι, το 87, ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε, με το τότε που ήταν να βγει το χώρα, έτσι, έξω, είχε στείλει μηνύματα, τηλεγραφήματα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, και οι Τούρκοι βάλαν την ουρά στα σκέλια και το βάλαν στα πόδια. Όταν τους αφήνεις όμως έτσι και δεν παίρνεις μία θέση ή μία απάντηση να δώσεις σε αυτό το οποίο γίνεται και δια νόμου, όχι λεκτικά, δεν είναι οι λεκτικές αυτές κατά καιρούς που είχε πετάξει ο Ερντογάν και οι άλλοι εκεί πέρα της Τουρκίας, τότε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν σε ενδιαφέρει. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε προτετελεσμένου γεγονότος και κάποιοι άλλοι θα τρέχουν, γιατί ο Μητσοτάκης δεν θα υπάρχει, για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα, αν τρέχουν κι αυτοί. Γιατί έχουμε δει πολλά παράξενα με αυτούς τους πολιτικούς το τελευταίο διάστημα που στολίζουν την πολιτική μας σκηνή, έτσι να το πω πολύ απαλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.
9: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
10: και 6977-8093-89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι.
11: Στα χείλη.
12: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
13: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
14: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
15: Σαρώνεις την άσφαλτο.
16: Σκίζεις τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM. Στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Στέλνει η Μαρία και λέει να φύγουν και να μην ξανάρθουν. Αρκετά τραβήξαμε, λέει, με αυτούς. Βέβαια, δεν ξέρω την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.

Ο Πέτρος στέλνει και λέει, τώρα λέει, καλά τα λες Νίκο, λέει, τώρα ξύπνησαν αυτοί και είδαν ότι όλα τα πράγματα πάνε, βάζει ένα, εντάξει δεν μπορώ να το πω, μας έχουν πάλι, βάζω πάλι δεν μπορώ να το πω, με όλες αυτές τις καταστάσεις μόνο τις σκυλιές τους γεμίζουν και τα κινητά τους τα πληθαίνουν. Ο Δημήτρης μου στέλνει και λέει, αναρωτιέμαι πόσοι στρατιωτικοί και των τριών κλάδων ανέχονται αυτή την ατίμωση και ούτε για το ΘΕΑ Αθήνα δεν κάνουν κάτι. Απορώ αυτό το βάρος της ατίμωσης πώς το σηκώνουν. Χρήστος μου λέει, εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία, δεν πρόκειται να το ξανακάνω, να μου καπούν και τα δύο χέρια. Τα άλλα δεν τα λέω γιατί ακολουθούν τα γαλλικά.

0: Πράγματι η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, εντάξει, βιώνουμε εδώ και 7 χρόνια, βέβαια και τα μνημόνια δεν ήταν κάτι το απάλλο, ούτε το ξεπεράσαμε και έτσι, δεν ξεπεράσαμε τίποτα, ούτε τα μνημόνια έχουν φύγει, όπως ξέρετε, αφήστε τώρα τα αφιολογήματα αυτών των διαφόρων, ας πούμε, Τσίπρα και των αλλωνών, ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, δεν έχουμε βγει, οι φόροι επιφόρων εκεί μέχρι να λιώσουμε, να πέσουμε κάτω. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό φίλο τον Βασίλη Παυλίδη. Είναι από τους Δημοκράτες, του Κασελάκη. Παυλίδη, καλό μεσημέρι.
1: Είμαι από τους πραγματικούς Δημοκράτες. Καλημέρα, Νίκο. Ναι. Χαίρομαι που μιλάμε πλέον από την πατρίδα εδώ.
0: Έχεις επιστρέψει, έτσι, μπράβο.
1: Έχει
0: μπράβο.
1: Τέσσερις μερούλες που έχω επιστρέψει.
0: Α, εντάξει.
1: Οπότε βιώνω πάλι την κατάσταση προσωπικά.
0: Τι γίνεται, εσείς πώς θα πάτε ακόμα, τι γίνεται. Βλέπω δημοσκοπήσεις, δεν βλέπω.

0: ιδιαίτερες έτσι. Θα μου πεις εντάξει, στιμένες δημοσιοποίησεις, αλλά...
1: Τα δέντρα που έχουν καρπό θα πετροβολούν. Θα είναι η πλέον ευχάριστη έκπληξη. Αλλά θα σου πω κάτι όμως, να το ξεπεράσω. Έτυχε να λέγεται Κασελάκης, έτσι. Εγώ είχα την αγωνία, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε έχω πάει μαζί του ποτέ.
0: Γιατί όταν ήρθε στη Σάμμο, δεν ήρθε να το δει. Έχει έρθει πέρσι. Α, λυπές.
1: Λοιπόν, δεν είναι θέμα ούτε προσωπολάτηση. Είμαι απλώς εκφράζω την αγωνία μου όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ότι επιτέλους πρέπει να βρεθεί μια πολιτική προσωπικότητα απειλαγμένη από τις συμπεριφορές κακές και τα χούγια του παρελθόντος και να πάρει τη χώρα να την τραβήξει επάνω και να την οδηγήσει σε νέα επίπεδα ανάπτυξης και εξυγχρονισμού. Βλέποντας λοιπόν στη χώρα από κοντά και ζώντας και την έχω υπηρετήσει από πολλά πόστα, έχω πλήρη γνώση το τι συμβαίνει στη χώρα μας, άσε το λαό. Λάω να τα πούμε μετά. Αυτό το κοινοβούλιο λοιπόν που υπάρχει εκεί με τους 300 βουλευτάδες είναι ανακυκλώσιμα πρόσωπα, ανακυκλώμενα πρόσωπα. Οι αργοί έχουν θητεύσει άλλοτε είτε σαν υπουργοί, σαν βουλευτέ. Η αντιπολίτευση δεν έπαιξε ποτέ το ρόλο του ουσιαστικό. Άρα λοιπόν εγώ προσωπικά σαν Βασίλης και δεν το επιβάλλω σε κανέναν, ούτε σε ένα φίλε Νίκο. Απλώς έχω την άποψή μου, είμαι ενεργός πολίτης και οφείλω να καταθέτω αυτά από τα οποία πιστεύω.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορεί να δώσει λύση αυτό το πολιτικό σύστημα με αυτά τα πρόσωπα και με αυτές τις νοοτροπίες για να μιλήσω για μια άλλη χώρα.
0: Ποια λύση
1: και βρήκα λοιπόν, ναι. Ερχόμαι, γιατί πάντα πίστευα από μέσα μου και απ' έξω μου και το έλεγα στην παρέα μου, σε ανίποτο χρόνο, ότι η χώρα θα βρει βηματισμό όταν θα μας έρθει η Ελλήνα στο εξωτερικό. Έλληνα στο εξωτερικό, δεν ξέρω πώς θα λέγεται. Τα έλεγα πριν 10 χρόνια ή 15 χρόνια. Ενεφανίστηκε λοιπόν αυτό το παλικαράκι, το οποίο επειδή είμαι και λίγο φυσιογνωμιστής από τη δουλειά μου και το ένστικτο και από τα λεγόμενα, και επειδή αντιλαμβάνομαι και τα αναλύω και τα ψάχνω, δεν μας άωσανώ. Έτσι. Λοιπόν, είδα ότι έχει πάρα πολλά προσόντα. Και όταν έλαβε το ΣΥΡΙΖΑ, ήμουν βέβαιος ότι με αυτόν επικεφαλής θα είχε αποκτήσει η χώρα ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ νέας εποχής και θα ήταν και ο σημερινός πρωθυπουργός της χώρας με τα χάλια που ζούμε. Δυστυχώς, ο ΣΥΡΙΖΑ απεδείχθη ότι ήταν ένα κομματικό ματρί, όπου μέσα τρώγανε οι γνωστοί κυφήνες και κάνανε τα παιχνίδια αυτά που κάνανε τα φασιστικά, τα αντιδημοκρατικά, τον εξοπετάξανε για να συνεχίσει πάλι την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, φυτοζώντας φυσικά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει προοπτική, καμία προοπτική. Και κυρίως ο αρχηγός, ο πρώην αρχηγός που τον ψήφισα και εγώ ο δεξιός, σε εισαγωγικά έλεγχο, γιατί εγώ ιδεολογίες δεν πιστεύω, εγώ πιστεύω σε πολιτικές που εφαρμόζονται. Το 2026 δεν μπορεί να επικαλούμεθα πλέον εμείς, όντας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδεολογίες δεξιός, αριστερός του παλιού σου καιρού. Εγώ θέλω πολιτικές, πρόγραμμα και πώς εφαρμόζεται. Ήρθε λοιπόν ο Κασελάκης, ο οποίος παγώθηκε όπως παγώθηκε αντιδημοκρατικά, και να εμφανίσει τώρα ο πρώην πρωθυπουργός και αρηγός ΣΥΡΙΖΑ ξανά στο ελληνικό προσκήνιο και λέει ψηφίστε με. Ειλικρά υπάρχει σοβαρός πολίτης που θα κάτσει να το ψηφίσει αυτόν ή τους άλλους που δοκιμάστηκαν 50 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση και τη χώρα την οδήγησαν εδώ όπου την οδήγησαν και κάνουμε παίχνια και βάζουμε την προπαγάνδα μπροστά για να προσανατολίσουμε την κοινή γνώμη επειδή ο Έλληνας αρέσκεται στα καλαμπούρια και στο χαχαχά και να βάζουμε και τις ειδικές εταιρείες δημοσκοπικές να τις πληρώνουμε αδρά για να γράφουν παραμύθια ή να πληρώνουμε τις εφημερίδες για να κάνουν προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ αυτή τη δημοκρατία δεν τη θέλω. Η χώρα είναι μια ανοχήρωτη πραγματικά χώρα με ανοχήρωτη κοινωνία, ανοχήρωτη δημοκρατία. Αυτή είναι η χώρα μου εμένα. Και να σου πω και κάτι και μετά κάνω οποιαδήποτε ερώτηση. Η κραυγή των κοριτσιών που αυτοκτόνησαν προχθές από τον έκτο όροφο.
0: Ναι.
1: Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Είναι όλο το επιστέγασμα του ασυκτήρ αυτής της χώρας και των πολιτών της και των πολιτικών της.
0: Στο κομμάτι αυτό συμφωνώ. Έχει πολιτικές προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι όλη η ιστορία της χώρας μας που είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση 50 χρόνια και διαχειρίστηκε 3 δισεκατομμύρια εκτός από τον εθνικό πλούτο. Και παγώθηκαν τα λαμόγια και φτάσαμε σημείο στο ΛΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να τους χώσουν μέσα και να πάρουν τα λεφτά, να φτάσουν σημείο ο νέος υπουργός, αυτός ο φυτευτός, και να λέει σταματώ τις επιδοτήσεις του βιολογικού κρέατος και του μελιού, αντί να τους μαγκώσει να χώσουν μέσα για να πάρει τα λεφτά, πουλάει το κεφάλι, κόβω κεφάλι δηλαδή. Αυτή η χώρα δεν έχει προοπτική. Γι' αυτό εγώ κοιτάω, προσβλέπω σε αυτό το πρόσωπο που είναι άσπυλο και αμόντιλο, αμόλυτο. Πας και κάνει, με έπεισε εμένα τουλάχιστον, με έπεισε εμένα.
0: Βασίλη,
1: τώρα από και πέρα δεν επιβάλλω στον Νίκο εγώ αυτό. Να κάτσει λοιπόν ο λαός να ψαχθεί.
0: Ναι, εντάξει, να ψαχθεί. Έτσι, μισό λεπτό.
1: Εγώ αυτό το μήνυμα φέρω στον κόσμο. Να τους ψάξουν, να μην τους ακυρώνουν από το πουθενά. Ναι, υπάρχουν τα ψηφοδέλτια έτοιμοι άνθρωποι και στα κόμματα τα υπαρκτά, αυτά τα αστυνομικά, ναι, έχουν αξιόλογους ανθρώπους μέσα. Τους έχουν πλήξει τη φωνή. Και δεν υπάρχει διέξοδος. Με αυτή την έννοια, εγώ λέω, είμαι με τους δημοκράτες και με τον κύριο Κασελάκη.
0: Μάλιστα. Για να πάμε όμως, γιατί εντάξει, το να ακούμε λέξεις που να ανεβάζουν κάτι αλλά χωρίς να το προσδιορίζουν, την ουσία δηλαδή, γιατί, ναι, γιατί για το πρόγραμμα Κασελάκη εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα.
1: Λοιπόν,
0: δεν ξέρω. Αλλά πριν πάμε, κάτσε, ναι, μισό λεπτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τελευταίο διάστημα,
1: ναι,
0: έχουν αποχωρήσει, να πω γύρω στα πόσα άτομα, από ό,τι έχω έτσι στο ρεπορτάζ μου, 363 μέλη, γιατί ονομάζουν το κόμμα Κασελάκη από αμεσοδημοκρατικό, κατέληξε, λέει, σε προσωποπαγές και σε προεδρικό σχήμα γύρω από τον Κασελάκη. Εδώ τι έχεις να πεις?
1: Δηλαδή, μιλάμε 300 και τα 500 άτομα είναι μια ιστορία η οποία θέλει πολύ συζήτηση.
0: Γιατί, να την κάνουμε τη συζήτηση.
1: Το κόμμα αυτό έχει καταστατικό, έχει αρχές, λειτουργίας.
0: Με πούντες. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν ξέρουμε τίποτα βασικά.
1: Επειδή δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό.
0: Τι να ενδιαφερθούμε, δηλαδή να ψάχνω εγώ τον Κασελάκη. Εσείς πρέπει. Συγγνώμη, όπα, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό, ακούσέ με.
1: Δεν το καταλαβαίνω το ερώτημα.
0: Θα το καταλάβεις αμέσως.
1: Για πες μου, τι θες να σου πω το πρόγραμμά του.
0: Μισό λεπτό. Γίνεται να κάνουμε διάλογο.
1: Βεβαίω, διάλογο κάνουμε.
0: Σταμάτα να μιλά, να ρωτήσω και μετά θα απαντήσω.
1: Λέγε, σε βλέπω επιθετικό και δεν ξέρω γιατί.
0: Όταν παίρνει μια φόρα και μου στολίζει. Θα με αφήσει να μιλήσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν σταματάς, Βασίλη.
1: Τα λόγια μου τα λέει, τα λόγια μου.
0: Εγώ άλλαξα τα λόγια σου.
1: Λέγε.
0: Στόλισε από την αρχή. Και είναι μάρτυρες οι ακροατές. Από την αρχή που ξεκίνησες, σε άφησα να μιλήσεις, να κάνεις τον πρόλογό σου.
1: Ωραία.
0: Μου τον στόλισε σε χριστουγεννιάτικο δέντρο και μόλις κάνω την ερώτηση. Γιατί αποχωρήσαν τα 363 άτομα.
1: Τι με διαφέρει εμένα γιατί αποχωρήσανε.
0: Ωραία, πες μου θέσεις. Ωραία, μισό λεπτό. Δεν κάνουμε διάλογο έτσι. Δεν γίνεται. Βασίλη, δεν έχεις μάθει να μιλάς.
1: Είναι ένα δίκο το κόμμα το καινούριο, το πρόεδρο του παραλογούμενου τώρα. Εγώ δεν έχω
0: διαφέρει. Μισό λεπτό. Σε παρακαλώ, Βασίλη.
1: Αυταρχικές συμπεριφορές. Είναι πολύ βαθιά δημοκρατικό κόμμα.
0: Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, για πες μου κάτι τώρα. Σε βγάζω στον αέρα για να πεις θέσεις και απόψεις. Όχι να μου το στολίζεις έναν κύριο τίποτα. Και να μου το παρασιάζεις ότι είναι κάτι.
1: Θεματολογία, ένα θέμα.
0: Ωραία, θέσεις. Να μου πεις θέσεις του Κασελάκη. Παιδεία.
1: Παιδεία.
0: Ναι.
1: Πανεπιστήμια. Πραγματικά δημοκρατικά πανεπιστήμια.
0: Όταν λες δημοκρατικά, τι εννοείς? Γιατί τα λένε μη δημοκρατικά.
1: Κοίταξε, αυτά τα χάλια των πανεπιστημίων να παίρνουν μέσα απ' έξω μασκοφόροι, να πλακούν καθηγητάς, να καίνε αεριμάς, το ξεχάσετε το.
0: Δεν έγινε πολλές φορές.
1: Λοιπόν, δεύτερον, στήριξη του Δημοσίου Πανεπιστημίου οπωσδήποτε. Παράλληλα όμως θα λειτουργούν και ιδιωτικά πανεπιστήμια, έτσι. Γιατί ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε χώρα δημοκρατίας και της ανοιχτής οικονομίας. Δεύτερον,
0: ναι,
1: θα στηριχθούν όλοι οι άποροι φοιτητές. Και φοιτητική εστία. Θα την πληρώνει το κράτος. Θα τρώνε τις φοιτητικές λέσχες.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αυτό σήμερα. Και το άγχος μια οικογένεια σπουδάσει ένα παιδί, θα το αναλάβει το κράτος. Ο πραγματικά αδύναμος οικονομικά δεν πρόκειται να πληρώσει μία πουθενά. Θα είναι δωρεάν, πραγματικά δωρεάν.
0: Αυτή είναι μια θέση.
1: Θα αναβαθμιστεί όλο λοιπόν το σύστημα της παιδείας. Από τα δημοτικά σχολεία μέχρι και τα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί να μην ηγείται της δημόσιας παιδείας το κράτος.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα όμως, όποιος ιδιώτης, σύμφωνα με τον νόμο φυσικά, και τις προδιαγράφεσαι έτσι. Δεν μπορώ να ανοίξω οποιοδήποτε θέλει σχολή, για να μπορεί, επειδή εγώ είμαι οικονομικά ευκατάστατος, να σύλλω το παιδί μου να σπουδάσει.
0: Το ότι υπάρχει, το ότι υπάρχει στο Σύνταγμα ένα άρθρο το οποίο δεν επιτρέπει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό το ξέρετε?
1: Εγώ ξέρω ότι το άρθρο αυτό έχει ανοίξει παράθυρο, γι' αυτό γίνανε και τα κολέγια και τα αυτά.
0: Παράνομο.
1: Αλλά επειδή γίνεται και αναθεώρηση συντάγματος πολύ τακτικά, λοιπόν ένα θέμα που θα μπει σίγουρα στην αναθεώρηση συντάγματος είναι και αυτό εδώ.
0: Το να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Να γίνουν και ιδιωτικά με προδιαγραφές και υπό τον έλεγχο του κράτους πάντα. Έτσι, όχι ανεξέλεκτα, δεν υπάρχουν ανεξέλεκτα πράγματα.
0: Δηλαδή, αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές, τις οικογένειες που είναι φτωχές, έτσι, να πληρώνουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό μου λες.
1: Δεν πληρώνει, με συγχωρείς, είπαμε ένα πραγματικά σύγχρονο δημόσιο πανεπιστήμιο, που θα πηγαίνουν εκεί πέρα οι απλοί πολίτες, έτσι να σπουδάζουν τα παιδιά τους, εφόσον κουβαλάνε και μυαλό. Και όσοι λοιπόν έχουν την οικονομική άνεση, μπορεί το κανακάρι τους να το πάνε όπως γίνεται και τώρα. Δηλαδή, τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό, νομίζω.
0: Αυτό έλεγε και εγώ. Αυτό ήδη
1: απλώς
0: το έχουμε.
1: Τώρα όμως το πανεπιστήμιο, το δημόσιο είναι εγκαταλειμμένο, έτσι. Το μιλάμε για φροντίδα, όπως και τα δημόσια νοσοκομεία. Όταν πάμε για την υγεία, μιλάμε για δημόσιο νοσοκομείο πραγματικά. Και όχι αυτή τη ξεφτύλα που ζούμε. Παράλληλα όμως με το δημόσιο νοσοκομείο θα είναι και το ιδιωτικό που υπάρχει τώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα δείξει φροντίδα, εδώ φαίνεται και αριστερή του τοποθέτηση του κόμματος αυτή. Βαθιά κοινωνική ευαισθησία έχει.
0: Έχει αριστερή νοοτροπία.
1: Φυσικά έχει αριστερή. Πώς είναι ότι είναι αριστερά εσείς. Άπλητους κερακέδιδες, πώς είναι εννοείται.
0: Όπα. Για πες μου εσύ πολλούς άπλητους κερακέδιδους αριστερούς.
1: Έτσι χαρακτηρίζουν οι άλλοι, κατάλαβα εγώ.
0: Ναι, αλλά το χρησιμοποίησες όμως.
1: Ναι, το χρησιμοποίησα διότι το σύνθημα αυτό τι θα πάμε την αριστερά, που είναι αυτοί οι άπλητοι και έτσι δεν λένε οι δεξιοί και οι άλλοι οι προκομμένοι πασόκηδες. Αυτό δεν λένε.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά όταν το χρησιμοποιείς και εσύ, Βασίλη, με συγχωρείς, πάνω απ' ότι εντάσσεσαι στην ίδια.
1: Επικαλούμε αυτό και να δεις πόσο υποτιμητικά αναφέρονται στην αριστερά. Έτσι, την πραγματική αριστερά μιλάω.
0: Του Κασελάκη είναι πραγματική αριστερά, οι άλλες είναι ψεύτικες.
1: Και το αριστερά, θέλεις, βάλτε με χαρακτηρισμούς όπως θέλεις. Εγώ δεν κολλάω και εγώ κοιτάω στην πολιτική του σκέψη και στο πολιτικό του πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν νομίζω
0: και δεν μου λες.
1: Για κάτσε. Για κάτσε. Μισό λεπτό.
0: Τι ανησυχείτε,
1: γιατί ανησυχείτε, μπορεί να πείτε.
0: Εγώ ανησυχώ. Εγώ δεν ξέρεις κάτι. Βασίλη, όπα. Δεν ανέχομαι προσβολές. Ανησυχούμε. Αυτό δεν το ξαναπεί, σε παρακαλώ. Έτσι, είμαι δημοσιογράφος. Οφείλω να σου κάνω τις ερωτήσεις.
1: Μην το προσωπείς.
0: Όταν μου λες με ανησυχείτε, τι σε μένα απευθύνεσαι.
1: Και εσύ μου δίνεις το λόγο. Και το βήμα να μιλήσω, έτσι.
0: Ναι, γιατί κοίταξε, το μήνυμα που έρχεται. Μισό λεπτό, το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Δεν γίνεται να μιλάς συνέχεια. Δεν γίνεται να μην σταματάς και να μην ακούς. Δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει διάλογο, δεν είμαστε καφενείο.
1: Δημοσιογραφία τώρα ή κάνουμε τίποτα άλλο.
0: Αυτό ρωτάω κι εγώ. Δημοσιογραφία κάνουμε και κάτι άλλο, να μιλάς μόνο εσύ. Δηλαδή, τι θα γίνει, εγώ φερέφωνο δικό σου. Συγγνώμη, ρε Βασίλη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε, ο Δημήτρης στέλνει και λέει: ο κόσμος ακούει και αναρωτιέται τι του έχει τάξει ο Κασελάκης και τον έχει ανεβάσει στα ουράνια. Δημήτρης.
1: Δεν πήραμε καταθέσει βιβλιάρια. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Βάλτε να βάζει και με τον κόσμο.
1: Αυτός ακούει, αυτός ο πολίτης ακούει και σου λέει αυτό.
0: Το μήνυμα έστειλε τώρα πριν 5 λεπτά.
1: Καταλαβες, είναι τέτοιο, έτσι έχουν μάθει.
0: Έτσι έχουν μάθει οι πολίτες.
1: Έτσι έχουν μάθει, ναι, γι' αυτό το χάνει.
0: Δηλαδή εσείς.
1: Ο
0: αριστερός Κασελάκης θα μας κάνει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Για πες μου σε ένα κράτος το οποίο. Γιατί δεν υπήρξε κράτος, σοσιαλιστικά υπήρξανε. Που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, μπορείς να μου πεις ένα. Μπορείς να μου πεις ένα κράτος που έχει αριστερή νοοτροπία και έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πού? Πού? Είναι αριστερή η Αγγλία.
1: Και στην Γερμανία έχει.
0: Η Γερμανία είναι αριστερή. Να τρελαθούμε τώρα.
1: Τι κολλάει το αριστερό, δεν καταλαβαίνω.
0: Μα μου λες ότι είναι αριστερός ο Κασελάκης. Και είμαι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να τρελαθούμε τώρα, δηλαδή. Η αριστερά, να ξέρει, συγνήσει αριστερά, τα έχει δημόσια. Όλα δημόσια. Έχει ΔΕΗ δημόσια, υγεία δημόσια, πανεπιστήμια δημόσια. Τα πάντα. Και αλλάζουμε δηλαδή.
1: Εξελίσσεται, δεν αλλάζει τίποτε.
0: Αλλάζουμε την αριστερά δηλαδή, την οτροπία τη αριστερά.
1: Γιατί σου λέω ότι
0: τα καλά και συμφέροντα, Βασίλη. Τα καλά και συμφέροντα δηλαδή.
1: Να, συμφέροντα. Τι συμφέροντα έχει όταν δίνει ευκαιρία σε άλλου να επιλέξουν τη ζωή του. Δηλαδή,
0: ποιο δίνει ευκαιρία. Στον εαυτό του δίνει ευκαιρία και σε αυτού αν εκλεγεί και τα λοιπά.
1: Το κράτο, Νίκο, έχει ένα ρόλο αποκλειστικό. Να διαμορφώσει του κανόνε του παιχνιδιού να μπορεί ο πολίτη να επιλέξει τη ζωή του, κατάλαβε.
0: Το κράτος.
1: Κατάλαβες ποιος είναι ο ρόλος του κράτους. Μου το έχεις καταλάβει και εσύ, λέει.
0: Το κράτος, το αριστερό.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα μπέλες δεν με ενδιαφέρουν εμένα.
0: Μα εσύ την έβαλες ότι είναι αριστερός ο Κασελάκης. Δεν το παγώ.
1: Αριστερής ιδεολογία σημαίνει κοινωνική ευαισθησία, το κατάλαβες.
0: Η κοινωνική ευαισθησία, ποια είναι η κοινωνική ευαισθησία. Να μην έχει ο πολίτης να σπουδάσει το παιδί του και πρέπει να πληρώνει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ευαισθησία.
1: Την υγεία του τζάπα, την παιδεία του τζάπα, το κατάλαβες.
0: Την παιδεία του
1: τζάπα. Αυτό σημαίνει κοινωνική ευαισθησία.
0: Η παιδεία του τζάμπα.
1: Βέβαια, τζάμπα. Τζάμπα, πάει στο δημόσιο σχολείο, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, να πληρώνει μία. Και μπορεί να αναπτύξει το μυαλό του, να προοδεύσει, να προκόψει. Και άλλοι που έχουν λεφτά, ας πάνε παραδίπλα που τα πληρώνουν χοντρά.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι γίνεται και στην υγεία. Δεν μπορεί το νοσοκομείο, σαν να μην έχει την άνεση γιατρών, να πήγαινε άλλο να κάνει τη δουλειά του και σου παραπέμπουν να πάνε να κάνει ακτινογραφία, στοιχείο και να πληρώσει 500 ή 600. Αυτό δεν είναι δημόσια υγεία. Αυτά λοιπόν το πρόγραμμα λοιπόν των Δημοκρατών. Και του κύριου Κασελάκη τα επιλύει. Θα πέσει με τα μούτρα.
0: Δηλαδή, τι θα κάνει και θα επιλύσει την υγεία.
1: Θα φορολογήσει αυτού που έχουν, του έχοντε και κατέχοντε πολύ, γιατί κάποτε ο Σιμίτης και δεν τολμάγανε για ψηφαλάκια, γιατί ήταν μέσα κόλπα όλοι. Το κατάλαβες αυτό και τα σεβόταν το δημόσιο χρήμα. Δεν το κατέκλεβε.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Να. Αυτό έγινε στη χώρα. Πήραν τα λεφτά της
0: δηλαδή,
1: χώρας.
0: Δηλαδή, θες να πεις, επειδή βρέθηκαν κάποια λαμόγια της πολιτικής που κλέβανε.
1: Κάποια λαμόγια βρίσκαν ένα υγιές άτομο, δείξε μου. Ποια λαμόγια μου λες.
0: Δεν υπάρχουν υγιείς.
1: Ποια λαμόγια, Νίκο, μου λες τώρα, με δουλεύει τώρα.
0: Τι σε δουλεύω, δηλαδή, όλοι είναι λαμόγια δηλαδή, για σένα. Γιατί προηγουμένως είπες άλλα, ότι υπάρχουν και έτοιμοι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στην πολιτική.
1: Υπάρχουν και έτοιμοι, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται σε προσφυγή αυτή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Δεν μπορεί να μου τα λες μια έτσι μια αλλιώς, Βασίλη.
1: Για χαρά τα λέω. Εγώ τα ελληνικά τα μιλάω πάρα πολύ καλά.
0: Μα είπες προηγουμένως ότι υπάρχουν έτοιμοι και άξιοι άνθρωποι μέσα στην πολιτική. Λέω, αλλά τώρα μόλις είπα λαμόγια, μου λες ότι είναι όλοι λαμόγια.
1: Κατάλαβες, τους σβήνουν. Γιατί δεν έχουν τη δύναμη. Όλα είναι μπλοκαρισμένα, το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, για πες μου για λίγο για την εξωτερική πολιτική, ΝΑΤΟ, ιστορίες κτλ. Πώς τα βλέπει το κόμμα
1: Δημοκράτης. Είναι ξεκάθαρος ο κύριος Κασελάκης. Για μη λέω ο κύριος Κασελάκης δεν είναι δικό του κόμμα, το κόμμα είναι του λαού. Έτσι, ότι είναι η ώρα, άργησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να απεμπλακεί από τους εναγκαλισμούς του ΝΑΤΟ του παλιού που ξέραμε και να αποκτήσει λοιπόν οντότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κάνει το δικό της σύνταγμα, να αποκτήσει το δικό της στρατό και το καθεξής. Είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης. Ας το πω έτσι πιο απλά να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Δηλαδή είναι υπέρ, να το καταλάβω γιατί δεν το πολύ κατάλαβα. Είναι υπέρ...
1: Το κατάλαβες.
0: Όχι, υπάρχει και κόσμος να το καταλάβει.
1: Ναι, το κατάλαβε ο κόσμος, το κατάλαβε.
0: Να μην το ρωτήσω δηλαδή πάλι. Να μην
1: ρώτα,
0: να,
1: ό,τι θέλεις ρωτά.
0: Δεν με αφήνεις.
1: Λοιπόν, εγώ δεν σε αφήνω.
0: Εφού μου λες το κατάλαβες.
1: Λοιπόν, είμαι ξεκάθαρος, είπα.
0: Λοιπόν, δηλαδή να φύγουμε από το ΝΑΤΟ, λες. Έτσι αυτό είπες.
1: Να φύγουμε, ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει συνταγματικό της για να γίνει οντότητα πραγματικά μεγάλης δύναμης.
0: Συνταγματικό της η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το κάνουμε.
1: Δεν έπρεπε να κάνει το Σύνταγμα της. Δεν έχει μια προσπάθεια πριν 25 χρόνια.
0: Θα βγει ο ουρά.
1: Τα κράτη, ήρθε η ώρα λοιπόν. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προχωρήσει πραγματικά σαν μια μεγάλη οντότητα επάνω στον πλανήτη αυτόν. Πρέπει να αποκτήσει Σύνταγμα, να αποκτήσει δικιά της εξωτερική πολιτική. Να έχει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρώτη στα κράτη, να είναι πολιτείες, θα το πω έτσι, καταναλογικά, κατά έναν ανάλογο τρόπο με την Αμερική.
0: Ναι.
1: Και να είναι λοιπόν συνομιλητής επίσης όρης με τον Κινέζο, με τον Ρώσο κτλ.
0: Δηλαδή...
1: Και να είναι του Κλώσου και του Πάτσου η Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι απλώς ένα κοτσόρτσιμο οικονομικό. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνει το μεγάλο βήμα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτή και θα το κάνει ο Κασελάκης αυτό. Λοιπόν, θα το υποβάλει. Όπα. Θα το υποβάλει ο Κασελάκης αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι οι ερωτήσεις είναι αυτές που μου κάνεις τώρα.
0: Τι να ρωτήσω, όταν μου λες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει.
1: Αν μιλάς τώρα με κάνα τη γειτονιά, σταμάτη τη ζωή τώρα. Μιλάμε σοβαρά τώρα ή μιλάμε τώρα που κάνει μια κουβέντα τώρα.
0: Κάτσε, συγγνώμη.
1: Είναι ερώτηση που κάνει σε μένα στο επίπεδο μου τώρα, σοβαρά λογίστερα.
0: Τι επίπεδο έχετε, κύριε.
1: Ο Κασελάκης θα αλλάξει. Δεν είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν έχει να με το λόγο της μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, και
1: δεν μπορεί να κάνει να με.
0: Και σε ρωτάω πολύ απλά δηλαδή.
1: Να μπορέσει να γίνουν κάποια πράγματα.
0: Μα θα με τρελάνεις τώρα. Σε ρωτάω πάρα πολύ απλά.
1: Τι ερώτηση είναι αυτή που κάνει.
0: Μα δεν σταματάς και καθόλου. Δεν κατάλαβα τι έχεις πάθει.
1: Λοιπόν, ανέβαλε το επίπεδο των ερωτήσεων σου γιατί ο συνομιλητής.
0: Ωραία, πες μου λοιπόν, ωραία. Σε πάω στο προηγούμενο.
1: Έχουμε το ίδιο μυαλό δηλαδή. Που κατάλαβες.
0: Ναι, δεν έχουμε. Εγώ είμαι βλάκας και εσείς είστε οι έξυπνοι δημοκράτες.
1: Άλλο πονηρό και άλλο βλάκας.
0: Δηλαδή είναι εκ του πονηρού οι ερωτήσεις μου.
1: Τώρα η ερώτηση αυτή.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, 363 που φύγανε. Συγγνώμη. Δηλαδή, μισό λεπτό.
1: Τι είναι.
0: Δεν σταμάτας καθόλου. Δεν μπορεί να συζητήσεις. Δυστυχώς δεν έχεις την ευαισία του διαλόγου. Θες να μιλάς πάνω στον άλλον.
1: Δεν έχω ευαισία του διαλόγου, που πετάς τις κουβέντες τώρα.
0: Αφού συνέδεσαι. Ευτυχώς που σε ακούγε και ο κόσμος. Δηλαδή,
1: η Ελλάδα είναι κοντοπατσινάδα.
0: Λοιπόν.
1: Η Ελλάδα είναι πρωτοκράτη των Ηνωμένων Πολιτειών, να το καταλάβω. Έτσι θεωρείς την Ελλάδα, εσύ.
0: Εγώ είπα για την Ελλάδα από τίποτα.
1: Νίκο.
0: Μα τι μου λες τώρα.
1: Έκανες μια ερώτηση αν ο Κασελάκης μπορεί να αλλάξει.
0: Όχι, δεν θα μου υποβάλεις ερωτήσεις. Συγγνώμη, κανένας δεν θα μου υποβάλει ερωτήσεις. Έτσι, οι στημένες ερωτήσεις αλλού. Σε άλλα ραδιόφωνα και εκεί που ξέρετε.
1: Εγώ νομίζω αντικείς στον εαυτό σου.
0: Καλά κάνω.
1: Το επίπεδο να ερωτήσεις σου.
0: Λοιπόν.
1: Έτσι, και άκουσε μια φορά εμένα τον παλιό. Εντάξει, εγώ κατάω πένα 10 χρόνια, 20 χρόνια πένα έχω.
0: Εσύ, Βασίλη, ξεκίνησες από το λαός, πήγες στη Νέα Δημοκρατία, πήρες βόλτα όλα τα κόμματα και μου κατέληξε ο Κασελάκη. Θα μας τρελάνεις τώρα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Τι.
1: Εγώ έκανα ένα επάγγελμα, θέλω να με ακούσεις τώρα.
0: Συνέχισε.
1: Εγώ έκανα ένα επάγγελμα, φόραγα στολή. Και... Εγώ με την πολιτική δεν είχα σχέση και έφυγα 44 ετών από την πολιτική.
0: Ναι.
1: Ανήκα στο δεξιό χώρο το γνωστό. Στη Νέα Δημοκρατία.
0: Στο λαός πήγες.
1: Στη Νέα Δημοκρατία σου λέω. Το καταλαβες.
0: Δεν πήγες στο λαός.
1: Νέα Δημοκρατία μιλάω. Ήμουν πολιτευτής της.
0: Ναι. Και...
1: Όταν εγώ μπήκα μέσα και είδα ότι αυτό που πίστευα, παιδιώθεν, ότι μιλάμε για άλλα πράγματα. Είχα το θάρρος λοιπόν να στείλω επιστολή στον αρχηγό μου τότε, τον Κώστα τον Καραμαλή, και να του πω: έλα μαζί με τις συμμορίες του, και έφυγα από το χώρο αυτόν. Στην πορεία λοιπόν είδα η χώρα πως πήγε, να στηρίξω Τσίπρα, μπας και φύγουμε από τον Βούρκο. Στην πορεία λοιπόν είδα η χώρα πως πήγε, να στηρίξω Τσίπρα, μπας και φύγουμε από τον Βούρκο.

0: Okay.
1: Αυτή λοιπόν, τη διαφορά μας.
0: Ναι, έχουμε μεγάλη διαφορά.
1: Άρα λοιπόν, οι ιδεολογίες σύμφωνα με την εποχή αλλάζουν, συμπληρώνονται.
0: Για σένα δεν...
1: βγαίνει κάτι καινούριο, το καταλάβες.
0: Αυτό,
1: εγώ δεν είμαι πολίτης είμαι. Και δεν είμαι βολεμένος. Ούτε έχω ανάγκη από κανένα κερατά.
0: Καλά, άμα σταματήσεις κάποια στιγμή να μιλάς συνέχεια και να είναι σε βολεμένος. Εσύ ξεκίνησες πρώτος.
1: Δεν είναι δημοσιογραφία αυτή τώρα που κάνουμε τώρα, έτσι.
0: Α, δεν είναι, όχι. Αφού δεν σταματάς να μιλάς και καθόλου, να σου κάνω μια ερώτηση και να απαντήσεις εσύ.
1: Θες
0: να περάσεις.
1: Δεν κινείται μετά από το κασελάκι, μη φοβάσαι.
0: Δεν σταματάς. Δεν σταματάς. Λοιπόν, δηλαδή δια των χρονών.
1: Όταν τώρα ένα πολίτη και σου λέει ότι.
0: Ας ακούει ο κόσμος.
1: Καταλαβαίνει το γιατί ξεφτύλα μιλάμε πολίτη τώρα. Το καταλαβαίνει και τον ανέχεσαι. Και τον επιτρέπεις να μιλάει για κουβέντα με μένα που με ξέρει. Είμαι σοβαρή τώρα.
0: Βασίλη, ξέρει κάτι.
1: Ο κόσμο εγώ... τα γραμμάζαμε ο γύφτουλα. Βγαίνει και πετάει τι κουβέντε αυτέ.
0: Α, βρίζει και τον κόσμο τώρα.
1: Να κοιτάξω ποιοι του έχουν κατασπαράξει και κάναν πολλές.
0: Βρίζει και τον κόσμο.
1: Με κεραμίδια.
0: Βρίζει και τον κόσμο τώρα.
1: Το πρόσχυλα να με το κατάλαβε.
0: Αυτά είναι κοπρόσκυλα.
1: Δηλαδή, δεν
0: δηλαδή
1: μένω,
0: όσοι δεν συμφωνούν δηλαδή μαζί σου είναι κοπρόσκυλα.
1: Έχουν ψωμί 3 στο εξωτερικό και απολαμβάνουν κάτι σοβαρά. Και μου λε εμένα ο Κασελάκη έδωσε λεφτά και, με, και το επιτρέπει να μιλάει έτσι και δεν προστατεύει.
0: Τι να προστατέψω.
1: Εσύ,
0: να σε προστατέψω όταν έχει δίκιο ο πολίτη. Όταν έχει δίκιο ο πολίτη, να προστατέψω εσένα. Γιατί είμαι του κόμματο Κασελάκη, νομίζω. Όπα, όπα, σε παρακαλώ.
1: Στα γραφεία των βουλευτών για ένα κομμάτι ψωμί και πουλιώνται με ένα πας των 20 ευρώ.
0: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν, όταν ξέρεις κάτι, Βασίλη, εσύ νομίζω την ιδεολογία την έχεις κάνει κουρέλι. Δηλαδή,
1: για ιδεολογία, ρε φίλε, ένας ανθρώπινος. Για πολιτικούς μιλάμε, έτσι, πρόσφυγε για πολιτικούς. Ο πολιτικός απευθύνεται στο λαό με ένα πρόγραμμα
0: ναι.
1: Αναλυτικό το πώς θα πορευτεί η οικονομία του, η υγεία του, η παιδεία του. Τα υπόλοιπες ταμπέλες δεν με ενδιαφέρουν εμένα, το κατάλαβες. Και μάλιστα είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή.
0: Και επειδή είμαστε, τι πάνε πει αυτό, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε.
1: Άλλο, λέω, άλλα λες εσύ τώρα.
0: Και επειδή είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να γίνει. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να γίνει.
1: Είμαι η Ευρωπαϊκή Ένωση, με κοινωνικά προγράμματα υπέρ του πολίτη, τη ελευθερία σου, τη ισότητα.
0: Ναι, για κοίτα τι.
1: Αυτά πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα αποδεχτήκαμε και εμείς.
0: Κρίμα που ασχολείσαι χρόνια με την πολιτική, γιατί δεν ξέρεις τίποτα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ξέρεις, ας πούμε, και τα λόμπι που υπάρχουν μέσα κτλ.
1: Δεν είμαστε διπλωματικό σώμα 2 χρόνια στις Βρυξέλλες. Εμένα να μου πεις τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
0: έλατε, έλατε,
1: τι είναι μόνο
0: έλατε.
1: Να παίρνουμε λεφτά και να τα κλέβουμε.
0: Έλατε.
1: Για να κάνουμε τα οπεκεπέρα με τις βρωμίες αυτές των λοποδητών.
0: Ναι, αλλά δεν μου απάντησες τίποτα σε αυτά που σε ρώτησα. Κάνεις ένα μονοδιάλογο κάνεις. Δεν αφήνεις τον άλλο να μιλήσει. Δεν σέβεσαι καν τον ακροατές αυτή τη στιγμή.
1: Χάλασα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια και μην ξαναβγαίνεις στους καλασμένους. Γεια σου. Τι να σου πω.
1: Όλοι οι συνομιλητές σου δεν είναι οι ίδιοι.
0: Γιατί πρέπει να κάνω δηλαδή, να βγάλω το καπέλο δηλαδή σε εγώ, σε όλους σας βλέπω.
1: Ο Κασελάκης είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Να ανοίξει τα μάτια του, να πάει να ψαχθεί, να μάθει ποιος είναι. Να πει στα διαδίκτυα.
0: Βασίλη, δεν έχεις το δικαίωμα.
1: Τα προγράμματα όλα.
0: Να σου πω κάτι, δεν έχεις το
1: δικαίωμα.
0: Μα θα σταματήσεις καθόλου, αδερφέ μου. Δεν πάμε καλά εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν,
1: δεν πάμε καλά.
0: Γιατί πρώτον δεν σέβεσαι τους ακροατές. Δεύτερον, βρίζεις τους ακροατές που θέτουν μια ερώτηση και διαπιστώνουν αυτό το οποίο κάνεις.
1: Όχι ακροατές,
0: και εσύ τους βρίζεις.
1: Μιλάω για το άτομο το συγκεκριμένο.
0: Ένα άτομο, έχω και άλλα μηνύματα. Θες να σου αρχίσω να σου λέω.
1: Δεν
0: θα σ' αρέσει. Δεν θα σ' αρέσει.
1: Γιατί είναι πολύ προσβλητικό.
0: Τι είναι προσβλητικό.
1: Πάρα πολύ προσβλητικό όταν πείτε υπονοούμενα. Τι υπονοούμενα. Αν τα πήρα ή όχι, στο παραλογό μου τώρα.
0: Ποιος είπε ότι τα πήρες.
1: Στο παραλογό μου τώρα.
0: Όπα, ποιος το είπε αυτό.
1: Έτσι, πώς θα πήρα από τον Κασελάκη και μιλάει έτσι.
0: Που είπε. Ναι, εντάξει, αναρωτιέται ο άνθρωπος.
1: Σε εκείνον απαντώ.
0: Αναρωτιέται ο άνθρωπος.
1: Γιατί
0: όταν βγαίνεις. Όταν βγαίνεις και στολίζεις κάποιον από πάνω μέχρι κάτω, τον καλύτερο.
1: Εντάξει, επειδή έχουμε μια πορεία ζωή.
0: Βασίλη, τα ίδια έλεγες για το. Συγγνώμη, τα ίδια έλεγες για το λαός, τα έλεγες όταν ήσουν στην Δημοκρατία. Τα ίδια έλεγες όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια λες τώρα που είσαι στον Κασελάκη. Εντάξει.
1: Δεν δικαιώμα μου να πάω που θέλω να πάρω άδεια από κανένα.
0: Είπε κανείς να μην πας. Εγώ λέω τι έλεγε. Εγώ λέω τι έλεγες. Γιατί είχαμε
1: τύχει. Είχαμε τύχει. Σου λέω. Πολιτικές που δεν με αγγίζουν και δεν αγγίζουν το καλό της χώρας δεν με ενδιαφέρουν, το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, καλά. Εντάξει. Λοιπόν, πάντως.
1: Πήγα σ' άλλα, βολεύτηκα τίποτα, βολεύτηκα ένα παιδί μου. Πήρα κάτι μισθό, μετά εσκάζ με πότισε.
0: Μα δεν εκλέχτηκε.

0: Κάπου, άμα εκλεγόσουν, να το συζητούσαμε κι αυτό.
1: Τι να εκλεγώ, ρε. Ο κόσμος δεν εκλέγει αυτούς που πρέπει να εκλέξει. Τα άλλα θέλανε.
0: Άμα του λες τέτοια πράγματα.
1: Εγώ, εσύ δεν έχεις εμπειρίες τέτοιες.
0: Δεν έχω, όχι, όχι. Τώρα, μανιτάρι, ξαφνικά βρέθηκαν.
1: Αν λοιπόν, δεν είναι κοντά με το να ανοίξει πληγές τώρα.
0: Έγινε, Βασίλη. Λοιπόν, πάντως σε ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε. Να σε καλά.
1: Πάντα εγώ σε ευχαριστώ, αλλά δεν περίμενα να το. Βαριές κουβέντες άκουσα και δεν μ' αρέσει καθόλου. Έτσι, δεν.
0: Γιατί είναι ψέματα ότι 363 πήγαν από
1: όταν
0: το Κασελάκι.
1: Έναν άνθρωπο δεν μπορεί να το. Να, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω άλλα γιατί. Αυτό είμαι, εν πάση περιπτώσει. Έτσι μιλάω, έτσι κάνω. Υπολογώ απευθεία για συγκεκριμένο άτομο και άσχησε του ακροατέ.
0: Καθένας...
1: Μιλάω για συγκεκριμένο άτομο. Έτσι, που άφησε υπονοούμενα που λες περί αυτού. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν ξέρει ποιος είναι ο απέναντι και τον ακούει, έκανε να τον βουλώσει, να σκάσει. Να το σκάσει.
0: Λοιπόν,
1: να κάνει σκασμό.
0: Τέλος πάντων. Βασίλη.
1: Έτσι είναι, Νικό μου, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Έγινε. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, μιλήσαμε με τον κύριο Βασίλη Παυλίδη από το κόμμα Δημοκράτες του Κασελάκη. Ναι, ακούσατε τώρα εσείς, δεν ξέρω αν βγάλατε νόημα και συμπέρασμα. Εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί και κάποια στιγμή με την αίσθηση της φωνής μου, γιατί άμα ακούω τα παράλογα δεν μπορώ έτσι να σταθώ. Εντάξει, πρέπει να στεκόμαστε, βλέπετε. Τσάμπα χρόνο μου στέλνει. Εντάξει, τσάμπα χρόνο. Δεν ξέρω, έτσι θεωρώ. Εγώ έβγαλα γιατί όταν τον είχα βγάλει και είστε μάρτυρες την προηγούμενη φορά που ήταν στην Αγγλία ο κ. Παυλίδης, να μου λέει βγάλε με όταν έρθω στη ΣΑΜΟ να συζητήσουμε το πρόγραμμα. Εγώ αυτό το οποίο άκουσα είναι ένας στολισμός, λόγια, χωρίς την ουσία. Και μάλιστα και έναν προσδιορισμό, γιατί εδώ πέρα χάνουμε, ο καθένας έχει δικαίωμα να ανήκει και να πιστεύει ότι θέλει. Εγώ αυτό θεωρώ. Όταν όμως αλλοιώνουμε τις έννοιες, π.χ. αριστερά, και σου λέει ότι ιδιωτικά πανεπιστήμια, αυτό δεν συνάδει. Σε ποιο κράτος? Και μου είπε την Αγγλία. Εντάξει, οκ. Okay. Ή την Γερμανία. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι την διάσταση απόψεων και μάλιστα στις ερωτήσεις οι οποίες πιστεύω είναι απλές. Και σαν ένα απλό άνθρωπο να πιάσω εκεί πέρα και να το ρωτήσω, θα μου απαντήσει 5 πράγματα. Πιστεύω αυτό ή εκείνο. Όχι όμως να καλύπτουμε με ένα μανδύα ο οποίος δεν υπάρχει αόρατο της αριστεράς. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πει η Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Άλλαξε τώρα από η Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Γιατί είχα σκοπό να το ρωτήσω, αλλά δεν μ' άφησε. Έχει πει ο Κασελάκης ότι η Συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι ιερή. Ποιος αριστερός το λέει αυτό? Βλέπετε κανέναν? Έχετε ακούσει κάποιον? Ακόμη και κόμματα τα οποία παραλλάζουν της αριστεράς δεν το πιστεύουν. Τέλος πάντων, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξίδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
7: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
8: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
5: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaro's. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730-92113.
11: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. να σκάσουν όλες.
12: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβα Σισάμου.
11: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

με την προηγούμενη συζήτηση. Τώρα τι να λέω. Εντάξει, ασχολούμαστε με κάποια πράγματα τα οποία... Όταν υπάρχει αποδόμηση δημοσιογραφίας και σου λέει αυτό δεν είναι δημοσιογραφία, δηλαδή δεν του βάζεις ερωτήσεις που αρέσκεται και χαϊδεύουν τα φτάκια τους, τότε η δημοσιογραφία αυτή δεν είναι καλή. Τι μου θυμίζει? Θυμίζει λίγο τη Νέα Δημοκρατία, αυτή την οτροπία που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Καλή δικαιοσύνη, κακή δικαιοσύνη, κάπως έτσι.

0: Γιατί ο Δημήτρης λέει να το ξαναπώ το μήνυμα, λέει αυτό. Και πάλι λέει, συνεχίζει να αναρωτιέται ο Δημήτρης τι του έχει κοιτάξει ο Κασελάκης. Δημήτρη, τίποτα δεν το κοιτάξει. Να σου το πω εγώ. Απλώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονται να πηδάνε από τον ακόμα στ' άλλο. Μήπως και κάτι, ξέρω εγώ, δουν μια προσωπική ανάταση. Ξέρω εγώ τώρα πώς να το πω. Μην πάμε τι έχει τάξει, τι θα πάρει κτλ. Άλλωστε το κόμμα Κασελάκη, ναι, ήταν αλήθεια. Δεν νομίζω να θα είναι τόσο χαμηλά τα ποσοστά του. Τόσο χαμηλά. Εδώ έχουν φύγει άπαντες. Έχουν φύγει. Έτσι, και μάλιστα με σοβαρότερες καταγγελίες κτλ. Κτλ. Και εντάξει, αρκετά με αυτή την πανελίτσα της αριστεράς. Γιατί, για προσέξτε λιγάκι. Δεν είναι, εδώ έχουμε ΠΑΣΟΚ σοσιαλιστικό αριστερό δηλαδή. Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ αριστερός δηλαδή. Νέα αριστερά, και αυτή είναι νέα, αλλά αριστερό δηλαδή. Ποιον άλλον έχουμε. Και ο Τσίπρας κάπως έτσι, και το αριστερό θα μας βγει τώρα. Δηλαδή, τι βλέπετε εκεί τα κόμματα, ότι η αριστερά έχει φαγητό και θα μπορείτε, ας πούμε, να βουτήξετε αυτούς που έχουν την ιδεολογία της αριστεράς. Να τους βουτήξετε και να τους βάλετε στο δικό σας μαντρί. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αδίκως προσπαθείτε. Αδίκως. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος ψάχνεται, ο πολίτης, ξέρει τι σημαίνει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι βαθιά βουτυγμένος μέσα σε μια ιδεολογική κατάσταση, αλλά καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά τι πρεσβεύει ο καθένας. Έτσι. Και αυτές οι αλλοιώσεις του τύπου, κάτι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα και κάτι άλλο παίζεται εδώ πέρα. Μιλάω για το κόμμα του Κασελάκη, το Δημοκράτες. Μ' αρέσει και η ονομασία του. Δημοκράτες, σου λέει. Εντάξει, όποιος τσίμπησε, τσίμπησε. Αλλά τόσα στελέχη που έχουν φύγει, το τελευταίο διάστημα έχουν φύγει 363 άτομα. Και μάλιστα υπήρξαν και καταγγελίες από άτομα επώνυμες, όχι έτσι, δεν φεύγουν έτσι. Καταγγελίες όπου, ας πούμε, η Κυριακή Μάλαμα αποχώρησε, λέει, από το κίνημα Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 25 με αιχμές κατά της ηγεσίας, ενώ είχαν προηγηθεί ή ακολούθησαν, λέει, και άλλες κινήσεις βουλευτών στελεχών που έδειξαν ότι το πρόβλημα δεν ήταν απλώς μερικά δυσαρεστημένα μέλη. Υπήρξε ανθρώπων από το επικοινωνικό περιβάλλον του Κασελάκη και μάλιστα τον Απρίλιο του 26. Για την αποχώρηση του Μπάμπη Παπαδάκη, στενού συνεργάτη του στα θέματα τύπου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, και σημείωσε τα Χριστούγεννα είχε φύγει και η Ευγενία Κουντούρη από το γραφείο τύπου. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Για να υπάρχει αυτό, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά εκεί πέρα. Αλλιώς θα παρουσιάσουν. Για μένα ο Κασελάκης είναι απολιτικ. Και ουσιαστικά δεν έχει επίπεδο κοινωνικής αντίληψης. Δεν έχει. Πέρα από το ότι είναι και ανιστόρητος. Έτσι έχει φανεί σε κάποιες δηλώσεις. Και αυτός είχε πει για τουρκική μειονότητα, μετά τα μάζευε, τα μάσαγε. Εντάξει, τέτοιοι τύποι τι να τους κάνεις στην πολιτική ζωή. Αρκετές γλάστρες έχουμε. Δεν θέλουμε άλλες. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Γιατί έχουμε πολλά θέματα. Το ρεζίλι πάντως εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζεται κανονικά, γιατί έχουμε τον κύριο Χρήστο Ράμο. Ο κύριος Χρήστος Ράμος προέδρευε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μίλησε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν πιστεύω να βγουν τώρα νεοδημοκράτες να βγουν και να πούν ότι δυσφημίζουν τη χώρα προς τα έξω, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει, έτσι, όλες αυτές τις ιστορίες να ψάχνει, να βρει και το τι ακριβώς γίνεται. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ράμο τι είπε στην ομιλία εκεί στο Σώμα των Ευρωβουλευτών.
1: Τώρα για τη δικαιοσύνη, που είναι και ο πιο ευαίσθητος τομέας ενός κράτους δικαίου, θέλω να πω ότι η δικαστική εξουσία και η απονομή της δικαιοσύνης τελευταία και κυρίως μετά την γνωμοδότηση του εισαγγελέα του ΡΙΠΑΟΥ του κυρίου Τζαβέλα, έχει δημιουργήσει μια εικόνα προς την κοινωνία, προς τον νομικό κόσμο, ότι δεν ενδιαφέρεται για την αποκάλυψη των υποθέσεων όταν αυτές αγγίζουν ισχυρά πρόσωπα, ανθρώπους της πολιτικής εξουσίας ή όταν αφορούν την κοινή γνώμη και τίθεται και πάλι θέμα εμπλοκής προσώπων τα οποία είναι υπεύθυνα ή θέματα διαφθοράς ισχυρών προσώπων. Αναφέρομαι στις υποκλοπές, αναφέρομαι στα Τέμπη και αναφέρομαι βεβαίως και στις αγροτικές επιδοτήσεις, αυτό που αποκαλούμε σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ πέρα οι ευθύνες δεν είναι μόνο της δικαιοσύνης, δεν είναι μόνο της δικαστικής εξουσίας, διότι βλέπουμε ότι και η Βουλή, ο Σάκης ασκεί ανακριτικά καθήκοντα, καθήκοντα προανάκρισης, ποινικής προανάκρισης και άσκησης δίωξης, αρνείται να προχωρήσει σε βάθος και χρησιμοποιεί εργαλειακά αυτές τις διατάξεις του συντάγματος, τις χρησιμοποιεί με τρόπο που να χάνουν την ουσία τους. Αναφέρομαι εδώ στον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 86 του συντάγματος, το οποίο όπως γνωρίζετε όλοι αναθέτει την ποινική δίωξη των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στη Βουλή. Εκεί πέρα κυριαρχεί η εικόνα ότι οι μέτεροι προστατεύονται.
0: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Δράμος στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και εδώ λοιπόν έχουμε και μια νέα βόμβα που πέφτει και είναι η συνέχεια του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μιλάμε για 40 εκατομμύρια ευρώ που αναφέρονται ως κομπίνες και έχει γίνει και ήδη μπλοκ σε 40.000 αφημί. Τι έχει γίνει ρε παιδιά, τι έχει γίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, μιλάμε για ότι πήγαν πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ στα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, αντί λέει στους παραγωγούς. Έσυσαν κομπίνες με τα επιδοτούμενα προγράμματα που παρέχουν κίνητρα και ενισχύσεις στους παραγωγούς προκειμένου λέει να εφαρμόσουν γεωργικές πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον. Και υπάρχει και το έγγραφο της κυρίας Τιχεροπούλου του 2023 που τότε έδειχνε υπέρβαση προϋπολογισμού κατά 178 λέει τις 100, η μάσα της μάσας. Λοιπόν, και 40 κέντρα υποδοχής δηλώσεων είχαν μετατραπεί σε βιομηχανία λέει πλαστών δικαιολογητικών για να αποσπούν παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έρχεται και αυτό, και αυτό, έτσι, για να καταλαβαίνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι φαίνεται θα είναι εκεί τα φόπλακα της Νέας Δημοκρατίας. Θα μου πείτε έχουμε κι άλλα. Για να δούμε, αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις πάντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Σαλμά που εδώ μιλάει καθαρά για νοθεία εκλογών μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Θεωρώ ότι όλο αυτό ήταν από, κεντρικά από το Μαξίμου. Δεν πήγαιναν οι υπουργοί να μαζεύουν ψήφους για να λιώσουν το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κρήτη, γιατί περί αυτού μιλάμε. Μιλάμε για ανώθευση του εκλογικού αποτελέσματος στην Κρήτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά γι' αυτό μιλάμε. Χρησιμοποιήθηκε το κράτος και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να λιωθεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Νομίζετε ότι το κάναν μόνοι τους ο κάθε Αυγενάκης ή ο κάθε Βορύδης ή ο καθένας? Δηλαδή, ήταν εναγνία. Δεν ήταν εναγνία, διότι είδαμε και στις φωτογραφίες ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πρωτοστάτησαν είχαν στενή σχέση με τον Πρωθυπουργό και αν ήταν εναγνία, σημαίνει επικινδυνότητα στη διακυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Τα λέει ο κύριος Σαλμάς. Εντάξει. Για να δούμε, είχαμε και μια έτσι στιχομηθεία, θα έλεγα, του κυρίου Τριανταφυλόπουλου σε κάτι ερωτήσεις που του έκανε, ξέρετε, του γνωστού δημοσιογράφου, για το τι πρόκειται να γίνει μετεκλογικά. Έτσι, ποια κόμματα θα πάνε αγκαζέ για κυβέρνηση. Για πάμε.
3: Ποιος θα πιστεύεις ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί με ποιον?
4: Κοίταξε, το μόνο σίγουρο είναι ότι μαζί με τον Κυριάκο θα προστρέξει το Πασόκ, Ανδρουλάκης.
3: Το μόνο σίγουρο? Γιατί το λες τόσο κατηγορηματικά αυτό? Ο Ανδρουλάκης το έχει διαψεύσει σε 500 δηλώσεις του.
4: Αλλά αφήστε τι κάνει και τι διαψεύει. Θα δείτε όταν βγουν τα αποτελέσματα της κάλπης, θα δείτε ποιοι θα σπεύσουν. Αυτό πιστεύω. Ο άλλος είναι ο Βελόπουλος με τον Μητσοτάκη. Και αυτοί μπορούν να συμπράξουν μαζί, αλλά εξαρτάται από το ποστό της Νέας Δημοκρατίας.
3: Ένα σενάριο Πασόκ, Τσίπρα, Καριστιανού θα το βλέπεις.
4: Καριστιανού είναι δεξιά.
3: Τελικά έχουμε χάσει την μπάλα. Πού είναι η Καριστιανού? Οι μεν λένε ακροδεξιά, οι μεν λένε αριστερά.
4: Όχι. Την πρώτη συνέντευξη που μου έδωσε, άμα στη συνέντευξη που μου έδωσε, ήταν η πρώτη φορά που παραδέχτηκε ότι θα κάνει κάποιο κίνημα.
3: Μάλιστα.
4: Πολιτικό. Και συζητώντας μαζί της, εξέφρασε την δεξιά άποψή της περί πολιτικής. Τα δεξιά και θρησκευόμενη βαθύτατα.
3: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν, εντάξει, πιστεύει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος σχετικά με την επόμενη ημέρα των εκλογών, το ποιοι θα πάνε χέρι-χέρι, ναι, για να κυβερνήσουν αυτή τη χώρα. Βέβαια, οι δικαιολογίες και τα είναι γνωστά, εντάξει, κυβερνήσεις εθνικής σωτηρίας και παπάντζες διάφορες, έτσι απλώς για να ξαπατήσουν τον κόσμο, γιατί άλλα τους έλεγαν προεκλογικά, αλλά γίνονται μετεκλογικά. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό το έργο. Και ίσως είναι και μια σούπα η οποία ξαναζεσταθεί. Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα, γιατί δεν το έχω όλο τώρα αυτή τη στιγμή, είναι για τον Άδωνη, που τότε είχε φωνάξει, σας το κοπεί αυτό, έτσι, στο σπίτι του τις κάμερες για να δείξει τη μούχλα στις γωνίες. Ο άνθρωπος δεν είχε ούτε ένα σέντς για να το βάψει. Και αυτά, λέει, παθαίνουν οι έντιμοι πολιτικοί. Πάμε.
5: Είναι το 2000 αυτά και το χρωστάμε στον τράπεζα. Γιατί να πάρουμε και τη δόση. Το σπίτι, δυστυχώς για μένα, από την ώρα που μπήκα στην πολιτική, από το 2007, δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική, χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Αυτά τα είχε πει τότε, βέβαια. Αν δείτε όμως το πόθεν έσχεσαι τώρα, θα δείτε ότι και 16 σπιτάκια από το ένα σπιτάκι που είχε τότε. Το 11 είναι αυτή η συνέντευξη. Τα έχει κάνει 16. Εντάξει, γέννησε φαίνεται το σπίτι. Και τα αδιευκρίνιστα τα διάφορα, γιατί εδώ θα τον ακούσετε να μιλάει για το 1 εκατομμύριο που δεν δήλωσε στο ΕΣΚΕΣ ο Ανδρουλάκης, όχι στο πόθεν, στο ΕΣΚΕΣ για το 1 εκατομμύριο. Βγαίνει ο Άδωνης λοιπόν ως πασπαρτού επί πάντων όλων των υποθέσεων για να τον κατηγορήσει. Για πάμε.
5: Ανακοινώνω τα πόθεν ΕΣΚΕΣ και συντοπεί ο κύριος Ανδρουλάκης ότι κατά αυτόν έκανε ο λογιστής του λάθος.
6: Μάλιστα.
5: Και ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει σε κάποιο τραπεζικού λογαριασμού στις Βρυξέλλες. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης, συγγνώμη, ο λογιστής μου ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχω στους λογαριασμού στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Καθώς παρατήρησε πρώτη, light. Καλά, θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα και το 1 εκατομμύριο ευρώ το έχει στις Βρυξέλλες. Είσαι που είσαι εκατομμυριούχος. Είσαι πλούσιος, κ. Ανδρουλάκη, μπράβο, μεγάλο με χαρά σου. Το πλούτο σου που έχεις, λέει το κέρδος του πλούτου σου να τον έμεται ο Βέλγος, να μην τον έμεται ο συντομήτου στο Ηράκλειο και έλα να κυβερνήσεις. Απαράδεκτο για φέρελπη αρχηγό αντιπολίτευση τα λεφτά να τα στο Βέλγιο. Είπε ο κ. Ανδρουλάκης, παιδιά, έκανε λάθος ο λογιστής μου, συγγνώμη, τον διορθώνω αμέσως, έχασε την προθεσμία. Και λες εσύ γιατί μπορεί να γίνει λάθος.
6: Ναι, και θα πληρώσει, φαντάζομαι, το πρόστιμο που υπάρχει.
5: Δεν μου λες στα μάτια μου. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει καταθέσει πρόταση προκατακτικής επιτροπής κατά του κυρίου Λιβανού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι υπόθεση με τον Καραμαλή και τον Λιβανό στις Σέρες, επειδή ο λογιστής των 39 έκανε λάθος και έχασε την προθεσμία.
6: Σωστά.
5: Αυτό δεν το θεώρησε ο κ. Ανδρουλάκης κακούργημα?
6: Ήταν μαζικό.
5: Στην περίπτωση των παραγωγών στις Σέρες, το ότι ο λογιστής του έκανε λάθος γιατί είχε καρκίνο. Και δεν μπορούσε να πάει να καταθέσει προθεσμία. Και έχασε προθεσμία. Όχι, είχα τον Ανδρουλάκη, προθεσμία είχα.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης το διόρθωσε, βέβαια, από ό,τι έχω μάθει μετά. Αλλά το θέμα δεν είναι εδώ. Για προσέξτε λοιπόν. Δεν αναρωτιέται ο Άδωνης πού τα βρήκε ο Ανδρουλάκης. Όχι, εδώ δεν τον ενδιαφέρει καν. Τον ενδιαφέρει γιατί δεν τον δήλωσε και θέλει να καλύψει άλλους νεοδημοκράτες που και αυτοί ήταν στο ίδιο πλαίσιο. Ξέρετε γιατί δεν ρωτάει ο Ανδρουλάκης πού τα βρήκε? Γιατί κανένας από τους πολιτικούς αυτούς εδώ πάνω που φωνάζουν και κουνάνε και το δάχτυλό τους, μες στο πόθεν έσχες, το πόθεν είναι αόρατο, το έσχες τι έχω τώρα. Κανένας δεν γράφει ότι τα βρήκα από εκεί. Έτσι. Δηλαδή, ρε Άδωνη, αδιευκρίνηστε. γιατί περί αντιευκρινής του πρόκειται, γιατί δεν μας λες εσύ απέκτησες 16 ακίνητα, γιατί δεν μας λες και εσύ πού τα βρήκες, και να ρωτήσεις αν ήσουν έντιμος πολιτικός, όχι γιατί δεν τα δήλωσε ο Ανδρουλάκης, αλλά πού τα βρήκε και ο Ανδρουλάκης το 1 εκατομμύριο και σε πήρε ο πόνος αν τα έχει στην Ελλάδα, σε τράπεζα της Ελλάδος, μάλλον σε τράπεζες που βρίσκονται στην Ελλάδα, γιατί οι τράπεζες είναι ξένες, δεν είναι ελληνικές, το έχουμε ξαναπεί. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά να τα βάλεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γερμανία ή στην Ελλάδα, όταν και οι δύο τράπεζες ή της Γερμανίας ή της Ελλάδας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία καν να σκεφτεί να πει πού τα βρήκες. Γιατί? Γιατί αυτομάτως εγείρεται στο μυαλό του κάθε ανθρώπου που ακούει αυτό να πούν «Ρε Άδωνη, και εσύ πού τα βρήκες και έχεις 16 ακίνητα από εκεί που δεν είχες ούτε ένα σέντς να βάψεις το σπίτι σου και μιξόκλαιγες ότι θα σου το πάρει η τράπεζα γιατί δεν μπορείς να πληρώσεις τις δόσεις και είσαι και έντιμος πολιτικός». Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιο είναι το αφήγημα. Ότι όλοι αυτοί εδώ μας δουλεύουν κανονικότατα. Γιατί αν υπήρχε μια αξιοπρέπεια ή μια εντιμότητα σε όλα αυτά, η ερώτηση θα ήταν μία. Πού τα βρήκες? Καλά κάνεις και τα έχεις. Μπορεί να δούλεψες. Μπορεί και εσύ να ακολούθησες τον νόμο Κεραμαίος και να έκανες 13 ώρα. Εντάξει. Αλλά πες μας πού τα βρήκες, να ξέρει και ο υπόλοιπος κόσμος. Γιατί να μου φανερώνεις εμένα 1 εκατομμύριο ή 16 σπίτια ή οτιδήποτε άλλο, το μυαλό μου πάει κάπου αλλού, έτσι, όπως πηγαίνει και σε εσάς που με ακούτε. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Γεια σας.
7: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
8: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
10: Το κοριτσάκι του.
9: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Και τη φωλιά του.
9: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
10: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Κοτόπουλο σούβλας.
10: Κολοκυθολούλουδα.
9: Μεζέδες και αποστάγματα.
10: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
10: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
9: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
10: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
13: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
16: Με μειωμένη συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές στη σκιά των επεισοδίων σε Αριστοτέλειο και Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 6.000 λιγότερα άτομα ψήφισαν φέτος. Τα δικά τους αποτελέσματα έβγαλαν για μία ακόμη φορά οι φοιτητικές παρατάξεις.
17: Από σήμερα υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα διακοπών Χίος και Κύθυρα Pass. Τα κουπόνια 250 και 300 ευρώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις διαμονής, εστίασης και μεταφορών. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Αναλυτικά η διαδικασία.
16: Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες. Άλλες 2 καταγγελίες είχαν γίνει για την κατάστασή τους τους τελευταίους μήνες. Τι ισχυρίζεται η γιαγιά των ανήλικων?
17: Απόψε, ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision με τη συμμετοχή της Κύπρου. Η Αντιγόνη με το τραγούδι Τζάλα διεκδικεί μια θέση στον τελικό του Σαββάτου.
16: Στα αθλητικά, δεν κατάφερε ο Παναθηναϊκός να προκριθεί στο Final Four της Ευρωλίγκας. Έχασε στην Ισπανία με 81-64 από τη Βαλένθια, η οποία με 3-2 στις νίκες φράγισε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση της Αθήνας. Θα παίξει στον ημιτελικό με τη Real Madrid, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε.
17: Με 1-0 ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος 1-1 με την ΑΕΚ για την πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Την Κυριακή στην τελευταία αγωνιστική θα κριθεί η δεύτερη θέση ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
16: Και παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Άνεμοι μεταβλητοί έως 5 μποφόρ στους 27 βαθμούς. Ήθε μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 23 στη Θεσσαλονίκη. Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού παρατηρούνται τα σημαντικότερα προβλήματα στο λεκανοπέδιο Αττικής.
18: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών σε Ελαιώνας Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Ασπροπύργου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας. Στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλείου Κωνσταντίνου, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο των Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός Πατησίων. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος σε Άλυμο και Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στις Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη, στο λιμάνι του Πειραιά.
15: Το θέμα της ημέρας.
17: Να διατηρήσουν καλό κλίμα στις μεταξύ τους σχέσεις, επιχείρησαν ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Κινέζο ομολογό του κατά τη συνάντησή του στο Πεκίνο. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ έθιξαν το αγκάθι της Ταϊβάν, με τον δεύτερο να προειδοποιεί μάλιστα ότι θα μπορούσε να επέλθει σύγκρουση εάν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα. Την ανάγκη οι δύο χώρες να λειτουργούν ως εταίροι και όχι ως αντίπαλοι παρά τις διαφωνίες τους, κρατώντας ανοιχτό το διάβλο επικοινωνίας, επισήμανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, σε μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία εξαιτίας του ανοιχτού μετώπου με το Ιράν, έχει ιδιαίτερη σημασία, Θανάση Τσίτσα, και εύλογα στρέφει επάνω της το βλέμμα της παγκόσμιας κοινότητας.
19: Καλό μεσημέρι. Η σύνοδος πραγματοποιείται ένα χρόνο μετά τον σφοδρό εμπορικό πόλεμο του 2025 και τους αμοιβαίους δασμούς που προκάλεσαν παγκόσμιες αναταράξεις. Στις αναρτήριες δηλώσεις, ο Κινέζος πρώτος τόνισε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη, ενώ η σύγκρουση τα βλάπτει. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά την παγίδα του Θουκυβίδη, μια από τις πιο προσφυλείς του ακαδημαϊκές αναφορές, ρωτώντας ευθέως αν Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να την ξεπεράσουν και να δημιουργήσουν ένα νέο υπόδειγμα σχέσεων μεγάλων δυνάμεων. Ο Τραμπ από την πλευρά του χαρακτήρισε ως μεγάλο ηγέτη, δήλωσε ότι η σχέση των δύο χωρών θα είναι καλύτερη από ποτέ και απέφυγε αναφορές σε προηγούμενες διενέξεις. Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις πάνω από δύο ώρες συνομιλίων καλή συνάντηση, η προειδοποίηση του ΣΥ λειτουργήσε ως ομή υπενθύμηση ότι η Ταϊβάν, το αυτοδιοικούμενο νησί που διεκδικεί η Κίνα, παραμένει αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή. Αν ο χειρισμός είναι κακός, οι δύο χώρες θα συγκρουστούν και θα έρθουν σε σύραξη, οδηγώντας ολόκληρη τη σχέση ΗΠΑ και Κίνα σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κινέζος πρόεδρος. Πέρα από την Ταϊβάν, στο τραπέζι μπήκαν το εμπόριο, η Μέση Ανατολή, η Ουκρανία, η Κορεατική Χερσόνησο, χωρίς να γίνουν γνωστές λεπτομέρειες. Ο Τραμπ αναμενόταν να πιέσει το ΣΥ να συμβάλλει στο να πιστεί το Ιράν, ο πιο στενός εταίρος της Κίνας στη Μέση Ανατολή, να τερματίσει τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισραήλ στα τέλη του Φλεβάρι και βρίσκεται σε αδιέξοδο, καθώς και να βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Μια θέση που ο Τραμπ υπογράψει ξανά αυτήν την εβδομάδα, απειλώντας με επανάληψη στρατιωτικών πληγμάτων. Διπλωματικοί αναλυτές αποτιμούν τη σύνοδο ως ευκαιρία διατήρησης μιας εύθραυστης σταθερότητας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Η σκληρή γλώσσα του ΣΥ για την Ταϊβάν θεωρήθηκε ένδειξη ότι το Πεκίνο επιδιώκει συνεργασία αλλά διατηρεί αυστηρές κόκκινες γραμμές, ενώ η εστίαση του Τραμπ στις επιχειρηματικές συμφωνίες ερμηνεύεται ως πραγματιστική στροφή που αναβάλει, χωρίς όμως να επιλύει τα βαθύτερα γεωπολιτικά διλήμματα. Βασίλη.

0: εσωτερική πολιτική σκηνή θα μεταφερθούμε τώρα. Αύριο αρχίζει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να θέτει τα διλήμματα των επόμενων εκλογών, στοχεύοντας τη συσπήρωση των στελεχών. Ωστόσο, δεν λείπουν οι τριγμοί στο κυβερνών κόμμα. Η Ιωάννα Γκελεστάθη, πρώην τομεάρχης προστασίας του πολίτη, υπέβαλε την παρέτησή της από κάθε κομματική ιδιότητα, αφήνοντας εχμές, ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό ότι 10 στελέχη της παράταξης με κοινή τους επιστολή εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την πορεία του κόμματος. Για όλα αυτά μας ενημερώνει ο Σπύρος Μουρελάτος.
1: Ελισάβετα, αύριο ανοίγει τις εργασίες του 16ου τακτικό εκλογικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τον Μέγαρο Μαξίμη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας, καθώς ο Πρωθυπουργός καλείται να θέσει τα διλήμματα ενώπιον των γαλάζων ψηφοφόρων, αλλά και να κάνει το πρώτο βήμα μιας πολύ δύσκολης επιχείρησης αυτή της επανασυσπήρωσης της γαλάζιας κομματικής βάσης, καθώς και στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως έχει μια μικρή κάμψη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, λίγες ώρες πριν ανοίξει την αυλαία του το γαλάζιο συνέδριο, είχαμε παρέτηση της τομεάρχη, της πρώην πλέον τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματος, της κυρίας Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία κάνει λόγο για πολιτικό και αξιακό δείγμα με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και καταγγέλει στην επιστολή της κονκλάδια ίντριγκες και πολιτικούς εκβιασμούς. Την ίδια ώρα δημοσιεύεται επιστολή 10 πρώην στελεχών και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν απατώ με την εφημερίδα Δημοκρατία. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε τον Χρήστο Ζώη, τον Αργύρη Ντινόπουλο, τη Φεδρονία Πατριανάκου, τον κύριο Σκόδρα που ήταν επί Προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, Γενικός Διευθυντής του κόμματος, οι οποίοι λένε στην επιστολή της μεταξύ άλλων πως η παράταξη έχει χάσει την ψυχή της και πως χρειάζεται νέα έκφαση.
0: Τονίζοντας, Σπύρο, στο τέλος της επιστολής σου ότι υπάρχει ανάγκη για μια νέα πατριωτική, όπως λένε, δημοκρατική και κοινωνική πολιτική έκφραση, πιστεύεις ότι ουσιαστικά υπάρχει εδώ μια προαναγγελία νέου κόμματος?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό. Είναι στελέχη τα οποία είναι σαφές πως έχουν αναφορές περισσότερο στον πρώην Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά και λιγότερο στον έτερο πρώην Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμαλή. Αν με ρωτάς αν αυτό είναι το πρελούδιο της ανακοίνωσης του Αντώνη Σαμαρά για την ίδρυση νέου κόμματος, γιατί αυτό φαντάζομαι πως με ρωτάς, είναι πως όχι, δεν μπορώ. Δεν είναι απίθανο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης κλήθηκε να σχολιάσει την επιστολή των 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ακούμε τι απάντησε.
2: Εδώ βλέπω σήμερα στην εφημερίδα Δημοκρατία κοινή επιστολή 10 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας: Αγγελάκας, Βερναρδάκης, Ζώης, Νταυλούρος, Ντινόπουλος, Πανοζάχος, Πατριανάκου, Σκορδάς, Τσίφτης, Τσόκας, που λένε ότι η παράταξη έχασε την ψυχή της και χρειάζεται νέα έκφραση.
3: Να δούμε αν υπάρχει από πίσω αυτό το έχασε την ψυχή της. Για να δούμε τώρα ποια ψυχή υπήρχε, που χάθηκε, σε ποιο ακριβώς σημείο, τι είναι εκείνο το οποίο η Νέα Δημοκρατία, σε ποιο σημείο έχει αποστεί από τις αρχές και τις αξίες. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη δεξιά, κεντροδεξιά παράταξη. Έχει συγκεκριμένο ιδεολογικό πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί. Πατρίδα, ελευθερία. Αυτά τα υπηρετεί. Ερώτηση. Χάσαμε την ψυχή μας όταν κάναμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα? Κάψαμε την ψυχή μας όταν σήμερα έχουμε τον αυστηρότερο μεταναστευτικό νόμο, τον έφτιαξα με τα χεράκια μου, τον ψήφισε και τον εισηγήθηκε ο Δάνος ο Πλεύρης, και ο οποίος αποτελεί παράδειγμα για πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες για το πώς θα αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση? Έχει κάτι η ψυχή εκεί?
4: Να μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα. Σφοδρή κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Υπουργού Υγείας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ με αφορμή ακίνητο που ενοικίασε το δημόσιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη έναντι πολύ υψηλού τιμήματος λίγο πριν το πρώτο μνημόνιο. Ο Ανδρουλάκης πληρώθηκε 1.200.000 ευρώ και κρατά τα χρήματα αυτά σε τράπεζες του εξωτερικού, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας. Για λασπολογία κάνει λόγο η Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγές. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Καλό μεσημέρι και από μένα. Στην πραγματικότητα, ο Υπουργός Υγείας κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενώ έχει αποφασίσει να κινηθεί με το μανδύα του Κίνσορα της πολιτικής ηθικής, ο ίδιος δεν είναι τόσο διάφανος. Λέει λοιπόν ότι το 2010, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο και την είσοδο της χώρας στα μνημόνια, με περικοπές μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης, που ήταν ήδη υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και το κτηματολόγιο, αποφάσισε να νοικιάσει το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη, ενώ είχε χαμηλότερη προσφορά και επέλεξε αυτό, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αυτό ήταν επειδή ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ήδη ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Στην πραγματικότητα δεν υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης ότι έγινε κάτι παράνομα, όμως σκέφτεται ότι αν και είναι νόμιμο κάτι, δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και ηθικό. Και αναρωτιέται αν είναι αρχηγός κόμματος και έχει εισπράξει 1,2 εκατομμύρια από το ελληνικό δημόσιο εξαιτίας του ότι ήταν κομματικό στέλεχος σε μια κυβέρνηση, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει την ταμπέλα της ηθικής. Απάντησε βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, σηκώνοντας το χάντι, μίλησε για επαγγελματία λασπολόγου, ο οποίος βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία, περιγράφοντας έτσι τον Άδωνη Γεωργιάδη, επιχειρεί να βουτήξει στον Βούρκο την πολιτική ζωή, είπε, για να διασώσει μια κυβέρνηση βυθισμένη στη διαφθορά και μάλιστα υποστήριξε ότι δεν πρόκειται για καμία έκπληξη. Στην πραγματικότητα, απάντησε σε ένα προς ένα όσα καταλογίζει ο κ. Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Κόμματος, στο οποίο αναφέρεται, ενοικιάστηκε το 2004, δηλαδή πολύ νωρίτερα, στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου το παρέδωσε για χρήση στην αστυνομία και το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι όπως ισχύει εδώ και δεκαετίες, κάθε μισθωτής έχει δικαίωμα να διαμορφώσει το μισθωμένο ακίνητο και πως ουδέποτε ο κύριος Ανδρουλάκης πήρε έστω και ένα ευρώ από το δημόσιο για ανακαίνιση, αλλά το κτηματολόγιο ήταν εκείνο που ανακαίνισε αίθουσες οι οποίες χρησιμοποιούνταν από την αστυνομία ως χώροι προσωρινής κράτησης. Μάλιστα λένε ότι εφαρμόστηκε και ο τότε μνημονιακός νόμος για μείωση του μισθώματος και το 2022 έγινε σύμβαση ανανέωσης και το 2024 παράταση μισθώματος επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και τα δύο. Μιλούν για απόλυτα νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες και χαρακτηρίζουν τον κύριο Γεωργιάδη ένα τυχοδιώκτη συκοφάντη, ο οποίος εγκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έβγαλε λεφτά στο εξωτερικό. Ούτε αυτό λένε ότι είναι αλήθεια, γιατί ούτε ένα ευρώ δεν έφυγε στο εξωτερικό. Οι λογαριασμοί του κυρίου Ανδρουλάκη στις Βρυξέλλες, αυτοί οι περιβόητοι, οι οποίοι ξεχάστηκαν στο τελευταίο του πόθεν έσχες, άνοιξαν στο πλαίσιο της θητείας του στην Ευρωβουλή και υποστηρίζουν ότι σε αυτό το βούρκο, αν θέλετε, της διαφθοράς και της πολιτικής ανυπολιψίας, η κυβέρνηση θα μείνει μόνη της, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης θα προχωρήσει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο κύριος Γεωργιάδης να λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Υπήρχε βεβαίως ανταπάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη να σηκώνει και εκείνο το γάτι, να λέει πάμε στα δικαστήρια και να τα πούμε και εκεί με τα χαράς. Υποστηρίζει ότι ποτέ δεν καταλόγησε παρανομία στη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Απλά είπε ότι δεν είναι ηθικό να γίνεται κάτι τέτοιο. Αναρωτήθηκε αν υπήρχε άλλο ακίνητο στο Ηράκλειο ή όχι και αν έπαιξε ρόλο η αναγνωρισιμότητα του κυρίου Ανδρουλάκη στην τοπική κοινωνία και ο ρόλος του τότε στο ΠΑΣΟΚ. Και υποστήριξε ότι ούτε στην περίπτωση του 1 εκατομμύριο ευρώ που ξεχάστηκαν υποστήριξε ότι υπάρχει κάποια παρανομία. Απλά θεωρεί ότι δεν μπορεί ο κύριος Ανδρουλάκης να έχει 2 μέτρα και 2 σταθμά και τον κατηγορεί για υποκρισία. Μάλιστα λέει ότι δεν μπορεί εκείνος να βρίζει να κατηγορεί τους πάντες και ο ίδιος να είναι υπεράνω κριτικής. Και εδώ υπήρξε ανταπάντηση με τον κύριο Τσουκαλά πια, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, να υποστηρίζει ότι ο Υπουργός Υγείας αναγνωρίζει την νομιμότητα και τη διαφάνεια όσων διαδικασιών παρουσίασε μέχρι πριν από λίγο ως ύποπτες και σκανδαλώδεις. Κάνει λόγο για χυδαίους υπαινιγμούς στην αναγνωρισιμότητα του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ως λόγο για τη σύναψη των συμβάσεων, ακριβώς την ώρα που και ο ίδιος ο Υπουργός παραδέχεται ότι ήταν νόμιμες οι διαδικασίες ή διαγωνιστικές. Αναρωτιέται και εκείνος αν οι μισθώσεις επί Νέας Δημοκρατίας έγιναν ίσως λόγω της αναγνωρισιμότητας του κυρίου Γεωργιάδη και καταλήγει λέγοντας ότι δεν έχει πάτο το βαρέλι της ιδεότητας, προειδοποιώντας ή τέλος πάντων απευθύνοντας έκκληση στον κύριο Γεωργιάδη να μην εκτίθεται παραπάνω, γιατί θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη, Βασίλη.
4: Ανεβαίνει σταδιακά λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο όσο βαδίζουμε προς τις κάλπες. Βέλη κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε εντωμεταξύ ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου. Χρεώνω τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε στον Αλέξη Τσίπρα, αντιγράφει το πρόγραμμά μας.
6: Πριν 3 χρόνια όταν ήμουν στο επικρατείας και έτρεχα για τον Αλέξη Τσίπρα και αργότερα με τον Αλέξη Τσίπρα πριν τις εκλογές του Ιουνίου, δεν περίμενα ποτέ 3 χρόνια μετά να κατεβαίνω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα σε 2 διαφορετικά κόμματα που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι παράνοια και δεν είναι η λαϊκή εντολή. Δεν έδωσε εντολή ο κόσμος το 2023, ακόμα και με το 17,8% για να φύγει κάποιος να διαλύσουν το κόμμα και να έρθουν αλλιώς. Αυτό το κόμμα πήρε καρκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό το κόμμα δούλεψε κόσμος, δούλεψε μια βάση, ψήφισε νέο πρόεδρο, πήγε σε συνέδρια. Και το διαλύουνε για ποιο λόγο δημοκρατία είναι αυτό.
2: Τη χρεώνεται αυτή τη διάλυση στον πρώην πρωθυπουργό.
6: Βεβαίως και χρεώνεται, μα την πρώτη στιγμή έγινε έτσι.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Ραβασάκια σε 12.000 φορολογουμένους που πιάστηκαν μετά από στοχευμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις να έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία, αποστέλει η ΑΔΕ το επόμενο διάστημα για να προλάβει την παραγραφή αυτών των υποθέσεων στο τέλος του έτους. Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο και πώς έπεσαν στα δίχτυα των έλεγκτων, θα μας πει τώρα η Σύση Σταυροπιεράκου.
7: Πρόκειται για παλιές φορολογικές αμαρτίες, Ελισάβετ, οι οποίες εντοπίζονται σήμερα από τις διασταυρώσεις που πραγματοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαθέτει και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων. Παράλληλα, να πούμε, από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ξεκινήσει και ο καταλογισμός φόρων κατ' εκτίμηση τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται εργαζόμενοι και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά από μισθούς και συντάξεις, φορολογούμενοι με εισοδήματα από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυπρόνοιες μισθώσεις, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ, αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα ή είναι αυτές οι κατηγορίες που ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τους φορολογιστές στα ΑΔΕ. Παράλληλα, στο μάτι των υπηρεσιών βρίσκονται χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις που κινδυνεύουν με παραγραφή στο τέλος του 2026 και περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. Η φορολογική διοίκηση επιταχύνει τους ελέγχους προκειμένου να μην χαθεί το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα σε περιπτώσεις απόκρισης εισοδημάτων και ανακριβών δηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε περιπτώσεις όπου οι τραπεζικές κινήσεις εμφανίζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα, αλλά και σε φορολογούμενους που εμφανίζουν υψηλές δαπάνες διαβίωσης χωρίς να προκύπτει αντίστοιχη φορολογική δυνατότητα. Με τα νέα ψηφιακά εργαλεία πλέον, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι ολοκληρώνονται μέσα σε ελάχιστο χρόνο, επιτρέποντας την ΑΔΕ να εντοπίζει μέσα σε αυτό το διάστημα υποθέσεις που στο παρελθόν απαιτούσαν πολυετής και χρονοβόρες διαδικασίες.
0: Φαίνεται λοιπόν, Σύση, ότι παίζει πλέον καταλυτικό ρόλο η δυνατότητα σύγκρισης δεδομένων από πολλές διαφορετικές πηγές και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπες, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πανηγυρίζουν όλες οι φοιτητικές παρατάξεις μετά την εκλογική διαδικασία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας. Η εκλογική διαδικασία κύλησε χθες ομαλά σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα πέραν ορισμένων επεισοδίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με καταγγελίες της ΔΑΠ. Η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής και εφέτος, Γρηγόρη Διβάνη.
8: Διαφορετικά αποτελέσματα από τις χθεσινές εκλογές ανακοίνωσαν για άλλη μια φορά οι φοιτητικές παρατάξεις, με την καταμέτρηση να κρατά μέχρι αργά τη νύχτα σε τεταμένο κλίμα. Για την πρωτιά ερίζουν η ΔΑΠ και οι πανσπουδαστικοί. Εκ μέρους της ΔΑΠ ανακοινώθηκε το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη η ΔΑΠ με ποσοστό 42,2%, δεύτερη η πανσπουδαστική με 20,7%, στην τρίτη θέση η ΠΑΣΠ με 20,7% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΚ με 5,2%. Σύμφωνα με την παράταξη, για ακόμη μια χρονιά οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρα την απάντησή τους, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια, και με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να λιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες φαντάσματα σε ανύπαρκτους συλλόγους. Μάλιστα, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι μέλη της στο οικονομικό του ΕΚΠΑ κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης χθες το βράδυ δέχτηκαν επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό φοιτητών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Την ίδια ώρα, η πανσπουδαστική σε ποσοστό ενσωμάτωσης 97% ανακοίνωσε το εξής αποτέλεσμα. Πρώτη, η πανσπουδαστική με ποσοστό 33,5%. Δεύτερη, η ΔΑΠ με 24,8%. Τρίτη, η ΠΑΣΠ με 10,1%. Και τέταρτη, η παράταξη ΕΑΚ με ποσοστό 9,7%. Υποστηρίζει ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες πήραν θέση για όλα όσα συμβαίνουν στις σπουδές και τη ζωή τους και τιμώρησαν την κυβέρνηση και την πολιτική της. Ότι ενίσχυσαν τη δική τους φωνή για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό στη γνώση και τη διεκδίκηση, κλειστό στην επιχειρηματική λειτουργία, την πολεμική έρευνα και τον κρατικό αυταρχισμό.
0: Με την Αργυρό Μαυρούλη θα δούμε τώρα τι αποτύπωμα άφησε το μέτρο της απαγόρευσης νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, υπάρχει αντίκτυπος αλλά περιορισμένος μέχρι στιγμής.
9: Τα στοιχεία, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στην παρουσίαση της στεγαστικής πολιτικής για τον Απρίλιο του 2026 και δείχνουν ότι στα τρία κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, τα ενεργά, η ενεργή αριθμή Μητρώου ακινήτων για βραχυχρόνια αμίσθωση, υποχώρησαν από 29.589 από τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025. Δηλαδή, όπως είπες και εσύ, καταγράφεται μείωση, αλλά μένει είναι πολύ μικρή, 2.500. Είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές. Καταγράφεται μείωση, αλλά μένει είναι πολύ μικρή, 2.500. Είναι ουσιαστικά λιγότερες οι ενεργές.

0: πίσματα της πόλης.
1: Αρχίζουν σήμερα οι αιτήσεις για τη χορήγηση βάουτσερ σε όσους επιλέξουν διακοπές στα Κύθηρα ή Στοιχείο. Τα ποσά είναι 250 και 300 ευρώ αντίστοιχα και θα πιστωθούν σε άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα. Οι δικαιούχοι, Εύα Οικονομάκη, θα προκύψουν μετά από κλήρωση.
0: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Από σήμερα λοιπόν, 5η 14 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα vouchers.gov.gr για τις αιτήσεις του προγράμματος Χίος Κύθηρα Pass 2026. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία στήριξης της Χίου και των Κυθύρων, των νησιών που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του 2025, με στόχο την ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών. Το πρόγραμμα, να πούμε ότι αφορά συνολικά 6.600 δικαιούχους και υλοποιείται, όπως είπες και εσύ, μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για διαμονή, είτε για εστίαση, είτε ακόμη και για τοπικές μεταφορές. Να πούμε συγκεκριμένα ότι θα διατεθούν 3.000 κάρτες αξίας 300 ευρώ για τη Χίο και 3.600 κάρτες αξίας 250 ευρώ για τα Κύθηρα σε δύο περίοδους. Η πρώτη περίοδος αφορά το δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου και η δεύτερη το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας που προείπαμε, vouchers.gov.gr, είτε ακόμη και μέσω των ΚΕ πόλης της χώρας με την χρήση των κωδικών TaxisNet. Να πούμε επίσης ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ
1: αυτό
0: βασικό
1: θα σε ρωτούσα, Εύα, αμέσως, αν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Όχι. Όχι, και να πούμε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδας που δεν κατοικούν όμως μόνιμα στοιχείο ή στα Κύθηρα και δεν συμμετέχουν σε αντίστοιχα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Οι τελικοί δικαιούχοι, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, θα προκύψουν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης και η έκδοση των ψηφιακών καρτών θα γίνει λίγες ημέρες πριν από κάθε φάση του προγράμματος. Να πούμε τέλος ότι είναι μια δράση που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Με απότερο στόχο, Βασίλη, την τόνωση του εσωτερικού τουρισμού.
2: Έχουμε κινητοποιήσεις στον χώρο της υγείας. Οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας προχωρούν σε στάση εργασίας, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργείου Υγείας για μείωση των οργανικών θέσεων ειδικευόμενων σε νευραλγικές κλινικές. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, οι γιατροί του νοσοκομείου Νίκαιας προχώρησαν σήμερα σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, αντιδρώντας τη μείωση των θέσεων ειδικευόμενων γιατρών σε κρίσιμες ειδικότητες όπως η παθολογία, η καρδιολογία και η χειρουργική. Η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών κάνει λόγο για απόφαση που θα έχει καταστροφικές συνέπειες στη λειτουργία των κλινικών, στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, αλλά κυρίως στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Σύμφωνα δηλαδή με τα στοιχεία που δίνουν οι νοσοκομειακοί γιατροί, μόνο στις παθολογικές κλινικές οι θέσεις των ειδικευόμενων μειώνονται από 44 σε 30, δηλαδή χάνονται 14 θέσεις, ενώ περικοπές υπάρχουν και στις καρδιολογικές και στις χειρουργικές κλινικές. Το θέμα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο Νίκαιας είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία εφημερίας της χώρας. Εξυπηρετεί καθημερινά τεράστιο όγκο περιστατικών από τον Πειραιά, τη Δυτική Αττική, τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου. Και μάλιστα οι γιατροί υποστηρίζουν ότι αντί για μείωση, θα έπρεπε να υπάρξει ενίσχυση των οργανικών θέσεων, ιδιαίτερα στις παθολογικές ειδικότητες, καθώς τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν ήδη στα όρια των μετοχών τους, με λήψη προσωπικού και αυξημένη πίεση στα επίγοντα.
2: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σοκ στο Περιστέρι. 6 παιδιά από 3 έως 11 ετών ζούσαν παραμελημένα σε δώματα ράτσας γεμάτο ακαθαρσίες.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου, η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
7: Εκεί,

0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Καλημέρα.
4: Καλώς τον.
3: Θα ήθελα ένα...
4: Έφτασε.
3: Α, και...
4: Εννοείται.
3: Με...
4: Ξέρω.
3: Χωρίς...
4: Βεβαίως.
5: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν...
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
17: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
18: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
20: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
21: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
22: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
23: Ράδιο Σάμος.
24: FM στους 102.
25: Αστυνομία, το τι είδαν οι αστυνομικοί εκεί στο χώρο τον οποίο σας προανέφερα. Οι γονείς βεβαίως έχουν συλληφθεί για παραμέληση και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά γιατί πριν από αρκετό καιρό τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Ωστόσο, άγνωστο πώς κρίθηκε ότι είναι σε θέση να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Τα παιδιά επανήλθαν στους γονείς για να φτάσουμε τώρα σε αυτό το σημείο. Ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο παιδών και δεν είναι δυνατόν να σας εξιστορήσω. Όταν είδαν μπροστά τους το πρώτο γεύμα που τους έδωσαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές, το τι έγινε.
26: Σοκαριστικά όσα μας περιγράφεις, Θεοδόση, δεν τα χωρά ανθρώπινος νους και όλα αυτά εν έτη 2026. Να ακούσουμε τι δήλωσε η γιαγιά των παιδιών αυτών που μίλησε στον Αντένα.
27: Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα. Είχε βρει σπίτι, είχε κάνει προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε δύο μέρες, να πάνε να κάνει το ρεύμα και το νερό στο όνομά του το παιδί μου, για να μπουν μέσα και να πάρουν τα πράγματά του που τα έχουν κλεισμένα σε κοντέιλερ. Αυτό το σπίτι που μένανε τώρα με τον γαμπρό μου, πήγανε αυτές τις λίγες μέρες μέχρι να φύγουν μια οικογένεια. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια τα παιδιά μου για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο και μείνανε στο σπίτι του πατέρα του που είχε ένα σπιτάκι από πάνω στην ταράτα. Τρώγανε κάτι σαντουίτς και τέτοια, κάποια φεγγυλιά του τα παιδιά. Δεν πηγαίνανε στο σχολείο τα παιδιά, γιατί αφού μέσα στα χρήματά του που ήταν κλεισμένα ήταν και τα βιβλία του και τα τετράδια του. Ξαφνικά πήγαν και του χτυπήσανε την πόρτα, γιατί λέει έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πώς ζουν τα παιδιά πάνω. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να μας τα πάρουν. Εγώ ζήτησα επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα ζητήσω.
0: Παράνομη και παραπλανητική έκρινε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών τη μετατροπή απλών λογαριασμών τράπεζα σε πακέτα προνομίων με υποχρεωτική συνδρομή. Πρόκειται για μια σημαντική δικαστική νίκη που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές μετά την αγωγή που είχε καταθέσει η ΕΚΠΙΖΟ. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
1: Τέλος βάζει δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις μηνιαίες χρεώσεις που επέβαλε τράπεζα στους πελάτες της με την αιτιολογία διατήρησης προνομιακών λογαριασμών. Συγκεκριμένα πρόκειται για μηνιαία χρέωση ύψους 80 λεπτών και σύμφωνα με την ΕΚΠΙΖΟ, η τράπεζα υποχρεούται να σταματήσει άμεσα την εν λόγω χρέωση εκατοντάδων χιλιάδων λογαριασμών στους οποίους επιβάλλεται η μηνιαία συνδρομή. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, το Πολυμελές Πρωτοδικείο έκρινε ότι η πληροφόρηση που παρήχει η τράπεζα στους καταναλωτές με την επιστολή της ήταν παραπλανητική. Παράλληλα, το δικαστήριο έκρινε ότι η τράπεζα παραβίασε τις υποχρεώσεις διαφάνειας και σαφούς ενημέρωσης που είχε με βάση τον νόμο του 2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών. Πλέον, εφόσον η επιβολή της χρέωσης αυτής κρίθηκε παράνομη, η τράπεζα οφείλει να προχωρήσει αντιλογισμό των χρεώσεων που επιβλήθηκαν στους πελάτες της. Η Ένωση Καταναλωτών επισημαίνει επίσης ότι έχει καταθέσει αγωγή και κατά άλλης τράπεζας για την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης, ενώ ήδη εξετάζει καταγγελίες και για τρίτη τράπεζα που προχώρησε στην ίδια πρακτική χρέωσης χωρίς να υπάρξει μάλιστα, όπως υποστηρίζει η ΕΚΠΙΖΟ, οποιαδήποτε πληροφόρηση των πελατών της.
26: Φτερά έκαναν πολλά ηλεκτρικά ποδήλατα που είχε προμηθευτεί ο Δήμος Νέας Σμύρνης, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιούν δωρεάν για τις μετακινήσεις τους δημότες και επισκέπτες της περιοχής. Λίγο μετά την εφαρμογή του προγράμματος, ορισμένοι επιτίδοι σκέφτηκαν να κλέψουν ή να προκαλέσουν φθορές σε ένα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Ευτυχώς, ωστόσο, εντοπίστηκαν. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον Δήμαρχο και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Με βανδαλισμούς και κλοπές υποδέχθηκαν κάποιοι επιτίδοι τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη, τις πρώτες μόλις ημέρες εφαρμογής προγράμματος για τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, σε πρώτη φάση εγκαταστάθηκαν 12 ποδήλατα από τα 45 που έχει προμηθευτεί ο Δήμος. Από αυτά τα 2 υπέστησαν φθορές και τα 6 αφαιρέθηκαν παράνομα. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ευτυχώς όλα εντοπίστηκαν και επιστράφηκαν γρήγορα, καθώς φέρουν σύστημα GPS. Για το περιστατικό έχει ήδη κατατεθεί μήνυση κατά γνώστων. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναγκάστηκε να αποσύρει προσωρινά τα ποδήλατα για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενισχύσεις στο αντικλεπτικό σύστημα, ενώ εξετάζεται και η τοποθέτηση καμερών στα σημεία, όπως δήλωσε στον Real FM ο Δήμαρχος της περιοχής, Γιώργος Κουτελάκης.
4: Εγκαταστήσαμε σε 7 σταθμούς στη Νέα Σμύρνη με 6 έως 8 θέσεις ο καθένας ποδήλατα. Μέχρι τώρα ήμασταν επιφυλακτικοί, βγάζαμε 2-3 στον κάθε σταθμό, είδαμε και κλοπές. Τα βρίσκαμε βέβαια τα ποδήλατα γιατί έχουν GPS και βανδαλισμούς. Και έτσι δεν πήραμε θάρρος το χειμώνα να βάλουμε πολλά ποδήλατα στους σταθμούς από τα 45 που έχουν. Τώρα εν όψη της άνοιξης είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τα βγάλουμε μαζικά στους σταθμούς, να αρχίσει να λειτουργεί το σύστημα. Την πρώτη-δεύτερη μέρα μας κλέψανε περίπου 8 ποδήλατα, κυρίως βανδαλίσανε. Δηλαδή σπάσανε τις βάσεις τους και τα αφαίρεσαν. Αυτά έχουν GPS, τα βρήκαμε. 4 ήταν σε δημόσιους χώρους και άλλα 3-4 ήταν σε ιδιωτικούς. Πήγαμε με την αστυνομία δηλαδή και τα πήραμε. Είπαμε να τα αποσύρουμε για λίγο προκειμένου να δούμε τη δυνατότητα να βάλουμε κάμερες, οι οποίες θα κοιτάνε μόνο τα σημεία των ποδηλάτων, όχι τον περιβάλλοντα χώρο. Και πιθανώς να πάρουμε και άλλα μέτρα ασφαλείας το βράδυ, γιατί τότε γίνονται οι βανδαλισμοί. Γίνεται βανδαλισμός στη βάση του ποδήλατου, που είναι 5-6 στη σειρά, και τα αφαιρούν από εκεί.
0: Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο επιστροφή στη φυλακή, βρίσκεται ο Νικολά Σαρκοζή, καθώς η εισαγγελία του Παρισιού ζήτησε την 7ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην πρόεδρο σχετικά με την υπόθεση χρηματοδότησης της εκστρατείας του από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο εισαγγελέας Τζένι Κρυθαρά ζήτησε 2 χρόνια περισσότερα από την ποινή που του είχε επιβληθεί τον προηγούμενο Σεπτέμβριο.
5: Σωστά, Ελισάβετ, εκδικάστηκε η έφεση που άσκησε ο Νικολά Σαρκοζή. Η εισαγγελία πρότεινε την ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεστε. Όλα αυτά σε βάρος του πρώην Γάλλου Προέδρου για την υπόθεση της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007 από τη Λιβύη. Να θυμίσουμε πως σε πρώτο βαθμό ο Σαρκοζή καταδικάστηκε με την ίδια ποινή για την απόκτηση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφη. Όταν πήρε το λόγο, ο Σαρκοζή περιέγραψε ως εξουθενωτικές και εφιάλτη τις 20 μέρες που πέρασε στη φυλακή του Παρισιού εν αναμονή της έφεσής του, εκεί που ενδέχεται να επιστρέψει Ο εισαγγελέας υποστήριξε πάντως ενώπιον του δικαστηρίου ότι ο Νικολάς Σαρκοζή πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεών του, τονίζοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όποιος οποιοδήποτε άλλος κατηγορούμενος.

0: Σε μένα έλαχε ο κλήρος να προλογίσω το θέμα του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, προκειμένου η Ελισάβετ, που είναι φανατική του είδους και διοργανώνει φιέστα το Σάββατο το βράδυ, να μην δώσει στόχο. Στις 10 το βράδυ, λοιπόν, αναμένεται να αρχίσει ο διαγωνισμός των χωρών που διεκδικούν το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου. Μεταξύ αυτών είναι και η Κύπρος, την οποία ακούμε. Σταματάω ωστόσο να μιλάω και δίνω το λόγο στην αρμόδια επί του θέματος Νίκη Κότσου για τη σειρά εμφάνισης και τα μέχρι στιγμής προγνωστικά.
1: Θα μπορούσε και η Ελισάβετ Σαλαμάρα, βέβαια, ως αρμόδια, αλλά η Αντιγόνη με
2: έχω
1: το.
2: Αφήσει εκπρόσωπος
0: λοιπόν, στο ρεπορτάζ.
2: Πρέπει να μάθει και ο Βασίλης γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, είναι η Αντιγόνη, είναι με τον Τζάλα, είναι για την Κύπρο. Απόψε στις 10, δεύτερο ημιτελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Στη σκηνή του Wiener Stadthalle, διεκδικώντας μία θέση στο μεγάλο τελικό, θα εμφανιστούν επίσης οι Βουλγαρία, Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Τσεχία, Γαλλία, Αρμενία, Ελβετία, Κύπρος, Αυστρία, Λετωνία, Δανία, Αυστραλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αλβανία, Μάλτα και Νορβηγία. Στις πρόβες η κυπριακή συμμετοχή απέσπασε έντονο χειροκρότημα και θερμά σχόλια, ενώ οι προβλέψεις για τον δεύτερο ημιτελικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόκρισης. Είναι εκρηκτική. Την κορυφή διατηρεί η Φινλανδία με 37%, ενώ η Ελλάδα τη δεύτερη θέση με 14%. Πιο πάνω από την Κύπρο εμφανίζονται επίσης η Δανία, η Γαλλία, το Ισραήλ, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Ιταλία, Μάλτα, Ουκρανία, Σουηδία, Μολδαβία, Κροατία στα στοιχήματα. Η εικόνα αυτή δείχνει πως η Αντιγόνη έχει μπροστά της μια απαιτητική αποστολή. Από το δεύτερο ημιτελικό θα προκριθούν 10 χώρες, οι οποίες θα συναντήσουν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου στις 16 Μαΐου, τις χώρες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο.
0: Και εμείς να ευχηθούμε σε όλες τις χώρες καλή επιτυχία και κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
3: Αθλητικά.
2: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με την προσπάθεια του μπασκετικού Παναθηναϊκού που είχε άδοξο τέλος καθώς αποκλείστηκε από το Final Four της Αθήνας.
4: Γιατί ήταν κατώτερος των περιστάσεων, χθες το βράδυ στην Ισπανία, ο Παναθηναϊκός που ιτήθηκε 81-64 από τη Βαλένθια στον 5ο αγώνα των playoff και έμεινε εκτός του Final Four της Ευρωλίγας. Η Βαλένθια, κάνοντας το 3-2 στις νίκες, φράγησε το εισιτήριό της για τη διοργάνωση. Οι παίκτες της Ισπανικής ομάδας παρουσιάστηκαν με αυτοπεποίθηση δίκαια. Έφτασαν στη νίκη πρόκριση κόντρα στους πράσινους που έδειξαν ότι δεν ήταν έτοιμοι για αυτό το μάτς. Χαρακτηριστική δήλωση του Ματίας Λεσόρ.
5: Είναι δύσκολο να αναλύσεις τι έγινε. Είναι δύσκολο για το κλαμπ, τον κόσμο. Το συνέστημα είναι ότι δεν εμφανιστήκαμε. Δεν ήμασταν έτοιμοι. Ήμασταν απροετοίμαστοι για ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έπρεπε να δείξουμε. Και αυτό δεν ταιριάζει όταν φοράς τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Κερδίσαμε δύο φορές εδώ και δεν κάναμε αυτό που πρέπει στην έδρα μας. Είναι δύσκολο να μιλήσεις. Δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί ήμασταν τόσο κακοί.
4: Θυμίζουμε, Ελισάβετ και Βασίλειο, ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία. Επέτρεψε όμως τη Βαλένθια να πάρει τα δύο μάτς στην Αθήνα. Ειδικά στο τρίτο, εκεί νομίζω ότι χάθηκε η ιστορία πρόκριση. Και χθες το βράδυ η Ισπανική ομάδα στην έδρα της κλείδωσε την πρόκριση, όπου θα παίξει 22 Μαΐου στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτη στις 9 το βράδυ. Νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα, θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την κάτοχο του τίτλου Φενέρμπαχτσε. Βολές για τη διαιτησία από τον τεχνικό των Πρασίνων, Εργκίνα Ταμάν.
5: Θέλω να πω ότι παίξαμε απέσια στο πρώτο ημίχρονο. Επιθετικά τα χάσαμε όλα. Σταματήσαμε τη Βαλένθια, δεν βρήκαν πόντους στον ευνηδιασμό, αλλά με τα λάθη τους δώσαμε ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε την ευκαιρία να επιστρέψουμε, αλλά χάσαμε δύο κρίσιμα lay-up από κάτω, χάσαμε τον έλεγχο και κέρδισαν. Αυτό ήταν το τρίτο συνεχόμενο μάτς που ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα, ο Κέντρικ Ναν, δεν εκτέλεσε καμία βολή στο τρίτο παιχνίδι στη σειρά. Στο Game 3, στο Game 4, στο ΑΚΑ και απόψε στη Βαλένθια δεν πήγε ούτε μία φορά. Δεν είχε την ευκαιρία να εκτελέσει βολή ο Κέντρικ Ναν, ο δεύτερος καλύτερος σκόρερ στην Ευρωλίγκα. Για το τέλος θέλω να πω πως αν τα κριτήρια της διαιτησίας είναι ίδια στο Final Four, η Βαλένθια θα είναι πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια μπορεί να κερδίσει εύκολα τον τελικό και να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.
4: Δύσκολη τώρα η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Αταμάν, που φαίνεται ότι οι σχέσεις τους με τους παίκτες δεν είναι και ό,τι καλύτερο.
2: Είχαμε και την πρώτη αντίδραση των ανθρώπων του Ολυμπιακού στην είδηση αποκλεισμού του Παναθηναϊκού.
4: Ρωτήθηκε σήμερα ο Γιώργος Μπαρτσόκας, ο τεχνικός του Ολυμπιακού, για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος δεν είναι, τόνισε χαρακτηριστικά για την παρουσία της ομάδας του. Ανέφερε: οι προσδοκίες που έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι για τους εαυτούς μας, για την ομάδα μας, μας βάζει πίεση. Πρέπει να πω την αλήθεια, πως όλοι θα έλεγαν ότι θα ήταν αποτυχία Αν ο Ολυμπιακός δεν ήταν, θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
2: Και πάμε στο ποδόσφαιρο και στη Super League, γιατί μπορεί να έχει κριθεί ο πρωτοαθλητής, δεν έχει κριθεί όμως η δεύτερη θέση, Δημήτρη.
4: Πέμπτη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική χθες στον play-off τη Super League. Ο ανώτερος Ολυμπιακός με γκολ του Ροντινέη στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους νίκησε 1-0 τον κακό Παναθηναϊκό. Και πλέον μετά την ισοπαλία 1-1 που έφερε ο ΠΑΟΚ με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Τούμπα, παίρνει ένα προβάδισμα για τη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα πραγματικά του επόμενου Champions League. Στην Τούμπα η ΑΕΚ ήταν ανώτερη, προηγήθηκε στο 73 με τον Γιώβιτς, ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 88 με τον Μύθου. Ο ΠΑΟΚ με αυτήν την ισοπαλία μένει ζωντανός στο κόλπο της δεύτερης θέσης. Πρέπει να πούμε ότι σε πιθανή ισοβαθμία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού έχει ο ΠΑΟΚ το πλεονέκτημα. Η ΑΕΚ 71 βαθμούς, Ολυμπιακός 65, ΠΑΟΚ 63, Παναθηναϊκός 51 βαθμούς. Κυριακή τελευταία αγωνιστική 7:30 και τα δύο παιχνίδια ΑΕΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα κριθεί λοιπόν η δεύτερη θέση. Για την ισοπαλία στην Τούμπα, ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς τόνισε. Ήρθαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να κλείσουμε τη σεζόν καλά. Έχουμε ένα αίτητο σερί 23 αγώνων πλέον. Θέλαμε να το συνεχίσουμε. Δεχτήκαμε ένα αφελές γκολ στο τέλος γιατί ήμασταν μπροστά να σκοράρουμε. Αλλά η απόδοση ήταν πολύ καλή. Είμαι ικανοποιημένος γιατί είχαμε δαπανίσει την περασμένη Κυριακή πολλά συναισθήματα μετά την κατάκτηση του τίτλου. Οι παίχτες έδειξαν επαγγελματισμό. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Τώρα έχουμε μία ημέρα ρεπό και να προετοιμαστούμε για την αναμέτρηση της Κυριακής για να κλείσουμε ωραία τη σεζόν κόντρα στον Ολυμπιακό στην έδρα μας. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε την νίκη της ομάδας του χθες, το Γιώργιος Καραϊσκάκης.
3: Φυσικά και τον απασχολεί το γεγονός ότι χάνουμε τόσες πολλές ευκαιρίες, γιατί δεν θα έπρεπε να υποφέρουμε τόσο πολύ. Θα θέλαμε να τελειώνουμε τα παιχνίδια μας πολύ νωρίτερα. Βάσει των ευκαιριών, θα έπρεπε να έχει μπει κάποιο παραπάνω γκολ και σήμερα. Όμως, όταν παίζεις ένα ντέρμπι και ο αντίπαλος παίζει και ο αντίπαλος σε πιέζει, αμήνεται όσο καλύτερα μπορεί όταν εσύ δημιουργήσεις ευκαιρίες. Και είναι λογικό κάποιες από αυτές να χάνονται. Ωστόσο, ο αριθμός των ευκαιριών δείχνει πως είμαστε θεωρητικά η καλύτερη ομάδα μας στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό όμως δεν αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα και αυτό μας απασχολεί.
4: Στην Ιταλία, η Ίντερ μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε χθες το βράδυ και το κύπελλο, επικρατώντας 2-0 της Λάτσιο στο τελικό που έγινε στο Ολύμπικο. 10ος τίτλος στην ιστορία της Ίντερ στον θεσμό του κυπέλου. Στη Γαλλία, η Paris Saint-Germain κέρδισε εκτός έδρας 2-0 τη Λανς και κλείδωσε και μαθηματικά τον τίτλο μία αγωνιστική πριν το φινάλε. Ζωντανή στο κυνήγι του τίτλου στην Premier League, έμεινε η Manchester City, κέρδισε 3-0 την Crystal Palace σε εξαναβολής αναμέτρηση για την 31η αγωνιστική. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, η Arsenal 79, η City ακολουθεί με 77. Στο μπάσκετ και πάλι η ΑΕΚ υποδέχεται στις 7 το απόγευμα στο Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λιωσίων τον Άρη στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του πρωταθλήματος. Χθες ο Ολυμπιακός εύκολα έκανε το 1-0 στη σειρά των προημιτελικών. 117-76 νίκησε τον Κολοσσό Ρόδου. Θέλει ακόμα μία νίκη για να περάσει τα ημιτελικά. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στην Ρόδο. Τέλος, δύο ειδήσεις από πόλο και από χάντμπολ. Στο Final Four του Champions League στο πόλο των ανδρών προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του στην Ιταλία με 6-5 στα πέναλ απέναντι στην Πρέσια, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της προημιτελικής φάσης. 11-11 ήταν η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης και το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 έκανε χθες το βράδυ η εθνική μας ομάδα χάντμπολ των ανδρών. Κέρδισε στη Χαλκίδα 29-27 την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα των play-off. Την Κυριακή η ρεβάνς στο Ρότερνταμ.
0: Ο καιρός. Συννεφιά και ασθενής βροχόπτωση από το πρωί στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τι να περιμένουμε αύριο, Τάσο Αρνιακέ?
6: Παρόμοιες καιρικές συνθήκες, όχι όμως τόσες βροχές όσο στις σημερινές και σήμερα ψηλά χάλες επί της ουσίας ήταν, αλλά έχει βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας, τα δυτικά, τα βόρεια, η Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Είναι καλές και πολύτιμες αυτές οι ανοιξιάτικες βροχές που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με νεφώσεις πυκνότερες. Τοπικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές και μπόρες. Το πρωί όμως θα ξεκινήσουν στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και το μεσημέρι και το απόγευμα θα επηρεάσουν πάλι ολόκληρη την ηπειρωτική χώρα και κυρίως τα βουνά. Δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελάγη 6 με εξασθένιση το βράδυ, η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια θα φτάσει στους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές και στα νησιά τους 24 με 25, στα ανατολικά ηπειρωτικά, δηλαδή Θεσσαλία, Στερεά, Ελλάδα, ακόμα και τους 26. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν. Δεν φαίνεται να έχουμε αύριο βροχή πουθενά στην Αττική. Δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ, 3 με 4 που θα γυρίσουν σε νοτιάδες με την ίδια ένταση από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 15 έως 25 με 26. Στη Θεσσαλονίκη όμως περιμένουμε νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι κυρίως στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ που θα γυρίσουν σε νοτιάδες το μεσημέρι με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 13 έως 23-24 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα χυλήσει ο καιρός μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση.
7: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στον Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε σταδίου Πανεπιστημίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κεφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένη στο Ελληνικό και στα δύο ρεύματα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Μικρά Ασίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr σοκ με τα 6 παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες σε σπίτι Τρόγλι στο Περιστέρι, φυλάκιση 16 μηνών στους γονείς τους.
2: Και στο ενικός.gr σήσε Τραμπ να μην τα θαλασσώσουμε το κλίμα στο επίσημο δείπνο και η πρόσκληση για επίσκεψη στο Λευκό Οίκο.
0: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 56 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Γιώργος Τζιβελεκίδης.
2: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Real FM.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
11: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Καινούριο ή σαν καινούριο.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.
21: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
22: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
23: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
24: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
25: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
26: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
24: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
26: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
24: και 6977 80 93 89.
26: Εστιατόριο Κοχύλι.
24: Από το Κοχύλι
26: στα χείλη.
27: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
28: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλα.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.

0: περπατώντας τη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
1: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
0: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
5: Τηλέφωνα 2273 0 35 4 26
4: και 6976 55 73 49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
7: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
7: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
4: και 6983 199 081.
7: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Ρυθμός.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
3: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις,

0: και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
3: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
2: και 6983 199 081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: οικοδομικές ανακαινήσεις,
6: σοβάδες,
5: βαψίματα,
6: σκεπές.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Καρλόβαση Σάμμου.
5: Ανακαινίζεις,
6: χτίζεις,
5: βάφεις
6: ή επισκευάζεις.
5: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
6: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
2: Ράδιο Σάμμος.
7: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
10: βαψίματα,
9: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
10: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβα Σισάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβα Σισάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης.
3: Από την πρώτη μπουκιά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο

0: Τικότητα.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
4: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο, κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
8: Βάλε

0: μοιάζει.
1: Mixed by Valentino. Non-stop.
2: Δεν θέλεις να ξέρεις.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
5: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
6: Το κοριτσάκι του.
5: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Και τη φωλιά του.
5: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
6: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Κοτόπουλο σούβλας.
6: Κολοκυθολούλουδα.
5: Μεζέδες και αποστάγματα.
6: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
6: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
5: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
6: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
7: Κέντρο Αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι
6: στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Κάθε στιγμή που αλλάζει

0: θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις?
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
2: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
2: σοβάδες,
1: βαψίματα,
2: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
2: χτίζεις,
1: βάφεις
2: ή επισκευάζεις?
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
4: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
5: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

και να μου φεύγεις. Μα να που φεύγεις, σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου μπουρκώνει. Και να που

κενά που φεύγεις. Σβήνει η φιγούρα σου στο δρόμο σαν τη σκόνη. Και ένα πικρό γιατί τα μάτια μου βουρκώνει. Και ένα που φεύγεις.

0: ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι όλα τα ελληνικά νησιά, ακόμη και τα μικρότερα, έχουν αδιαμφισβήτητα δικαιώματα. Δήλωσε παράλληλα ότι αναμένει σαφείς εξηγήσεις από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στη δίνη της πολιτικής κρίσης κινείται η Βρετανία με συνεχιζόμενες παρετήσεις κυβερνητικών στελεχών που αμφισβητούν ευθέως την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Την παρέτησή του υπέβαλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Τρεις προσαγωγές από τις αρχές για την επίθεση ομάδας περίπου 80 Ρωμά σε αστυνομικούς της Δίας στα Άνω Λιώσια έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας αστυνομικός με τραύματα από πέτρες και δάγκωμα. Προφυλακίστηκε ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα, τραυματίζοντας τη σύζυγο του ιδιοκτήτη. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή καταδικάστηκαν οι γονείς που ζούσαν με τα 6 ανήλικα παιδιά τους σε σπίτι με ακαθαρισίες στο Περιστέρι.
1: Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς γκάρντ Νάσου Μπαζίνα που αγωνίζονταν στο Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά ηπειρωτικά. Ανεμινότιο-δυτική έως 5 μποφόρ, συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στη ρύθμιση του ήχου. Φρανς Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Βογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και βεβαίως χτες είχαμε τις φοιτητικές εκλογές με πρώτη δύναμη την πανσπουδαστική, 33%. Βεβαίως υπάρχει και η ΔΑΠ, η οποία δίνει τα δικά της αποτελέσματα. Το έχουν αυτό, η αριστεία, η αξιοπιστία ξεκινάνε από τις μικρές ηλικίες στις δικές τους περιπτώσεις. Όλες οι άλλες βεβαίως φοιτητικές παρατάξεις ομονοούν για την πρωτιά της πασπουδαστικής για πέμπτη χρονιά. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση. Η δεύτερη παρατήρηση είναι, ακούω καλόπιστες κριτικές και καλόπιστες αναφορές για το γεγονός ότι η συμμετοχή ήταν μικρή στις φοιτητικές εκλογές. Καταρχάς πρέπει να πω ότι η συμμετοχή είναι μικρή στις εκλογές. Και αυτό είναι κακό πράγμα, δυστυχώς. Επίσης η συμμετοχή είναι μικρή, και αυτό και αν είναι κακό, στα συνδικάτα, πώς συνδικαλίζονται οι άνθρωποι, αν γράφονται στα σωματεία τους κτλ. Από την άλλη μεριά, θέλω να σημειώσω ότι δεν είναι και μικρό πράγμα 50.000 άνθρωποι, 50.000 τόσοι συμμετείχαν στις φοιτητικές εκλογές, να τοποθετούνται με την ψήφο τους και όχι με μία απάντηση σε ένα τηλέφωνο για εκείνα τα οποία αφορούν τη ζωή τους. Και το λέω αυτό γιατί όταν έχουμε περιπτώσεις που στο μηδιακό σύμπαν κινείται ένα γκρουμπούσκουλο σε μία κατεύθυνση, αυτή η κίνηση του γκρουμπούσκουλου θεωρείται μέγα πολιτικό γεγονός για τον γκρουμπούσκουλο. Εδώ μιλάμε, ξαναλέω, για 50.000 ανθρώπους. Έχεις περιπτώσεις τριών που δεν γεμίζουν ταξί, που αυτό μπορεί να γίνεται θέμα ημερών, εβδομάδων και μηνών από εκείνους οι οποίοι καθορίζουν την πολιτική επικαιρότητα. Ή έχουμε δημοσκοπήσεις οι οποίες δεν αφορούν πάνω από 1.000-2.000 άτομα και αυτό καθίσταται πολιτικό γεγονός. Ξαναλέω, εδώ δεν έχουμε δημοσκόπηση, για να το πω διαφορετικά. Εδώ έχουμε μια πραγματική δημοσκόπηση, μια πραγματική δημοσκόπηση με την έννοια της εκλογικής αναμέτρησης, με την έννοια ότι οι άνθρωποι σηκώθηκαν το πρωί και πήγαν σε μια κάλπη και ψήφισαν. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι 50.000. Λοιπόν, όσοι επιχειρούν και όσοι προσπαθούν να απομειώσουν τη σημασία αυτής της διαδικασίας, προφανώς δεν τους αρέσει το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι άλλη μια φορά επιβεβαίωση της σταθερής αλήθειας. Υπάρχει ο δρόμος της διεκδίκησης, υπάρχει ο δρόμος του παλεύω και υπάρχει και ο δρόμος του απαιτώ. Και μπράβο λοιπόν στην πασπουδαστική που το επιβεβαίωσε για πέμπτη συνεχή χρονιά ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να είναι και πλειοψηφικός. Τώρα, όπως έχετε καταλάβει, η αντιπαράθεση, η μεγάλη αντιπαράθεση εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια, δεν είναι ο ΠΚΠ, δεν είναι αυτή η αντιπαράθεση. Δεν είναι η αντιπαράθεση δηλαδή του γεγονότος ότι εδώ έχουμε ένα σκάνδαλο με τη γίδα στην πλάτη που τρώνε οι γκρούεζες δεξιά και αριστερά. Η αντιπαράθεση δεν είναι για τα Τέμπη, δεν είναι για το γεγονός ότι έχουμε ένα έγκλημα και 4 χρόνια μετά εκείνοι οι ίδιοι όλοι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε εκείνο το έγκλημα είναι υπαρκτοί. Η αντιπαράθεση μεγάλη εκεί που βγαίνουν τα μαχαίρια δεν είναι για τις υποκλοπές, άσχετα πως εξελίσσεται η αντιπαράθεση και σε αυτό το ζήτημα, αλλά τα μαχαίρια δεν βγαίνουν εδώ που 100.000 άνθρωποι παρακολουθιόμαστε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν είμαστε σε αυτό που αποκαλούν νόμιμη επισύνδεση, ως παράπλευροι χαφχεδιζόμενοι από τους μηχανισμούς τους, όταν παρακολουθείς τα τελευταία χρόνια 100.000 ανθρώπους, παρακολουθείς όλη την Ελλάδα στην πραγματικότητα. Δεν γίνεται γι' αυτό. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για τα ντρόουν, τα πολεμικά ντρόουν, τα οποία περνάνε την ελληνική επικράτεια. Έχουμε πολεμικό ντρόουν, το οποίο παραβίασε την κυριαρχία της χώρας και βρέθηκε στη Λευκάδα. Και αυτό από σύμμαχο χώρα, η οποία είναι η σημαία του Μητσοτάκη, διότι είναι και η απόδειξη της θέσης του στην ορθή πλευρά της ιστορίας. Μιλάμε για την Ουκρανία, που την είχαν φέρει εδώ, είχαν φέρει εδώ τον Ζελένσκι και χειροκροτάγανε μαζί με τον Ζελένσκι και τους ναζισταράδες του Αζόφ. Αυτοί λοιπόν περάσανε πολεμικό μηχάνημα ολέθρου εξολόθρευσης στα ελληνικά ύδατα. Αλλά δεν γίνεται γι' αυτό η αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέχρι το λαιμό χωμένη στους ανταγωνισμούς, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς, ότι συμμετέχει στον πόλεμο στο Ιράν με Patriot από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ μέχρι τις φρεγάτες, για τις οποίες είναι πολύ υπερήφανος, γιατί έχουμε 7 αποστολές, λέει, εκτός συνόρων της χώρας ο κύριος Δένδιας. Η αντιπαράθεση δεν γίνεται για το γεγονός ότι ο μισθός του Έλληνα εργάτη, του Έλληνα εργαζόμενου, φτάνει δεν φτάνει για τις 15-20 μέρες του μήνα. Γιατί γίνεται η αντιπαράθεση? Η αντιπαράθεση, όπως είδατε, και αυτό είναι μια τροχιοδεικτική, είναι μια τροχιοδεικτική για το πώς θα πάμε και σε εκλογές οι οποίες έρχονται. Η αντιπαράθεση γίνεται για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση. Γίνεται από τους κίνσορες και τιμητές της νομιμότητας και της ηθικής για το αν νοικιάστηκε από το κτηματολόγιο το κτίριο της οικογένειας Ανδρουλάκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ξαναλέω, ο τρόπος, και αυτή η αντιπαράθεση γίνεται ανάμεσα σε δύο κόμματα, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, που χρωστάνε στο ελληνικό κράτος, το κράτος που θέλουν να σώσουν και το σώζουν, κατά εξακολούθηση, χρωστάνε 550 εκατομμύρια ο ένας, 500 εκατομμύρια ο άλλος, πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Και η αντιπαράθεση λοιπόν τώρα, μεταξύ Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη, ΠΑΣΟΚ, αλλά όταν λέμε Γεωργιάδη, σε μην νομίζετε από μόνος του τώρα. Το ανέδειξε όλο αυτό το ζήτημα. Γίνεται λοιπόν τώρα για το σπίτι του Ανδρουλάκη. Εγώ λοιπόν τώρα, επειδή ακριβώς γι' αυτό γίνεται η αντιπαράθεση, ξαναλέω, μας δείχνει προς τα που θα το πάνε το πράγμα όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, θέλω να σας θυμίσω μερικά πράγματα τα οποία δεν είναι στην σφαίρα της αντιπαράθεσής τους. Ξέρετε, από τη μια μεριά όλοι αυτοί δεν μιλάνε για την πατρίδα, έτσι. Όλοι είναι πατριώτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια πατρίδα η οποία, όταν ο εργάτης δεν έχει μισθό, είπαμε, τελειώνει ο μισθός μετά τις 20 του μήνα. Ο μισθός ο οποίος βγαίνει με 13 ώρα, γιατί ψηφίσανε τα 13 ώρα. Πάμε να δούμε μια άλλη πατρίδα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτή την πατρίδα για την οποία δεν τσακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα, ξέρετε, των τραπεζών. Ξέρετε τι συμβαίνει σε αυτή την πατρίδα? Σε αυτή την πατρίδα η συνολική κερδοφορία των τραπεζών για το 2025 διαμορφώθηκε στα 5,5 δισεκατομμύρια. 5,5 δισεκατομμύρια. Σε αυτά θα προσθέσετε και 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2024. Δηλαδή, οι τράπεζες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρους, δεν πληρώνουν φόρους, οι τράπεζες τις οποίες έχει ανακεφαλαιοποιήσει με το αίμα του ο ελληνικός λαός, μόνο την τελευταία δεκαετία είχαν 10 δισεκατομμύρια κέρδη. Πάμε τώρα στις εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο. Ξέρετε τι έχει συμβεί εδώ? Εδώ έχει συμβεί ότι μέσα στο 2025 οι εταιρείες αυτές κατέγραψαν ρεκόρ κερδοφορίας με καθαρά κέρδη, τα οποία ξεπέρασαν τα 12 δισεκατομμύρια. 12 δισεκατομμύρια. Τα μερίσματα που θα μοιράσουν στους μετόχους τους ανέρχονται σε πάνω από 6 δισεκατομμύρια. Είναι το μεγαλύτερο ποσό από το 2007. Από το 2007. Τότε ήταν 5,4 δισεκατομμύρια. Στην Ελλάδα λοιπόν, η οποία ζει εδώ και 20 χρόνια στον οδοστρωτήρα της κρίσης, που είδε 500.000 παιδιά της να φεύγουν στο εξωτερικό, που έχει δει τους συνταξιούχους της να ζουν στην αναξιοπρέπεια και τους εργαζόμενους της να μην μπορούν να βγάλουν το μήνα, έχεις 6 δισεκατομμύρια τα οποία θα τα μοιράσουν μεταξύ τους μία δράκα μετόχων, γιατί είχαν τη μεγαλύτερη κερδοφορία που υπήρξε ποτέ στο χρηματιστήριο. Η πατρίδα είναι πολύ γαλαντόμα με τους ενεργειακούς ομίλους. Τα καθαρά τους κέρδη είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βεβαίως είναι αυξημένη αυτή η κερδοφορία σε σχέση και με το 2024. Αυτή είναι η μία πλευρά της πατρίδας, την οποία σώζουν, ξαναλέω, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα στην άλλη πατρίδα, για την οποία δεν τζακώνονται μεταξύ τους. Είναι η πατρίδα η οποία εμφανίζει 10% αύξηση στα ενίκια μόνο το 2025. Είναι η πατρίδα που μόνο το τελευταίο τετράμινο εμφανίζει αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης πάνω από 20%. Πάνω από 20% είναι η αύξηση της τιμής στο μοσχαρίσιο κρέας μέσα σε ένα χρόνο. Είναι η πατρίδα που οι αγρότες, για να μπορέσουν να πάνε στο χωράφι τους, για να αγοράσουν λιπάσματα, τα πληρώνουν με αυξήσεις 40%. Και είναι αυτή η πατρίδα που 7 δισεκατομμύρια ευρώ πλήρωσε μόνο το 2025 ο ελληνικός λαός για νατοικές δαπάνες. Είναι αυτές οι νατοικές δαπάνες οι οποίες έχουν διπλασιαστεί μέσα σε μία δεκαετία. Και είναι αυτές οι δαπάνες, τις οποίες βεβαίως μαζί ψηφίζουν κάθε χρόνο η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Βελόπουλος και όλοι αυτοί. Και είναι σε αυτές τις συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει από την τσέπη του τις αποστολές των ενόπλων δυνάμεων εκτός των συνόρων. Οι οποίες γιατί γίνονται? Γίνονται για την προστασία της ασφάλειας των ελληνικών συνόρων, ή γίνονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ξέρετε, μόνο μία μέρα πλεύσης της ελληνικής φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα, που βρίσκεται εκεί για να προστατεύει ποιον? Ποιον προστατεύει στην Ερυθρά Θάλασσα? Ξέρετε πόσο κοστίζει? Μόνο μία μέρα. 500.000 ευρώ. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα την ώρα που η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το σπίτι του κυρίου Ανδρουλάκη. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις συνθήκες που έρχονται να καλύψουν με κρατικό χρήμα τις μεγάλες ανατιμήσεις, εξασφαλίζοντας τα τεράστια κέρδη των ομίλων ενέργειας και των καυσίμων. Πώς το λένε αυτό? Αυτό το λένε PAS. Είναι τα διάφορα PAS. Τι είναι τούτο? Αυτή είναι η επιδότηση της ακρίβειας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι που μεγαλώνουν τη ληστεία του ελληνικού λαού μέσω των ληστρικών έμεσων φόρων, ΦΠΑ, ειδική φόρη για τα καύσιμα. Γιατί ξέρετε, οι αυξήσεις στις τιμές εδώ οδηγούν άμεσα σε αύξηση των κρατικών εσόδων, τα οποία κρατικά έσοδα δεν γυρίζουν ποτέ στο λαό βεβαίως. Αυτός τα πληρώνει, αλλά δεν γυρίζουν ποτέ σε αυτόν. Τι κάνουν επίσης? Προσφέρουν κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Δείτε για παράδειγμα το μέτρο της ενίσχυσης των ακτοπλοϊκών εταιριών, των εφοπλιστών δηλαδή. Για ποιο πράγμα? Για να συγκρατήσουν, λέει, τις ήδη πολύ αυξημένες περσινές τιμές. Τι άλλο κάνουνε? Συνεχίζουνε τη μεγάλη κλοπή σε βάρος των συνταξιούχων. Αντί να τους επιστρέψουν τη 13η και 14η σύνταξη, η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε 50 ευρώ, 50 ολόκληρα ευρώ αύξηση στο ετήσιο επίδομα των συνταξιούχων. Προσέξτε, αυτό το οποίο εμφανίζουν μέτρα ανακούφισης του λαού λόγω των ανατιμήσεων είναι περί τα 800 εκατομμύρια. 800 εκατομμύρια. Τα έσοδα μόνο από το ΦΠΑ και μόνο το μήνα Ιανουάριο. Ξέρετε που έφτασαν. Τα 3,1 δισεκατομμύρια. Από τη ληστεία του ΦΠΑ, μόνο από αυτήν, έχουν πάρει μόνο το Γενάρη 3,1 δισεκατομμύρια. Και αυτοί πουλάνε κουβαρνταλίκι και κοινωνική ευαισθησία 800 εκατομμυρίων, το 1 πέμπτο δηλαδή, του ό,τι λίστεψαν μέσα σε ένα μήνα. Μόνο από το ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Ελλάδα που σήμερα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ τσακώνονται για το νίκη του σπιτιού του Ανδρουλάκη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και τι έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα? Έχουμε σαν αποτέλεσμα στην κρίση και στα μνημόνια, τα οποία υποτίθεται έχουν τελειώσει, τι λέγανε στον ελληνικό λαό? Λέγανε στον ελληνικό λαό να περιμένουν, γιατί θα έρθει η ανάπτυξη, να κάνει υπομονή γιατί έρχεται η ανάπτυξη. Στην ανάπτυξη αυτό που λένε στον λαό είναι να βάλει πλάτη. Γιατί? Για να προχωρήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς η ανάπτυξη. Και τώρα εν μέσω ανάπτυξης αλλά και με προβλήματα, τώρα πρέπει να έρθουν νέες θυσίες. Γιατί? Γιατί τώρα έχουμε έκτακτες συνθήκες. Ποιες είναι οι έκτακτες συνθήκες? Είναι ο πόλεμος, στον οποίο συμμετέχουν μέχρι το λαιμό, και βεβαίως η οικονομική κρίση, η νέα αυτή καπιταλιστική κρίση, στην οποία επίσης συμμετέχουν μέχρι το λαιμό. Βέβαια, όταν τσακωθούν και για αυτά, λιγάκι βέβαια θα τσακωθούν για αυτά, να θυμάστε ποιο θα είναι το επιμήθειο εκείνου του τσακωμού. Τι θα λένε? Α, θα λέει η Νέα Δημοκρατία προς το ΠΑΣΟΚ. Α, θα λέει το ΠΑΣΟΚ προς το Τζίπρα, δεν ξέρω εγώ σε ποιον άλλον, και όλοι μαζί προς όλους. Α, τα δικά σας μέτρα δεν είναι κοστολογημένα όπως είναι τα δικά μας τα μέτρα. Ξέρετε τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα στην περίπτωση όλων τους? Τι σημαίνει κοστολογημένα μέτρα? Κοστολογημένα μέτρα σημαίνει να διατηρείται αυτό το οποίο αποκαλούν δημοσιονομική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό με τη σειρά του τι σημαίνει? Αυτό με τη σειρά του σημαίνει κόφτης, λεμιτόμος για όλα όσα έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Επίσης, στο πλαίσιο του δεν είναι και πολύ καλά κοστολογημένα αυτά που λέτε εσείς, είναι πιο κοστολογημένα αυτά που λέμε εμείς. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα με την κοστολόγηση των πολεμικών ατοικών δαπανών. Αυτή είναι συγκεκριμένη. Και βεβαίως, όταν αυτοί μιλάνε για δημοσιονομικές ισορροπίες και κοστολογημένα μέτρα, τι εννοούν? Εννοούν να μένουν άθικτα όλα τα προνόμια και όλα τα κίνητρα των μεγάλων καπιταλιστικών ομίλων. Αυτή είναι η κατάσταση σε συνθήκες που ο ελληνικός λαός πληρώνει σταθερά το 95% του συνόλου των φόρων, σε συνθήκες που ο ΦΠΑ παραμένει στο 24%, θυμάστε, όπως το νομοθέτησε το 2015 η τότε συγκυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ και με τη στήριξη βεβαίως και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι που οι εφοπλιστές απολαμβάνουν συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές, και βεβαίως εδώ είναι, ξαναλέω, που οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρο εδώ και μία δεκαετία, από τότε που η συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε για τους τραπεζίτες τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο. Αυτοί είναι που σήμερα τσακώνονται για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη.
1: Real FM.
2: Ο
1: τώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο.
4: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
9: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
9: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
9: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
11: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
12: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
11: Για πες λεπτομέρειες.
12: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
11: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
12: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
11: Σε ευχαριστώ, φίλε.
12: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
13: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1.

0: μία δώρο. Pantene Shampoo 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία η επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες, σε συνθήκες ενός υπεριαλιστικού πολέμου στη Μέση Ανατολή και του διαρκούς πολέμου αυτής της μάχης για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, που αφήνει παντού το στίγμα της. Εδώ, για να ξέρετε, είναι ενδεικτικό ότι με αφορμή την επίσκεψη του Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν ανησυχίες τμήματα, πολύ ισχυρά τμήματα της αστικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών, και είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες παραγωγής χάλιβα, οι οποίες μάλιστα εξέφρασαν και την άποψη ότι θα έπρεπε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας για την ανάπτυξη κινέζικης παραγωγής στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών ή σε γειτονικές τους χώρες. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί το Γενάρη η δήλωση του Τραμπ στο Ντιτρόιτ, εκεί που ισχυρίστηκε ότι θα ήταν εξαιρετικό, έτσι και πει, αν κινέζικες αυτοκινητοβιομηχανίες επένδυαν σε εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών και δημιουργούσαν θέσεις εργασίας. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά την συνάντηση του Τραμπ με τον Xi Jinping, αυτό το οποίο ακούσαμε είναι τα περί ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούσαμε αυτά για περί το αμοιβαίο όφελος και το υπέροχο μέλλον το οποίο έταξε και περιέγραψε ο Τραμπ. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι ακούσαμε και αυτό που είπε ο Xi Jinping για την παγίδα του Θουκυδίδη. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ο όρος που περιγράφει τη σύγκρουση, όταν μια ανερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μια κυρίαρχη δύναμη. Τώρα, όταν άκουσε ο Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο, αμφιβάλλω αν κατάλαβε οτιδήποτε, διότι προφανώς του είναι άγνωστη και η λέξη Θουκυδίδης. Και βεβαίως τέθηκε ξεκάθαρα και το θέμα της Ταϊβάν. Μάλιστα, ο Xi Jinping είπε στον Τραμπ ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίσουν σωστά το θέμα, τότε οι διμερείς σχέσεις μπορούν να διατηρήσουν την συνολική σταθερότητα. Σε αντίθετη περίπτωση, μιλάμε για μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, αυτά τώρα περί υπέροχου μέλλοντος και ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας δεν κρύβουν την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ένας πόλεμος αδυσόπιτος, ο οποίος εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα. Και μιλάμε για έναν αδυσόπιτο πόλεμο, διότι ο ανταγωνισμός που αισθάνονται οι Αμερικάνοι από τους Κινέζους είναι πάρα πολύ σοβαρός. Σημειώστε ότι διπλασιάστηκε μέσα σε μία εικοσαετία το ΑΕΠ της Κίνας. Η Κίνα αμφισβητεί ευθέως τα πρωτεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην παγκόσμια οικονομία. Αυτή την ώρα που μιλάμε, ελέγχει το 85% της παραγωγής κινητών, ελέγχει το 85% της παραγωγής υπολογιστών, ελέγχει το 70%, πάνω από το 70% της παραγωγής drone, ελέγχει πάνω από το 75% της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πάνω από το 80% της παραγωγής tablet, έχει τα πρωτεία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο βλέπουν οι Αμερικάνοι είναι ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ της Κίνας είναι κατά μέσο όρο 5,5%, και αυτό διατηρείται από το 2017. Είναι διπλάσιο δηλαδή. Η κινέζικη οικονομία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σημαντικά πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, που οι ρυθμοί ανάπτυξης υπολογίζονται στο 3,26%. Οι Αμερικάνοι λοιπόν και οι Κινέζοι καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις στην κατάταξη του ονομαστικού ΑΕΠ για πάνω από μια δεκαετία, αλλά η διαφορά μειώνεται σταδιακά, καθώς η Κίνα, όπως είπαμε, αναπτύσσεται ταχύτερα. Σημειώστε ότι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε στην άνω του μέσου όρου επίδοση της Κίνας, είναι το γεγονός ότι ήταν η μόνη μεγάλη χώρα που έκλεισε το 2020 με οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία του COVID, που κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία. Η Κίνα έχει ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια οικονομία με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Η Κίνα έχει καταστεί κεντρική για την παγκόσμια παραγωγή, για τις αλυσίδες εφοδιασμού, σε ό,τι αφορά τη ζήτηση βασικών εμπορευμάτων. Έχει μεγάλη σημασία για τα χαρακτηριστικά του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας το γεγονός ότι η Κίνα μόνο στο δίμηνο, το πρώτο δίμηνο, το φετινό Γενάρης-Φλεβάρης του 26, κατέγραψε το υψηλότερο εμπορικό πλεώνασμα στην ιστορία της. Μόνο αυτό το δίμηνο, και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το εμπορικό της πλεώνασμα ξεπέρασε τα 213 δισεκατομμύρια δολάρια. Και βεβαίως θυμίζω ότι η Κίνα έχει μία ξεχωριστή βαρύτητα σε ό,τι αφορά την κατοχή ομολόγων, πρώτα και κύρια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται να έχει στη διάθεσή της αμερικανικά ομόλογα ύψους ενός 3 εκατομμυρίου. Να λοιπόν, γιατί ο πόλεμος, ξαναλέω, πέρα από τις επίσημες δηλώσεις μπροστά στις κάμερες, είναι αδυσόπιτος και θα συνεχιστεί ως τέτοιος. Λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε απόρριτη έκθεση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, στην οποία αναφέρεται ότι η Κίνα αξιοποιεί αυτή την ώρα τη σύγκρουση στο Ιράν και ενισχύει τη θέση της έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκαλύφθηκε από την Washington Post. Πρόκειται για έκθεση η οποία εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο προκύπτει με βάση την έκθεση είναι ότι από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν στις 28 Φλεβάρι, η Κίνα έχει πουλήσει όπλα σε συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό κόλπο, την ώρα που αυτοί προσπαθούσαν να υπερασπιστούν στρατιωτικές βάσεις και πετρελαϊκές υποδομές από τις Ιρανικές επιθέσεις. Το Πεκίνο επίσης έχει οικονομική συνεργασία με τις χώρες οι οποίες δυσκολεύονται να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες μετά το κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Και επίσης αυτό το οποίο προκύπτει σε ό,τι αφορά τον κατά τα άλλα άτρωτο αμερικανικό στρατό και την άτρωτη αμερικανική υπερδύναμη είναι αυτό το οποίο αποκάλυψαν οι New York Times προχτές, ότι το Ιράν έχει ήδη, λέει, αποκαταστήσει 30 από τις 33 βασικές πυραυλικές θέσεις του στο στενό του Ορμούς, ότι διατηρεί πάνω από το 70% των εκτοξευτών πυράβλων που είχε και ότι εξακολουθεί να έχει απόλυτο έλεγχο και πρόσβαση στο 90% των στρατηγικών εγκαταστάσεών του. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα, και αυτή η εικόνα αποτελεί την πλήρη επιβεβαίωση ότι αυτός ο πόλεμος είναι εδώ, μιλάω για τον πόλεμο, το Σινοαμερικανικό πόλεμο πια, ο πόλεμος αυτός είναι εδώ και θα διαρκέσει. Real FM.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Και εκεί.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί. Χρήστα, βουλθά, ενέργεια.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα.
17: κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του. Κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο

ταξίδια πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη. Όχι, βέβαια, σιγά μην τον πιάσανε αυτόν τον τύπο. Μιλάω για αυτόν τον τύπο που τον είδαμε στο βίντεο. Τύπος ο οποίος συστήθηκε ως μέλος των δολοφονικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Σύνταγμα και απειλούσε θεούς και δαίμονες. Όχι, βέβαια, είναι τουρίστας ο άνθρωπος. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Ηρακλή, στη Σοφία, στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στο Γιάννη. Ο Κοσμάς θέλει να του πω για τη Eurovision. Να σου πω, ρε Κοσμά, μετά όμως, μετά τις 8. Τώρα θα πάμε σε άλλα παρατράγουδα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου, γεια σου Μαριτίνα μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο, ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει και η πολιτική ζωή του τόπου, έχει αρχίσει να θυμίζει λίγο Eurovision.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτό το φανταχτερό, ρε παιδί μου, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι το καρναβάλι, αλλά το λέμε καρναβάλι, δεν το λέμε μουσικό θεσμό, έτσι.
1: Είπαμε, πολύ θέαμα, λίγο τραγούδι. Ναι. Εκεί στην πολιτική εδώ, πολύ θέαμα, λίγη πολιτική. Λοιπόν, που αναφέρομαι τώρα, γιατί εντάξει, ωραία τα σχόλια, αλλά πάμε να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει. Έχει ξεσπάσει μια νέα κόντρα, τώρα δεν θα σας κάνω και πολύ σοφότερους, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη, με αφορμή ένα δημοσίευμα αρχικά, το οποίο έφερε ένα οικογενειακό ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη να έχει μισθωθεί από το κτηματολόγιο έναντι ενός μεγάλου ποσού. Μάλιστα αυτό να έχει γίνει λίγο πριν από την ανακοίνωση του Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο για είσοδο της χώρας στα μνημόνια, άρα επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, όταν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν βέβαια πρόεδρος, αλλά ήταν ένα προβεβλημένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι στο διαγωνισμό μπήκαν φωτογραφικά και κάποιες άλλες παράμετροι, όπως η ανάγκη ανακαίνησης του κτηρίου με χρήματα φορολογουμένων.
0: Επί Νέας Δημοκρατίας δεν έγιναν αυτά, ο νέος διαγωνισμός? Όχι, ήταν το 4-5 ήταν αυτό.
1: Κοίτα, αυτό που είπε, αυτό που κατήγγειλε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ότι έγινε λίγο πριν από το 2010, λίγο πριν από την έδεξη μνημόνια το 2010. Η αλήθεια είναι ότι σε μία από τις απαντήσεις, γιατί έχουμε πολλές απαντήσεις, ναι, έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, είναι ότι είχε νοικιαστεί το 2004 στην κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, κατόπιν διαγωνισμού με 10 προσφορές. Και από εκεί και πέρα, το 2010 ενοικιάστηκε από το κτηματολόγιο κατόπιν νέου διαγωνισμού με 8 προσφορές και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, για να μην πω σε πολλές λεπτομέρειες που μπορεί να ζαλίσουν και τον κόσμο, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι τα πάντα έγιναν με διαφανή τρόπο και νόμιμα. Ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έχει μπει στο παιχνίδι υποστηρίζουν ότι το θέμα δεν είναι ότι καταγγέλουμε κάποια παρανομία του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά αυτό το ηθικό, τέλος πάντων, αν θυμάσαι αυτή την περίφημη φράση ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, του να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τέλος πάντων πρόεδρος κόμματος και να έχεις πάρει 1,2 εκατομμύρια από το δημόσιο, γιατί τόσο φαίνεται ότι είναι το μίσθωμα συνολικά αυτού του ακινήτου. Φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία στην οποία ο κύριος Ανδρουλάκης θα λέει ότι είστε λασπολόγοι, θέλετε να με βάλετε σε μια διαδικασία πολιτικής ανυποληψίας, αλλά εγώ δεν θα μπω σε αυτή, θα σας πάω στη δικαιοσύνη. Εκεί έχουμε μείνει τώρα, ότι θα πάνε στη δικαιοσύνη, και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντά ότι ωραία να πάμε στη δικαιοσύνη, αλλά να έρθεις και πρώτα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή με όλες τις συμβάσεις για να δούμε αν όλα έχουν γίνει με διαφάνεια. Ξεκινάει λοιπόν ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης που λίγη πολιτική ουσία θα έχει, αλλά πάρα πολύ παραφιλολογία και πολύ, πώς να πω, παραπομπή στις ηθικές, στις αρχές, στην ηθική, στις αρχές, στις αξίες και τα λοιπά των πολιτικών ταγών αυτής της χώρας. Στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι αν υπάρχει ένα πλεονέκτημα που έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτό είναι το ηθικό του πλεονέκτημα, γιατί είναι ένας νέος πολιτικός που δεν έχει βαρύδια στην πλάτη του, και αυτό είναι που έχουν βάλει στόχο να καταρρύψουν από τη Νέα Δημοκρατία, θέλοντας να δείξουν περίπου ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά δεν είμαστε. Μένει να φανεί πώς αυτό θα υπηρετηθεί στο εξής, εάν θα είναι αρκετές οι εξηγήσεις και εάν θα είναι και αρκετές για να.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία, το ρωτώ σε σένα, εξαντανακλάσεως τώρα.
1: Προφανώς.
0: Εκτιμούν στη Νέα Δημοκρατία ότι είναι καλύτερα να έχουν αντίπαλο το Τσίπρα γιατί με αυτόν τον τρόπο σέρνουν πιο εύκολα το ΠΑΣΟΚ στις θέσεις τους μετά τις εκλογές.
1: Ξέρεις όμως τώρα τι κάνεις. Τώρα κάνεις spoiler του Κυριακάτικου, δεν θα το αφήσω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο που της είναι πιο εύκολος, γιατί προτιμά να σέρνει τη συζήτηση στο τι έγινε το 2015 από το να αντιμετωπίσει τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε. Και ως εκ τούτου.
0: Καλά, θα μας πεις άλλη φορά για τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, επιβεβαίωσέ μου κάτι, σε παρακαλώ. Αυτοί τώρα που τσακώνονται για το 1 εκατομμύριο, είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι αυτή που χρωστάει στο δημόσιο, δηλαδή στον ελληνικό λαό, 550 εκατομμύρια. Και το...
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φωτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Ισπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα Αλφα 4,19. Γκριν Κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
15: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
16: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού. Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Επισκευές,
17: ανακατασκευές,
16: οικοδομικές ανακαινήσεις,
17: σοβάδες,
16: βαψίματα,
17: σκεπές.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Καρλόβαση Σάμου.
16: Ανακαινίζεις,
17: χτίζεις,
16: βάφεις
17: ή επισκευάζεις.
16: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
17: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
18: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
4: μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Γεια σας, καλό απόγευμα.
0: Τι βγαίνει? Όλα καλά? Όλα ανθυρά. Η Ολυμπιακάρα πέρασε στους τέσσερις και είμαστε μια χαρά.
1: Θα τα πούμε στο τέλος αυτά, τα αθλητικά στο τέλος.
0: Α, τα έχεις αφήσει για το τέλος.
1: Ναι, γιατί τώρα με κάλεσε να πούμε για τη συνάντηση στο Πεκίνο και ξέρεις, δεν κάνει πολλές φορές σχόλια.
0: Έχω μια μεγάλη απορία καταρχάς. Έχω μια μεγάλη απορία. Όταν είπε ο Xi Jinping, άκουβρε. Όταν είπε ο Xi Jinping τη λέξη Θουκυδίδης, τι κατάλαβε ο άλλος?
1: Έτσι. Λοιπόν, επειδή σ' αγαπάω για αυτά που πιάνεις, όχι για τις κομμουνιστές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε πιάνει μελαγχολία πραγματικά, γιατί συναντήθηκαν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Εντάξει. Και μόνο από τις προσφωνήσεις καταλαβαίνεις πολλές φορές και το επίπεδο. Όχι μόνο μιας χώρας, αλλά πρώτα απ' όλα της ηγεσίας. Ο Τραμπ επέλεξε μια σύντομη και μάλλον ρηχή επιχειρηματική προσφώνηση, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος προέβησε μια έτσι εμπεριστατωμένη τοποθέτηση με σαφές στρατηγικό και διπλωματικό βάθος, αναφερόμενα στην παγίδα του Θουκυδίδη. Βέβαια, δεν ξέρω αν το κατάλαβε. Σήμερα όλες οι αμερικανικές εφημερίδες αφιερώνουν ολόκληρες τιμές για να εξηγήσουν την παγίδα του Θουκυδίδη και έθεσε το ερώτημα αν οι δύο χώρες μπορούν να ξεπεράσουν τη λογική της σύγκρουσης, αλλά και να διαμορφώσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων μεταξύ των δύο μεγάλων δυνάμεων. Αλλά ο τρόπος αντιμετώπισης πραγματικά σε πιάνει μελαγχολία και σκέφτεσαι πότε θα έρθει στο προσκήνιο αυτό που λέω καμιά φορά, ελπίζω μετά τις εκλογές, κανονική Αμερική, γιατί υπάρχει κανονική Αμερική. Μπορεί καμιά φορά να την κριτικάρουμε πολύ σκληρά, αλλά υπάρχει. Έχουν γίνει δηλώσεις. Ο Κινέζος πρόεδρος χαρακτήρισε τη σχέση ΗΠΑ και Κίνας ως την πιο καθοριστική στον κόσμο και ότι είπε στον Αμερικανό ομολογό του ότι πρέπει να τα καταφέρουν και ποτέ να μην τα χαλάσουν. Ο ΣΥ είχε προειδοποιήσει και προειδοποιεί όλο αυτό το 24 με σκληρή γλώσσα ότι το θέμα της Ταϊβάν αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ και πως αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να δημιουργήσει πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Στη σκιά της Συνόδου βρέθηκε ο πόλεμος στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το στενά του Ορμούζ πρέπει να μείνει ανοιχτό χωρίς αντικοποίηση και χωρίς διόδια. Από ό,τι μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, πήρε τη διαβεβαίωση από τον Κινέζο ομολογό του ότι δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά και δεν θα προμηθεύσει με όπλα την Τεχεράνη. Και μένει να δούμε τι αντάλλαγμα πήρε, αν θα εφοδιάσει με όπλα την Ταϊβάν. Αυτά μένει να τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ο ΣΥ προσφέρθηκε να βοηθήσει την επίλυση της σύγκρουσης, αναφέροντας ότι ο Κινέζος ηγέτης του είπε ότι αν μπορεί να βοηθήσει καθόλου, θα ήθελε να βοηθήσει και ότι θα ήθελε να δει το στενό του Ορμούζ ανοιχτό. Βέβαια, τον διέψευσε ο Μάρκο Ρούμπιο, διαφοροποιήθηκε στη συνέντευξή του, είπε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια του Πεκίνου. Διγλωσία και εδώ. Για την Ταϊβάν ξεκαθάρισαν ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, τονίζοντας πως οποιαδήποτε αλλαγή του status quo με τη βία θα ήταν κακή και για τις δύο χώρες. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής. Οι δύο ηγέτες ήρθαν με διαφορετικούς στόχους. Ο Τραμπ θέλει συμφωνίες εντυπωσιασμού και άμεσα κέρδη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Ο ΣΥ παίζει πιο μακρύ παιχνίδι, θέλει να κερδίσει χρόνο για την κινέζικη οικονομία που έχει προβλήματα και να αποφύγει νέα ένταση και να πετύχει να τον αντιμετωπίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ως ίσο.
0: Σε ό,τι αφορά το Ιράν, έχουμε λόγια, κάτι νεότερο?
1: Μια...
0: Ναι. Α, για
1: όχι, όχι. Ζήτησε βοήθεια, είπε ότι δεν θα του δώσει όπλα, δεν θα δώσει όπλα στην Τεχεράνη, μένουμε σε αυτό. Ζήτησε διαμεσολάβηση, μην να το δούμε όταν θα φύγει από το Πεκίνο και επιστρέψει στις ΗΠΑ να δούμε αν αυτά θα γίνουν πράξη και τον κάλεσε στο Λευκό Οίκο τα μέσα του Σεπτέμβρη για επίσημη επίσκεψη.
0: Πες και το αθλητικό που θες τώρα.
1: Ναι, ναι. Να σου δώσω το εισιτήριό μου για το Final Four.
0: Το έχεις βγάλει, το έχεις βγάλει.
1: Ναι, είχα πει, είχα δεσμευτεί ότι θα έρθω. Αλλά
0: αυτό ξέρεις, μπορεί
1: σε ένα
0: να είναι...
1: ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Σε ένα ραντεβού πρέπει να έρχονται δύο. Και εφόσον δεν έρχεται ο δεύτερος, εγώ στο δίνω να πας, να με εκπροσωπήσεις. Δεν θα είμαστε όπως τότε στο κόνφερα μαζί που σε συνάντησα έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει. Εγώ από τη Νέα Υόρκη θα σε παρακολουθώ με αγάπη και καμάρι.
0: Να σου πω για ποιο λόγο θα μου δώσει το εισιτήριο. Θα μου δώσει το εισιτήριο, γιατί ανεξάρτητα αν είναι ο Παναθηναϊκός ή δεν είναι, που δεν είναι, αποκλείστηκε. Θα μου δώσει γιατί την προηγούμενη φορά που πήγε, δεν μα βγήκε και σε καλό πέρυσι.
1: Όχι, στο κόνφερα μα βγήκε.
0: Άλλο, το κόνφερα είναι άλλο άθλημα. Είναι άλλο άθλημα. Παίζεται με τα πόδια εκείνο.
1: Ναι. Στο Αμπουτάμπι ήταν ένα βάγιο στην έρημο για τους δύο. Δεν συναντηθήκαμε ούτε καν στο τελικό.
0: Και αν περίμενες να με δεις στο Αμπουτάμπι, ρε Θανάση. Να σε καλά, φίλε.
1: Άντε, άντε, yeah. Γεια.
0: Λοιπόν, επιμένετε τώρα για την Eurovision, έτσι. Άλλα. Περίπου το είπαμε προηγουμένως και με τη Μαριτίνα. Εδώ έχει το. Πώς το λέμε, είπαμε. Ωραίο είναι το καρναβάλι. Καραβάλια είναι ωραία πράγματα. Αλλά τα καραβάλια δεν παριστάνουν, ξαναλέω, τους μουσικούς θεσμούς. Εδώ το θέμα, από ό,τι φαίνεται, παίζεται στην αλόκοτη εμφάνιση και στο πιο φανταχτερή και το πιο αλόκοτη. Αυτό δεν έχει να κάνει τώρα με ανθρώπους, επαγγελματίες στο χώρο και τα λοιπά, όπως είναι ο κύριος Φωκάς, Ευαγγελινός ή δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με το όλον πλαίσιο. Και το όλον πλαίσιο, όταν λοιπόν είναι τέτοιο, εγώ λέω, συγγνώμη, έχω δικαίωμα να έχω αυτή την άποψη ψάλτη, ευχαριστώ. Εγώ το λέω, αυτό καραγκιοζηλίκι, αυτό είναι το καραγκιοζηλίκι της Eurovision, το οποίο μάλιστα είναι κρατικά και μηντιακά επιδοτούμενο. Και αυτό είναι απολύτως γνωστό. Και ξέρετε, εγώ προσωπικά δεν πρόκειτο να ασχοληθώ με όλη αυτή την ιστορία, παρά τα πειράγματα εδώ των φίλων και τα λοιπά. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγοραία φιλοσοφία. Τι λέει η αγοραία φιλοσοφία? Η αγοραία φιλοσοφία έρχεται να υποστηρίξει ότι δεν βλέπετε πόσο τηλεθέαση έχει η Eurovision. Αυτό δεν ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω αν αξίζει να το σημειώσει κανείς, γιατί είναι αυτονόητο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν η αξία ενός προϊόντος, πολύ περισσότερο πνευματικού προϊόντος, έτσι, μετριέται μονοσήμαντα με βάση τις πωλήσεις και τις τηλεθεάσεις, τότε ο άρχοντας των δαχτυλιδιών, με τις περισσότερες πωλήσεις, θα είχε μεγαλύτερη λογοτεχνική αξία από τα ομηρικά έπι, με τις λιγότερες πωλήσεις. Οι πολιτές σανού, βλακείας και υποκουλτούρας το γνωρίζουν εξίσου καλά με μας, ότι αν τον άνθρωπο τον κατευθύνεις να του αρέσει να βλέπει λιοντάρια να τρώνε ανθρώπους ή ανθρώπους να δολοφονούν και να σκοτώνουν ανθρώπους, τότε ο άνθρωπος, αν τον εκπαιδεύσεις έτσι, τότε θα τρέχει στα Κολοσσέα. Οι πάντες το γνωρίζουν αυτό. Ως εκ τούτου λοιπόν, και επειδή δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που να μην μεταδίδεται τέτοιες μέρες κάθε χρόνο από τους ανταποκριτές εκεί της Eurovision για τον διαγωνισμό, λέει, κτλ. Κτλ. Δεν υπάρχει άχρηστη πληροφορία που δεν έχει μεταδοθεί όλα αυτά τα χρόνια και αυτές τις μέρες. Εκείνη την πληροφορία όμως, που δεν την έχω ακούσει, ρε παιδί μου, από κανέναν από τους φανατικούς του θεσμού, ότι η Eurovision γεννήθηκε ως ιδέα του ΝΑΤΟ, όπως ακριβώς σας το λέω, ως ιδέα του ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των εναλλακτικών τρόπων που αναζητούσε η καλή αυτή συμμαχία στα μέσα της δεκαετίας του 50 για να προωθήσει τη λεγόμενη ήπια ισχύ αυτή την πληροφορία γιατί δεν την ακούμε από τα κατά τα άλλα αντικειμενικά, δημοκρατικά, πλουραλιστικά, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και ξέρετε, αυτό προκύπτει από τα ίδια τα έγγραφα του ΝΑΤΟ, τα οποία αποχαρακτηρίστηκαν το 2015 και περιγράφουν την δημιουργία της Eurovision ως εξής. Ήταν Γενάρης του 1955, τότε συναντηθήκανε στο Παρίσι τα μέλη της Επιτροπής του ΝΑΤΟ για τον πολιτισμό και τη δημόσια πληροφόρηση με το διευθυντή της γαλλικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στον οποίο του παρέδωσαν μία έκθεση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φεστιβάλ που πώς λέτε θα λεγόταν Eurovision. Μάλιστα τότε ήταν ένα project στο οποίο είχε ενταχθεί και το BBC και λίγο αργότερα, την ίδια χρονιά πάλι, μέσα στο 1955 και πάλι στο Παρίσι, είχε γίνει νέα συνάντηση. Αλλά το σχέδιο πια είχε αλλάξει. Τώρα συζητιότανε η δημιουργία ενός μουσικού φεστιβάλ του ΝΑΤΟ που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο του 1956. Και στην τρίτη συνάντηση που έγινε, αποφασίστηκε τότε να χρησιμοποιηθεί η περίφημη EBU ως φορέας για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου. Και έτσι λοιπόν ο διαγωνισμός ξεκίνησε το Μάη του 1956. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα. Εδώ υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια. Πρέπει να σας πω, τη δεύτερη συνάντηση που σας είπα την είχε απασχολήσει το αν στις μουσικές εκδηλώσεις θα μοιραζόταν απροκάλυπτα προπαγανδιστικό υλικό του ΝΑΤΟ. Αυτό τους απασχόλησε. Ήταν μια ιδέα η οποία τελικά απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι θα ήταν πολύ πιο φυσικό να επηρεαστεί το κοινό υπέρ του ΝΑΤΟ μέσα από το κλίμα αυτής καθ' αυτής της διοργάνωσης. Μην το κάνουμε δηλαδή και μην το ξεφωνήσουμε κιόλας. Αυτά ξαναλέω πριν από 70 χρόνια και από τότε βεβαίως έχει κλείσει πολύ νερό στο αυλάκι για να φτάσουμε σε καταγγελίες ότι το Ισραήλ πέρυσι αγόραζε τη δεύτερη θέση, για να δούμε αυτή την περίφημη EBU να απειλεί με κυρώσεις στην ισπανική τηλεόραση επειδή αναφέρθηκε στη Γάζα, για να δούμε τις σημαίες της Παλαιστίνης να κρύβονται την ώρα αυτού που αποκαλούν διαγωνισμό, όπως επίσης και να διαγράφονται με παρεμβάλλοντα ηχητικά εφέ οι αποδοκιμασίες, όπως έγινε στο Μάλμε το 2024 ενάντια στο Ισραήλ. Αλλά σε ό,τι αφορά αυτό το νο πολίτικα, το τάχα μου, αυτή την βαθύτατη υποκρισία, ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα πιο πολιτικό από το νο πολίτικα. Το Ισραήλ της γενοκτονίας είναι εκεί, σε αυτό το καρναβάλι. Η Ρωσία έχει αποκλειστεί όμως, εδώ και 4 χρόνια, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Αλλά αυτό το νο πολίτικα, πόσο νο πολίτικα ήτανε όταν το 2016 είχαμε τους νεοναζί της Ουκρανίας τότε, γιατί έπρεπε να καλυφθούν τα εγκλήματα που είχαν γίνει στην Οδυσσό, να κερδίζουν σε αυτή την απολύτικη κατά τα άλλα μάζοξη με ένα τραγούδι το οποίο είχε τίτλο 1944 και ήταν ένα μυρολόι που για ποιους γράφτηκε και σε ποιους αφιερώθηκε. Στους συνεργάτες των Ναζί. Κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τους λεγόμενους Τατάρους της Κρυμαίας. Σε αυτούς αφιερώθηκε το τραγουδάκι το 2016. Στους συνεργάτες των Ναζί. Αλλά αυτό το ξανάδαμε το 22. Το 22 στην απολύτικη νοπολίτικα Eurovision ξανακέρδισε η Ουκρανία, διότι τότε βεβαίως είχαμε την εισβολή του Πούτιν. Και μάλιστα τότε πανηγύριζε μέχρι και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ για την no politica Eurovision, διότι όπως έλεγε τότε, έδειχνε την τεράστια υποστήριξη από τον κόσμο που είχε η Ουκρανία, όχι στα μουσικά πράγματα, στα πολεμικά πράγματα. Για αυτή λοιπόν την ιστορία μιλάμε. Αν θέλουμε να το δούμε πίσω, ξαναλέω, από το καρναβάλι. Και αν θέλουμε να το δούμε πίσω από το καρναβάλι, έχει κάτι σημαντικό η φετινή Eurovision. Έχει ότι 5 χώρες, η Σλοβενία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, έχουν αποσυρθεί, καταγγέλλοντας το ξέπλυμα που επιχειρεί η Eurovision του Ισραήλ. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Επίσης είναι σημαντικό στοιχείο ότι 1000 καλλιτέχνες και δημιουργοί καταγγέλουν ακριβώς τη Eurovision, γιατί θέλει να ξεπλύνει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ. Γι' αυτό λοιπόν σας λέω, η Eurovision προφανώς και δεν είναι μουσικός θεσμός, και σίγουρα δεν είναι αθώος μουσικός θεσμός. Αυτά και εις άλλα με υγεία.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
6: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
6: Κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
5: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν.

0: Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
0: Για Μότο και Μαρή.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 0693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζουν σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου, περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελεουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
4: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
4: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
4: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
4: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
4: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
4: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
4: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
5: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
5: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
5: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
5: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.